0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας «Ζητάτε να σας πω

爸，爸爸，嘟嘟爸爸，爸爸怎么？爸爸怎么？

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλαθλοί κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης στην πρωινή παρέα.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μία πόλη ολόκληρη και μία χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια, μέχρι και πριν λίγο. Είχε κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος ο Σασέρ, μου λέει, ξενύχτησες. Λέω, γιατί, τι έγινε, γιατί.
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, πολλοί κόσμος. Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμοι σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάζανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: είναι. Έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου. Έτσι είναι αυτές οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε. Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί ήρεσε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήθελα να
1: χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: θα
0: αυτό
1: θέλανε,
0: το θέμα μας.
1: Ναι, θα θέλανε.
0: Το θέμα μας είναι, όχι, το θέμα μας είναι αυτή η υπέροχη εικόνα, υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο, βασικά.
1: Αυτό.
0: Όταν χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιος και να είναι, όταν χαίρε, δηλαδή χαρές θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζω τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger μήνυμα. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Ναι. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι μεγαλείο, μεγαλείο ψυχής, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλι για παθαμό, ας πούμε. Δεν αξίζει, πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: βέβαια,
0: θα τα πούμε. Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντεζης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Και ο Διονύσης
1: Χατζημιχάλης.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό υπερθέαμα. Για πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω κάτι. Είχε, πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες μου είχαν πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούς εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από τον μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντεν δεν άκουγα τίποτα.
0: Μου είχε κλειστά τα παράθυρα.
1: Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι.

0: Μπορεί να ήταν χαγκυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία. Δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν
1: είναι
0: άκουσα τίποτα.
1: Είναι και πώς φυσάει ο αέρας.
0: Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
1: Έχει σημασία και αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Πολλοί κόσμος και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες. Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό με αυτό. Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπουρορόκερς.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδηρία.
1: Βέβαια.
0: 14χρονα, 15χρονα εκεί. Μέιντεν.
1: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Μέιντεν και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες. Στην κεντρική, έτσι αν τη λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ. Mm-hmm. Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που, ωραία, ωραία.
0: Έχουν μπύρα δική τους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μου
0: δεν
1: πήρανε και εμένα.
0: Μου
1: φέρει. Πού να στην γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, και είχανε μπάντες.
0: Ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
1: Όχι. Αλλά ήταν. Πώς το λέγανε. Την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
0: Την Ηλιούπολη.
1: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο. Ναι. Την Παρασκευή, μάλλον. Ναι. Παίζανε, ρε παιδί μου. Νόμιζε ότι άκουγε τους Μέιντεν.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στηρίζουν, ρε παιδί μου, τους νέους.
0: Μπράβο.
1: Τους νέους μουσικούς. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Τους είπα.
1: Να τους ξαναπώ.
0: Ξαναπέ.
1: Ο ένας είναι για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
0: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνικα Μπελούτση.
1: Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία τα λέει ο Διονύσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
0: Όχι, θα πω πρώτα ότι Κυριακή είμαστε την καλή μέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 18.
0: Για την κυρία Αποθητή το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
1: Uh-huh.
0: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Mm. Για να μην τον τρώνε κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι ο και ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μάλωσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως, αγαρακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγανακτώ γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Αστρέα, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι λες, παιδί.
0: Αυτά που ακούς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
0: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό, καλό. Της πετσέτας προϋπόθετη πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι Εθνική Εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι Εθνική Εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Mm. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Ωραίο. Ωραίο, ναι, εκεί ναι. Στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώροι. Ναι, ωραία, ήταν. Και Calloway και τέτοια, ας πούμε.
1: Και Fred Astaire και Ginger Rogers.
0: Είναι Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άντε, γεια μας.
0: Η ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και η ημέρα του κλόουν στον Περού.
1: Δεν θέλω. Δεν τους μπορώ τους κλόουν.
0: Φοβάμαι.
1: Φοβάμαι κι εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου, ναι. Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
0: Ναι.
1: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίηση την νόσου Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι κωμικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστη το γαλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ώρα που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
0: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
1: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
0: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, λέει, του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
1: Μπράβο τους.
0: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες, υπερηφάνεια των Geek. Geek, αυτή.
1: Ναι.
0: Πώς λένε, ναι, αυτά. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Geek.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά, ναι, και τα, ναι, διαβάζουμε, έτσι, ναι, να πούμε και την πηγή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς.
1: Λοιπόν,
0: πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
1: 1834.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης, ναι, και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
0: Μαύρη μέρα.
1: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
0: Το,
1: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και τον Μπουντρούμι στο παραμύθι.
0: Που δεν χώραγε όρθιος.
1: Ούτε, δηλαδή, για όνομα του ολόκληρος Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθριξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε Όθωνας το Μάιο του 1835.
0: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
1: Ο Goofy's, παιδί μου.
0: Ο Goofy's, παιδί,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής σπρίντερ και άλλης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταράς.
0: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
1: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα ο σκηνοματογράφος η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ του Λούκας.
0: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
1: Τι λες.
0: Αυτό που ακούς.
1: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
0: Του Πιτσί. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
1: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
0: Ναι. Άγγλο-στρόκερ,
1: έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και μετά στους Ταϊλκάντς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
1: Σπουδαίο πρακτορείο.
0: Ναι.
1: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
0: Σημεούλα,
1: φύσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
0: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
1: Μεγάλη.
0: Απόλυα.
1: Τεράστια απόλυα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στα Τρίκαλο, 15 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνία. Η Μόρφου πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς το Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από τον γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
1: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη,
0: ναι,
1: σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν.
0: Ναι.
1: Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. και να μην ήξερε τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Λέω ότι να σου ήταν πιο νέο, ρε παιδί μου, και να, να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερε. Και να μην ήξερε τη Μαρία Ρεζάν.
0: Ναι.
1: Κόλλαγε.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Που πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια. Διαμάντια, διαμάντια. Διαμάντια.
0: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
1: Ποιο είναι,
0: και μας στέλνει, επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφήκε με ή φορούσε φανέλα του Βεζέγκοφ.
1: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
0: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζέγκοφ, τι σας πειράξει εσάς? Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό? Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε?
1: Εντάξει, τι πάνε αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί?
1: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Και να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε?
0: Γιατί
1: όλα?
0: Δεν είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή πολιτική? Δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι είναι υπεράνω με την εθνική Ελλάδα μόνο?
1: Φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά. Ναι. Όπου ακούτε, εγώ φοράω
1: αυτό,
0: τη φανέλα,
1: ναι,
0: της Εθνικής Ομάδος. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό, ναι, τώρα, γιατί.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Ο Τζέσι Ούνσιτ ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
1: Εξεφτέλησε το Χίτλερ.
0: Ναι.
1: Τώρα που μιλάμε για
0: τέτοια. Φωτίνη, ναι, μπράβο.
1: Ναι, για τέτοια πράγματα.
0: Τι μιλάμε?
1: Για εξεφτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βάλανε και το Φιδεία και στη Βουλή του.
0: Γιατί μιλάς για εξεφτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία, δηλαδή? Το ταιριάζει.
1: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ?
0: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορείς? Μπορείς, φυσικά.
1: Ναι,
0: τι έχουμε πει? Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
1: Υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν. Τώρα θα πεις, και τα ποιοι μιλάνε.
1: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
0: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές.
1: Ναι, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
0: Πρώτο βγήκε το ΔΣΥ, ο Δημοκρατικός Εγερμός, ναι, κρατώντας τις δυνάμεις του, όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα μπήκε.
0: Δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. Το ΕΠΑΜ. ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
1: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
0: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
1: Ναι.
0: Και μπήκε και το ΑΛΜΑ.
1: Το ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
0: Και μπήκε και ο Φιδεία.
1: Και η Άμεση Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι. Τι απει κανείς.
1: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει. Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασε. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη. Τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Τι έχετε πάθει Δευτέρα πρωί?
1: Γιατί? Δεν είσαστε Ολυμπιακοί?
0: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω ο Λούχο Στόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
1: Άντε ρε παιδιά.
0: Ίσως, λέω.
1: Εντάξει.
0: Θα μεγαλοποιείτε λίγο.
1: Ναι, τώρα.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Λίγο, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μαγαρίστηκε το οικιακό άσυλο.
1: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποιοι μαθήματα. Λένε.
0: Α, έχουμε.
1: Ναι.
0: Το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
1: Βέβαια.
0: Βαθιά ανάλυση.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους. Χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά.
1: Δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Ναι, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την Αυγή. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβε.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε: αφού θα κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αφού θα κατέβουμε για τον Iron Maiden, δεν πάμε και στον Ολυμπιακό.
0: Είναι,
1: ή
0: εντάξει,
1: το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χτες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κέρδισε. Είχε γιγαντόθωνες, βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντόθωνες γιατί δεν το επέτρεψε. Δεν
1: επέτρεπε η εταιρεία που. Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει, και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα του πω ότι έχονταν, ρε παιδί μου. Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Πάλι,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα, αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι.
0: Είχε. Ναι.
1: Ο κύριο Μάκη λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγάλη ψυχή από τον κύριο Γιανακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδε ελπίδε.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδε. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδε ελπίδε, σου λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στι Αίρε, ο παδό του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκό πάλι χαρά μα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large, σας βλέπω.
1: Καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάνου με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψιμαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Αυτό σηκώνει πολύ νερό, αλλά παρ' όλα αυτά.
0: Επαγγελματικό ναι. Πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί. Και πάλι μπράβο στον Ολυμπιακό για τη χαρά που μας χάρισε. Κατάλαβες. Καλημέρα κύριε Τίμο Λέοντα. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς. 18 ήδη μετά από βροχή. 18 και αέρα μετά από βροχή.
0: Τι λες.
1: Έβρεξε εκείνο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 14 βαθμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μαριτίνα. Το πούλμαν με τους παίχτες έφυγε 5:45 από το δημοτικό. Αρρώστησα και πάλι χθες, αλλά ανταποδώσαμε. Καταλαβες. Ναι. Καλώς την.
0: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικοινωνία.
0: Ναι, προσέξτε τι τώρα. Λέει ο Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Έδωσε μια παράταση μικρή στην εγχειρία. Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα. Δύο μήνες, πόσο είναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξος. Όχι οι αγορές όμως.
1: Οι αγορές λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Έλα μου το.
1: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, συμφωνήσαμε, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Διάβαζα το εξής. Ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλής, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια, λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα, ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με του Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει, δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε, τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την Αμερική. Την ταπεινώσαμε την Αμερική. Σύρθηκε σε συμφωνία. Εάν και εφόσον γίνει συμφωνία. Γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ένα μέτωπο αυτό.
0: Συμφωνία δεν έχουμε.
1: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε, που έλεγε η Κατερίνα, πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο.
1: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες, γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μία λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο. Αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
0: Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή.
1: Να τα λέμε γι' αυτό και να μην νομίζουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μασάμε κουτόχορτο. Γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα, θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που λέω για λογαριασμούς, έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμού στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία. Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα. Έτσι, κάτι περίεργα ονόματα. Τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots. Το λένε. Λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα. Τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχανε, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα. Ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
1: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα, που μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλιά. Λέει, είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τα τριανταφυλλά. Άμως χοβολάνε τα τριανταφυλλά, είναι ξεπέραστα. Αξεπέραστα.
0: Καλά.
1: Να το λέμε.
0: Μου έφερε η μαμά μου χτες,
1: ναι,
0: που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριαντάφυλλα από τον κήπο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά σου ερχόταν να το φας.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή ήταν τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, ρε παιδί. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που το κοντράρει, και το κοντράρει στα ίσια και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, είναι ο λέμον ανθός. Τίποτα άλλο.
0: Βέβαια. Βέβαια, θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο, γιατί που έβαλε, το οποίο μπορούσα να το φάω, και ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι η μαμά της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα,
0: παστίτσιο,
1: και παστίτσιο,
0: σπανακόπιτα, και άλλα πράγματα.
1: Και άλλα πράγματα. Για όλη τη βδομάδα σου
0: έφερε. Μανούλα έφερε, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, η Μανούλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
1: Ναι.
0: Ναι. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη, γιατί γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί, και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν. Δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
1: ποινές
0: και τα λοιπά, μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι. Ναι. Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των αρχοντικών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ναι, είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά, πολλά.
0: Συζητούσαμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι,
1: και ήταν στο μενού της δημοσιογραφίας όλο
0: ναι,
1: το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ
1: και έντονο. Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα, ναι, ωραίο ναι. το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της, ναι. ένα μισό χρόνο. Ναι. Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι ναι, και η άλλη εκδοχή, αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: είναι και το συνέστημα. Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
0: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας άλλος λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
0: Όχι, πού να καταλήξει.
1: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να επανεξεταστεί το ζήτημα.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε.
1: Θα δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα τους νόμους όλους.
0: Όχι, εμείς όχι.
1: Να τα λέμε
0: όχι.
1: Και αυτά.
0: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε να ασκηθεί η ανέρεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν. Η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί κέρδισε το ποτάμι.
1: Γιατί την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Ναι, τα χώνανε. Κάτι φίλοι, ακροατές εδώ πέρα.
0: Εντάξει, τον έκανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στο τελικό της Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι είναι ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
0: εντάξει,
1: κύριε Δημήτρη.
0: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
2: Ναι. Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
0: δεν
2: το
0: είχαν τελειώσει.
2: Δεν είχαν τελειώσει. Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
2: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πολλά πανηγύρια. Πολλά. Δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
3: Ήταν πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Ήταν 62 χρονών. Κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και από κάποια στιγμή και μετά ή γερνά
2: ή πεθαίνει.
3: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Και νομίζω... γερνά και πεθαίνει. Εγώ θέλω να πω.
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν δεν καταλαβαίνω σωστά.
2: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
3: Ναι,
2: σε
3: 70 και θέσουν και καλά δείχνουν στι 40.
2: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθεί. Απλώ είναι άλλο αυτό να προσπαθεί και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα.
0: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξή. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
1: Την έχω γαλουχή σωστά.
0: Ναι, ναι. Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή έχουν μπει στο πάνθεον, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν τον χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
0: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Αλλά τον παραμορφώνουν. Γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Τη Μόνικα και λες.
3: Εγώ πρώτη φορά εδώ όταν είδαμε με την Κατερίνα πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
2: Αχ, θα τσακωθούμε.
3: Το διάβολο φοράει πράντα, το νούμερο 2. το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω και δεν αδείς, δεν το θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι, άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Λάιμπερντα 2, μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
2: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσουν, δεν σου πω την άδεια.
3: Προφανώς δεν με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
2: Καλά έκαναν.
3: Και ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πυροβόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πει στα πανόπλα, καθαρίζει.
0: Δεν κάνουν στον εαυτό του. Κανείς δεν με ρωτήσει για τίποτα. Είναι.
3: Ρε παιδιά, είναι λίγο.
2: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον. Ναι, δεν έκανε. Πήρε το όπλο. Δεν έχει καμία σχέση με το συγκρίνει.
3: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν με ρωτήσει εμένα.
1: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
2: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
1: Με αυτές τις πλαστικές.
2: Δεν θα σε ρωτήσει. Γιατί δεν
3: κάνει. Καλά θα κάνει να με ρωτήσει. Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
0: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
3: Παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνάσει κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμαντα αυτό. Φύσικο. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Εντάξει, ας το κάνεις.
2: Δεν
3: θες,
2: έχουν γίνει συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, την βλέπουμε εδώ. Δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε πιο. Ναι.
0: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
2: Βελτιωμένες, ας πούμε.
3: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνει αυτή την κουβέντα, ναι, έχει οδηγήσει. Όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών, να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες, να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά, σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν ξεκίνησε επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
2: Γιατί νομίζω αλλά ότι δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
3: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, η άλλη το TikTok.
0: Πάντα, ρε παιδιά, ήταν αυτό.
3: Δεν ήταν πάντα 20 χρόνια, 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν για να. Στο Instagram.
1: Έχουν ανακαλύψει, κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να τους τα τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρισμένα.
3: Το πρώτο φορά ακούω.
1: Πρώτη φορά ακούω.
2: Είναι
1: διεθνή τάση. Είναι πώς είναι οι βεντούζες.
0: Αλλά αυτό που κάνει είναι.
1: Ναι, πώς χτυπάς βεντούζες. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Κατάλαβε. Να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλος πάντων. Τέτοια.
0: Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
1: Φράπες.
3: Που είμαστε πρότυπα. Μην το ξέρετε.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Είναι από αρχαιοτά των χρόνων.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
2: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη. Γιατί είδα μια συνέντευξη καινούργια της Λουπίτα Νιόγκο.
0: Α, για πες.
2: Θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της, όταν για παράδειγμα έπαιζε στο Black Panther της Marvel, που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα, παρόλο που είναι κόμικ αυτό, έτσι πρόκειται από κόμικ. Ενώ για την Οδύσσεια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δήλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία, τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο, επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά,
3: στο 60
1: νομίζω,
3: αυτό,
1: στο 60 minutes.
3: Ναι.
1: Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστινγκ.
3: Προφανώς δεν ασχολείται κανείς στην Αμερική με αυτό.
2: Ναι,
3: μόνο μάσκα ασχολείται.
1: Κανείς, καθόλου δηλαδή, τίποτα.
3: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
3: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
0: Δεν έχει παίξει.
3: Μέρα, νύχτα θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει Πέμπτη. Ευτυχώς είναι τελικό στο Μουντιάλ εκεί, να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαν. Τελειώσαν τα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Σχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτα θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer. Άσχετοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο, θα γίνουν έτσι ωραία πραγματάκια, θα δούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδια ειδήσεων τότε.
2: Δεν θα είναι. Ωραία,
3: θα μακάρι τον Ιούλιο υπάρχει διαδίκτυο. Θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιές. Μακάρι να υπάρχει
0: διαδίκτυο. Θα ήθελα να μην έχουμε.
1: Κι άλλα, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε, παιδιά.
3: Προκειμένου να μην έχουν πυρκαγιές. Όλο το καλοκαίρι
0: ασχολούμαστε με την Οδύσσια, ρε
3: παιδιά. Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το συζητάμε. Θα ξεκινήσουμε από την Ιλιάδα. Το πιάσουμε όλα από την αρχή το story. Θα σου λέω τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τρώει ο Αχιλλέας. Στη σκηνή θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
2: Αυτό θα θυμόμουν αυτή
3: τη στιγμή. Θα Αντικριστό. Θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή ξεχάστε το. Εντάξει όλα και όλα έτσι.
0: Αντικριστό.
3: Άμα δω να κάνω κανένα θυσία στου θεού και λόγω βίγκαρ και αυτά να θυσιάζουν τίποτα να βάζουν τα μπάμια πάνω στο βωμό,
0: α πούμε. Αυτό θα είναι μεγάλη αιροσιλία. Αυτό θα είναι υπέρ. Τα τιεροσιλία. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι γιατί είναι κόντρα στα δεν ξέρω τι, στα ήθηκα, τα εποχή.
0: Να τρώνε αρακά, α πούμε, και φασολάκια.
3: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά.
0: Ναι.
3: Λίγο φαγόπυρο πάνω στο πομό. Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω κάνω απεργία πείνας έξω από το. Πού μένει ο Νόλαν. Θα πάω το βρω εκεί που μένει.
0: Πού μένει ο Νόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Νόλαν.
2: Χθες έκανα. Νόλαν,
3: σε ψάχνω.
2: Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
1: Υγιή άνθρωπο. Υγιή αντίδραση υγιού ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου. Κοινόα.
2: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
0: Είχε και κάτι
3: που παράδεσε.
0: Είχα και λίγη κοινόα. Αυτοί που τη φυλάνε στον ντουλάπι ή στο ψυγείο.
2: Στον ντουλάπι, στον ντουλάπι.
3: Εκεί που τρώνε οι γάτες.
2: Εκεί που είναι δίπλα χαρίζια, α πούμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω.
1: Δίπλα από την κατατροφή, καλά το πω.
0: Έπλεξε, Κατερινάκι μου.
1: Μαζί με τα φαγωγά.
3: Πάμε γιατί τώρα που σκέφτηκα, περιμένω και εγώ εδώ το Δύση έτσι και έχει κάνα τέτοιο. Περίμενε μετά τα λουπίτα, λιόγκο και αυτά. Λιόγκο, λιόγκο, πώς του λένε.
1: Θα κάνουμε εμεί 60 minutes με το 60 minutes με τον Νόλα και θα το κάνουμε κούγκι. Κούγκι θα το κάνουμε.
0: Θα καλέσει τον Νόλα και τον καλέσετε τον Νόλα να σου πω εγώ θα πάθει.
3: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπω μια παλιά εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόματα τώρα.
2: Το
3: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε γιατί θα εκτραχυνθεί η συζήτηση.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε κι εμείς ένα.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Μας λέει ο Χριστός.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Real Madrid. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του ΟΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 έχει ο Μάης, λίγο μετά τις 7. Να είμαστε και πάλι μαζί στο καθημερινό μας ραντεβού από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε ένα ραντεβού 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ξεκινώντας από Ορεστιάδα, κατεβαίνοντας Κομωτινή, συνεχίζουμε Καβάλα και φτάνουμε μέχρι και Σέρες. Μια παρέα που μεγαλώνει. Αυτή την ώρα στη συντροφιά μας είναι η Δώρα Δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας και τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Στους 13, αν δεν κάνω λάθος, βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Τελικά οι καταιγίδες που βλέπαμε για την Κυριακή, ναι μεν πέρασαν, αλλά σε μικρότερη ένταση νομίζω από αυτό που περιμέναμε. Απλά ελπίζουμε αυτό το μικρό χαλάζι που έπεσε έτσι εδώ στην περιοχή να μην ήταν ικανό να δημιουργήσει προβλήματα. 25 του Μάη, 145η ημέρα του έτους, του 2000, να δημιουργήσει προβλήματα. 25 του Μάη, 145η ημέρα του έτους.

χαμηλότερη θερμοκρασία να σημειώνεται τουλάχιστον στα παιδινά, στους 14 βαθμούς εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Φανταστείτε δηλαδή ότι είμαστε, εντάξει, έχει πέσει λίγο σε σχέση με αυτό που είχαμε δει. Το ξημέρωμα ήταν στους, αυτή την ώρα μάλλον στους 14, για να δούμε την χαμηλότερη, στους 12,8. Στους 13 στο Δημότυχο, στην Αλεξανδρούπολη παρατηρείται μια σταθερότητα. Αυτό που είχε νωρίτερα, αυτό έχει και σήμερα στους 17. Αυτή την ώρα στους 15 στην Κομωτινή, επίσης και στην Θάσο, κοντά στους 14, 14,7 στην Δράμα, στους 14 στις Σέρες. Έτσι, καλές θερμοκρασίες, διψήφια τα νούμερα. Τώρα για εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας αναμένεται να ανέβει αρκετά, και όταν λέω αρκετά εννοώ στους 29 βαθμούς Κελσίου, και 30 θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα, για αύριο, μεθαύριο, αλλά και την Πέμπτη. Και αν φτάσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο που μας είναι μακριά, εκεί στους 28 με 30. Βέβαια, δεν ξέρω, κάποια φαινόμενα που φαίνονται πάλι έτσι προς τα μέσα της εβδομάδας, εκεί γύρω στην Πέμπτη. Δεν ξέρουμε αν θα σταθεροποιηθούν ή αν θα παραμείνουν ή θα απλά θα εξαφανιστούν, θα τα πάρει ο αέρας, όπως γίνεται έτσι και στις περιπτώσεις. Βέβαια, τις τελευταίες φορές αυτές οι μπόρες, ναι, παραμένουν, η αλήθεια είναι. Για να ρίξουμε μια ματιά σήμερα. Ναι, έχει έτσι προς Δράμα, Σέρες, από ό,τι φαίνεται, κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, ναι, θα κάνουν την εμφάνισή τους, και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, στην υπηρετική χώρα, αν εξαιρέσουμε την περιφέρειά μας. Γι' αυτό είπα το μεγαλύτερο μέρος μάλλον της περιφέρειάς μας, γιατί και στη Δράμα από ό,τι φαίνεται και στα ορεινά της Καβάλας κάτι θα κάνει. Παρόλα αυτά καθαρίζει τις βραδινές ώρες, φαίνεται ότι καθαρίζει, και ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθούν έτσι, δηλαδή και αύριο το απόγευμα στις ίδιες περιοχές, εκτός από τον, και φτάνει μέχρι και τον Εύρο, εκτός από το βόρειο κομμάτι του νομού που δεν φαίνεται να το αγγίζει από το Σουφλί και πάνω. Και οι ίδιες καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους στο υπόλοιπο της χώρας από την Τετάρτη. Τώρα μέχρι την Πέμπτη αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Σας είπα ότι έχουμε πολλές ημέρες. Έχουμε καταρχήν τη Διεθνή ημέρα των εξαφανισμένων παιδιών, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών, και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στις ΗΠΑ με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1983, και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Η επιλογή της ημέρας αυτής στις 25 Μαΐ σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του εξάχρονου Έιταν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Center of Missing and Exploited Children, κάθε χρόνο εξαφανίζονται περίπου 800.000 παιδιά στις ΗΠΑ, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Τα στοιχεία για τη χώρα μας, να πούμε ότι είναι αρκετά πίσω. Το 2018 εξαφανίστηκαν στη χώρα μας 299 παιδιά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εκ των οποίων τα 23 αγόρια, και από τα οποία ανεβρέθηκαν τα 96 και αναζητούνται τα 27, ενώ την ίδια χρονιά εξαφανίστηκαν και 176 κορίτσια, βρέθηκαν τα 161 και αναζητούνται τα 15. Μεγάλα τα νούμερα, το να χάνονται τόσα παιδιά κάθε χρόνο. Πάμε στη Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο και αυτή στις 25 του Μάη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράσης στην προστασία των

ωκεανών από τα πλαστικά. Μέσω της ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά, κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μιας χρήσης τουλάχιστον για μια ημέρα. Κάντε την προσπάθειά σας σήμερα και που ξέρετε μπορεί να σας γίνει και συνήθεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, η μισή από τους οποίους αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάχονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Έχουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 του Μάη του 2026, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της χώρας μας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή για την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Έχουμε επίσης την ένδοξη 25η του Μάη, γνωστή και ως of the year, the Lilac Day. Ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Terry Pratchett, Δισκόκοσμος, που αναφέρεται επίσης ως για την ένδοξη 25η, είναι και το Year of the Lilac Day. Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνίας, της λογοτεχνικής σειράς συγκεκριμένα του Terry Pratchett, Δισκόκοσμος. Επί τη ευκαιρία είναι και μια μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο Δισκόκοσμος είναι μια σειρά κωμικών μυθιστορημάτων φαντασίας που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας Terry Pratchett από το 1983 ως το 2013. Στη σειρά αυτή παροδεί τα πάντα από τις αρχαίες μυθολογίες και φιλοσοφίες μέχρι το σύγχρονο κινηματογράφο, τα στερεότυπα, τα πολιτικά συστήματα, το θρησκευτικό φανατισμό και πολλά ακόμη. Κάποια από τα μυθιστορήματα της σειράς έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η μέρα της Αφρικής η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 του Μάη με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας στις 25 Μαΐου του 1963 και αποτελεί τη συλλογική έκφραση των χωρών της Μαύρης Υπήρου. Η μέρα της Πετσέτας. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν τον ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν auto-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με auto-stop». Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων είναι ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Herman Martinez, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Señor Buembo, και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στις 25 του Μάη του 2006 στη Μαδρίτη, όπου 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Έκτοτε η 25η θεωρείται ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Σας είπα ότι είναι πολλές οι ημέρες για σήμερα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, η οποία γιορτάζεται από το 2008, αρχικά με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θυροειδούς. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τις ιατρικές εταιρείες των λοιπών υπήρων. Σκοπός της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Ο θυροειδής αδένας, που συχνά αναφέρεται ως απλά θυροειδής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας σε σχήμα πεταλούδας βρίσκεται στο μπροστινό και κάτω μέρος του λαιμού και ζυγίζει 10 μόλις γραμμάρια. Οι ορμόνες όμως που παράγονται επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θυροειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 25η του Μάη ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, με ψήφισμα που πραγματοποιήθηκε μια μέρα, που πραγματοποιήθηκε το Μάη μάλλον του 2024, ήταν 7 του Μάη. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη, το Τατζικιστάν, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι, το οποίο ήταν και το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία, με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Να πούμε ότι ήταν στις 25 Μαΐου του 1924. Πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, είναι, μια και είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά
του πλανήτη. Θα σας πάω μέχρι την Αργεντινή, εκεί γιορτάζουν την ημέρα της Επανάστασης του 1810 που οδήγησε την ανεξαρτησία από την Ισπανία, εθνική γιορτή της Ιορδανίας για την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1946, εθνική ημέρα μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι και η εθνική ημέρα χορού με κλακέτες και εθνική ημέρα ίνου, ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και η μέρα του κλόουν στο Περού. Αυτά τα ουκολίγα, σας είχα προειδοποιήσει εξάλλου ότι ήταν πολλά αυτά για την σημερινή ημέρα που είχαμε να πούμε. Θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι και σε λιγάκι πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα όπου μας περιμένει στην Κομωτινή. Το πρώτο μας τραγούδι θα είναι αυτό, μόλις ξεκινάει.

0: Φτάσαμε όμως ήδη Κομωτινή υπό τους ήχους του τραγουδιού των Journey και καλημερίζουμε τη Βασιλική. Καλή εβδομάδα, Βασιλική!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
0: Πώς είσαι, ηλιοφάνεια?
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία έτσι. Μέρα φαίνεται για σήμερα, είναι η αλήθεια μπορώ να πω. Κατά γάλανος ουρανός, μετά τα συννεφάκια που είχαμε και τις ψιλοβροχούλες το Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, Δευτέρα 25 Μαΐων.
0: Έτσι ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχουμε το δρόμο, πήρε το δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο. Με αυτό έτσι ανοίγεται αυτή η προοπτική μέσω του Ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας του Ιδρύματος με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου. Δυστυχώς είχαμε νέα αιστεία ευλογιάς εγκοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Απών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμα 200 ζώα. Δυστυχώς, εκεί που λέγαμε ότι ήμασταν 2 μήνες και πλέον καθαροί, ναι. Δυστυχώς επανέκαμψε. Και αυτό καθυστερεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, στην ανασύσταση, στην προσπάθεια ανασύστασης που πρέπει κάποια στιγμή να μπει και αυτή στο πλάνο. Το σύριαλ της κατασκευής παράκαμψης στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου του καθέτου οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου είχε σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος, φαίνεται ναι. πως φτάνει στο τέλος του. Τα τεχνικά συνεργεία ασφαλτοστρώνουν το δρόμο και όλα προϊονίζονται ότι το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία το αργότερο στην 1η Ιουνίου. Μιλάμε για την παράκαμψη ναι. του κάθετου άξονα, έτσι. Ναι, ναι. Ό,τι αφορά την αποκατάσταση της καθίζησης στη βασική οδό, αυτό να το περιμένουμε κατά τα τέλη του έτους. Τον ηγετικό ρόλο στην έρευνα, στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη ανέδειξε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πρώτο Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας, ήταν μέχρι τις 23 Μαΐου, το Σάββατο μέχρι τις 23 Μαΐου, με πάνω από 200.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με απόφαση του Περιφερειάρχη τα πολιτιστικά εργαστήρια που θα υλοποιήσει ο Σύλλογος Μέριμνας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Άγιοι Θεόδωροι, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό. Αυτό που λέγαμε, θα λειτουργήσει μουσικό εργαστήρι, εργαστήρι κινηματογράφου, θεατρικό εργαστήρι, εργαστήρι σύγχρονου χορού, καλλιτεχνικά εργαστήρια ζωγραφικής, πυλού και φωτογραφίας. Καλά, του πυλού το υπηρετώ και εγώ αυτόν τον χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, είναι υπέροχο, υπέροχο. Τα 40 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο φετινό σχολικό μαραθώνιο διαγωνισμό ανακύκλωσης του Δήμου Κομωτινής έχουν συλλέξει 8.172 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών. Βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση στην Τζανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μιλάμε για 5.970 μαθητές και μαθήτρες που έλαβαν μέρος και συγκέντρωσαν 5.782 κιλά χαρτιού, 1.346 κιλά πλαστικού, 63 κιλά αλουμινίου, 132 κιλά μπαταριών και 768 κιλά ενδυμάτων. Τώρα, πόσοι ήταν οι μαθητές? 5.970. Φανταστείτε τώρα τον περίγυρο αυτών των μαθητών, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα το έκαναν αγκαρία τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα την αλλαγή που έχουν. Α, και 91 κιλά η τίγανε λέω, να το πω γι' αυτό. Για φανταστείτε λοιπόν την αλλαγή που έχουν να φέρουν αυτά τα παιδιά στον περίγυρό τους. Και αυτή είναι το μεγαλύτερο βραβείο, νομίζω, πέραν όλων των άλλων. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής «Κρατήσου Ελένη» την Παρασκευή 29 Μαΐου το «Δον Κιχώτη» στις 9 το βράδυ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αριστουργηματικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, συνδυάζοντας άψονη δεξιοτεχνία, εντυπωσιακά κοστούμια, έντονη έτσι θεατρικότητα και χιούμορ. Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά το 1869, αποτελεί μια αληθινή πανδεσία ισπανικού μεσογειακού ταπεραμέντου. 29 Μαΐου, την Παρασκευή, 9 το βράδυ. Αυτά, λίγος πολύ.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά, Βασιλική, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, και σε σένα. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγουδάκι. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα.

0: Υπό τους ήχους του Κώστα Λιβαδά θα καλημερίσουμε την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Αφήνουμε νομίζω πίσω μας τη βροχή για λίγες ημέρες. Έτσι μας έχουν
0: μεγάλες κουβέντες δεν λέμε.
1: Και ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με συννεφιά, ηλιοφάνεια. Εντάξει, είναι άστατος, αλλά
0: εμείς εδώ έχουμε λαμπερότατο ήλιο. Το ίδιο μας είπε και η Βασιλική. Δηλαδή εσείς είστε έτσι και έτσι.
1: Και εμείς ήλιο έχουμε. Αλλά δεν είναι γενικά για συννεφιά αργότερα. Φαίνεται στο βάθος κάποια συννεφάκια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και από Τετάρτη πάλι θα αρχίσει και αυτή η βροχούλα. Που εχθές ήταν η ημέρα του τρελού. Γιατί εκεί που είχε λιακάδα, εκεί έβρεχε, καταρακτόδος έριχνε πολύ νερό. Μετά σταματούσε, έβγαινε ο ήλιος πάλι. Και όλα αυτά ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, θέλω να πω 2-3 πράγματα έτσι για το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι, έχει κάνει την εμφάνισή της μία αρκούδα κάτω στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, στη Λεύκη της Καβάλας. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο ότι η αρκούδα κυκλοφορούσε και κοντά στα σπίτια, μέσα στις αυλές. Οπότε γενικά έχει βγει και ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, ιδίως στις μετακινήσεις τους κατά τις βραδινές ώρες, και αν αντιληφθούν κάτι να ενημερώσουν αμέσως το Δασαρχείο Καβάλας ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας στον αριθμό 1591.
0: Τι να σου πω, ελπίζω να μην δουν κάτι, να έχει φύγει το ζωντανό.
1: Μακάρι,
0: γιατί δεν θες
1: μακάρι,
0: να συναντηθείς μαζί του.
1: Αλλά και αν συμβεί το μοιραίο, η μοιραία συνάντηση. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να αναδείξει πανικό.
0: Δεν εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις.
1: Ναι, θα πρέπει να είσαι κοκαλωμένος, να μην αισθανθεί η αρκούδα ότι απειλείται, να αφαιθεί ανοιχτός χώρος για να περάσει, να μπορέσει να φύγει, να μην νιώσει εγκλωβισμένη, οπότε αντιδράσει απειλητικά προς τον άνθρωπο. Το πιο πιθανό, λέει, όταν συναντήσει αρκούδα πεζό άνθρωπο, συνήθως σηκώνεται όρθια στα δύο πίσω πόδια της για να μυρίσει τον αέρα προκειμένου να ερευνήσει τι είναι αυτό που εμφανίστηκε μπροστά της. Δεν το κάνει ότι σου επιτίθομαι. Εκεί, άμα δεν χάσει την ψυχραιμία σου, θα πάνε όλα καλά και οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι το ζώο θα φύγει. Πάντως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτεθείς με ξύλα, κλαδιά, πέτρες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρωπο ως την αυγή. Είναι νυχτόβιο ζώο. Και να έχουμε και στο νου μας ότι είναι καλός αναρριχητής, καρφαλώνει πάνω στα δέντρα, αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να τρέξει εύκολα, γιατί τρέχει πολύ γρήγορα η αρκούδα, αλλά δεν μπορεί να ανέβει γρήγορα μια πλαγιά βουνού με απότομη έτσι κλίση, γιατί πατάει ολόκληρο το πέλμα των ποδιών της στο έδαφος και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε σε περίπτωση που τρέξεις,
0: ανέβαια από
1: την ανηφοριά που είπαμε όμως να μην το κάνεις. Και γενικά οι κάτοικοι έτσι των περιοχών όπου έχει κάνει την εμφάνιση της η αρκούδα θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα από τους εξωτερικούς χώρους, να μην υπάρχουν δηλαδή τροφικές πηγές για το ζώο, να μην ρίχνουν απορρίμματα έξω από τους κάδους. Αν υπάρχει περίπτωση να έχουν τις περιφράξεις ή τοποθέτηση ηλεκτροφόρας περίφραξης όπου είναι δυνατόν, και γενικά να φυλάνε και τα κοπάδια τους και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γενικά να είναι υποψιασμένοι. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Και το δεύτερο, να θυμίσουμε ότι από το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει γίνει μία έκκληση για εθελοντές για φέτος, για τη διοργάνωση που θα είναι 8 Ιουλίου με 6 Σεπτεμβρίου και στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι το επιθυμούν. Εντάξει, καλό θα ήταν να γνωρίζουν αγγλικά, να έχουν και μια προηγούμενη σχετική εμπειρία. Δίδεται και βεβαίως η συμμετοχή στους εθελοντές της διοργάνωσης, να το έχουν και αυτό κατά νου. Και το τελευταίο είναι ότι αύριο με το σύνθημα Η πρόληψη είναι δύναμη και η υγεία είναι το πολύτιμότερο αγωθό για κάθε γυναίκα. 9 το πρωί με 1.30 στο Περιφερειακό Ιατρείο του Αμυγδαλεώνα Καβάλας θα γίνεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος με PAP test και HPV DNA test στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Έτσι μια σημαντική δράση πρόληψης και ενημέρωσης για όλες τις γυναίκες, γιατί είναι αυτό που λέμε η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.
0: Αυτά, Ελένη. Ωραία τα σουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όμορφα θα εξελιχθεί η μέρα, γιατί νομίζω τις βροχές λίγο πολύ αυτοί που τις χρειαζόταν τις χόρτασαν και οι υπόλοιποι απλά τις βαρέθηκαν.
1: Φτάνει ρε παιδί μου, ναι, τις βαρέθηκαμε, ναι, είναι αλήθεια, είναι η αλήθεια μας αυτή. Φτάνει τώρα, ναι. Έτσι. Να ζήσουμε λίγο καλοκαίρι.
0: Έγινε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: καλημερίσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα Χρυσούλα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά να πάνε.
1: Όλα καλά να πάνε. Δεν ξέρω εσύ από ό,τι καταλαβαίνω πρόλαβες έριξες και τις ματιές σου για το τι καιρό θα έχουμε.
0: Στα πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Και το συμπέρασμά σου είναι ότι...
0: Αμάν.
1: Εντάξει. Με μία λέξη ναι. Τα είπες όλα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από την Αλεξανδρούπολη. Εκεί είχαμε μία ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία όμως υποψιάζομαι ότι εκφράζει ευρύτερα την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Η παράταξη λοιπόν ζητάει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία Εγνατία και καλεί το Δήμο να εξασφαλίσει άμεσα αυτή την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα με την απομάκρυνση ενός σειρμάτινου φράχτη που τοποθέτησε το ξενοδοχείο που είναι εκεί, αφού λέει είναι παράνομη οποιαδήποτε περίφραξη εμποδίζει την πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα. Σημειώνει δε ότι εδώ και μέρες έχουν σταματήσει τα έργα ανάπλασης που γίνονται στη στροφή του Εγνατία. Εκτιμά επίσης η Λαϊκή Συσπήρωση ότι δύσκολα θα ολοκληρωθούν σύντομα για να έχουν οι πολίτες πρόσβαση και οι επισκέπτες και για τα μπάνια τους και για τις βόλτες τους στη θάλασσα. Και λέει, σαν να μην έφτανε αυτό, το παρακείμενο ξενοδοχείο έχει φράξει με σύρμα όλο το μέτωπο μπροστά στην παραλία, εμποδίζοντας έτσι την εναλλακτική πρόσβαση στη θάλασσα, πράγμα που απαγορεύεται. Μάλιστα συνοδεύει και με κάποιες φωτογραφίες αυτή την ανακοίνωσή της από το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, την Παρασκευή το βράδυ είχαμε ένα ατύχημα, ένα τροχαίο, χωρίς ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς. Ήταν 7 άτομα, 6 γυναίκες και μία γυναίκα, 6 άνδρες και μία γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πάνω σε ένα βαν, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από στελέχη της πυροσβεστικής. Το όχημα αυτό εξετράπη της πορείας του στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής Μαυροκλησίου του Δήμου Σουφλίου, κατέληξε σε ένα χαντάκι. Μιλάμε για μετανάστες πρόσφυγες, ήταν οι επιβαίνοντες. Ναι. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει. Να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό τώρα, γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε ένα περιστατικό σύλληψης ημεδαπού στο Δημότυχο, επειδή δεν τηρούσε την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων για το σκύλο του. Το επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Θυμίζω ότι δεν είναι πολλές μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος λέγαμε για άλλο ένα τέτοιο περιστατικό σύλληψης ενός άνδρα για τον ίδιο ακριβώς λόγο στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό σημαίνει, αν καταλαβαίνουμε καλά, ότι η αστυνομία έχει αρχίσει να δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στο να εξετάζει τέτοιες καταγγελίες. Επίσης την ίδια μέρα, πάλι Παρασκευή μεσημέρι, είχαμε ακόμη μια σύλληψη, αυτή τη φορά στην Αριστιάδα, για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Ένας ημεδαπός έκλεψε μια συσκευή, τη συσκευή ενός άλλου ατόμου, μέσα σε κατάστημα. Το κλεμμένο τηλέφωνο βρέθηκε στην κατοχή του δράστη και επεστράφει στον ιδιοκτήτη του. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα θα πάμε σε ένα πολιτιστικό, το οποίο έχει να κάνει με το καλέ πανηγύρι, αυτόν τον θεσμό για το Δήμο Δημοτήχου, που ξεκινά την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται στο κάστρο του Δημοτήχου. Το εξαήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα έχει μέσα και παράδοση και ιστορία και μουσική και χορό και αυτά όλα θα συμβούν με τη συμμετοχή συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων. Εγώ θα πω απλά, επειδή είναι μεγάλο το πρόγραμμα όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορώ να το αφήσω στιγμή να σταθούμε σε όλα, θα πούμε απλά ότι η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 8.30 το βράδυ με την επετειακή για τα 25 χρόνια της συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη με μουσικές δημιουργίες τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών και την Κυριακή στις 10 το βράδυ θα δώσουν συναυλία οι Thrax Punks. Και θα κλείσω με μία υπενθύμηση, διότι σήμερα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Αμοθράκης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση βιώσιμης κινητικότητας και κυκλοφοριακής αγωγής που θα πραγματοποιηθεί στο νησί. Τη διοργανώνει αυτή τη δράση η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, θα ολοκληρωθεί στη 1.30 το μεσημέρι και τα παιδιά με βιωματικό τρόπο θα μάθουν πώς πρέπει να κυκλοφορούν σωστά με το ποδήλατο για να είναι ασφαλή τα παιδιά όλα, πώς να συντηρούν το ποδήλατό τους, αλλά και θέματα χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και πρώτες βοήθειες. Φεύγοντας από τη δράση θα έχουν μαζί τους ένα δίπλωμα ποδηλάτη και από ένα φωσφορούχο γυλαίκο. Αυτά είναι, Ελένη, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Καλή
1: εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Πάμε σε λιγάκι στη Δέσποινα.

0: Είμαστε ήδη σε αίρες και εκεί συναντηθήκαμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα Δέσποινα και καλή εβδομάδα.
1: Ημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με καλές ειδήσεις.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ναι, το ευχόμαστε. Ναι. Έχουμε μια μέρα σήμερα με ήλιο, με συννεφιά, ένα κρυφτούλι δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ηλιοφάνεια, πριν από λίγο είχαμε συννεφιά.
0: Ναι.
1: Βροχή δεν βλέπω, τουλάχιστον για την ώρα, δηλαδή τα σύννεφα δεν είναι έτσι αρκετά στον ουρανό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδος με το σημαντικότερο βήμα για τη λύση στο μείζον πρόβλημα της απουσίας κολυμβητηρίου στις Σέρες. Το πρωί του Σαββάτου έγινε με την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου από την Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα και τον ανάδοχο εργολάβο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ανοιχτού βιομηχανικού κολυμβητηρίου, το προπονητήριο όπως το λέμε εδώ, στο αθλητικό πάρκο Μόνιας στις Σέρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.800.000 ευρώ. Το έργο κατασκευής της βάσης του ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μακάρι να πούμε εμείς να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι απόλυτη αναγκαία, Ελένη. Δεν
0: μακάρι.
1: Έχουμε ξέρεις, οι ομάδες, οι αθλητές, τα παιδιά να βγαίνουν σε όμορους νομούς, σε κολυμβητήρια, να κάνουν τις προπονήσεις τους. Οι υπόλοιποι θέλουν να χαρούν το κολύμπι, να πούμε ότι πηγαίνουν σε πισίνες ξενοδοχείων. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι σε ομάδες ή μεμονωμένα που αγωνίζονται σε αγώνες εκτός Σερών και Ελλάδος. Φέρνουν μετάλλια παρά τις δυσκολίες. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Τώρα, περνάμε σε άλλο θέμα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών, που οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ένας 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Με την απολογία των 6, μέσα σε αυτούς και ο 30χρονος, άνδρας αλβανικής καταγωγής που φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ως το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και είναι έγκλης στις φυλακές Νιγρίτας, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με την προφυλάκηση ενός ανηλίκου και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθερες 2 17χρονες με αυστηρούς όμως περιοριστικούς όρους, όπως είπαμε Ελένη το πρωί της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τους συνολικά 9 συλληφθέντες, οι 6 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ 25χρονος και 2 17χρονες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤΣΕΡΟΝ, ανάμεσα στους συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, είναι και ένας ενήλικας, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου.
0: Mm.
1: Θυμάστε,
0: ναι,
1: 5 Ιουνίου 2026. Και να πω τώρα ότι στις 24 Ιουνίου αρχίζει η δίκη και κλεισμένο το θυρών για τη δολοφονία του αδικοχαμένου 17χρονου Άγγελου. Μία εβδομάδα γιορτής επιστήμης και δράσης διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί από σήμερα, Δευτέρα, έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε εγκαταστάσεις του Τμήματος της ΣΕΡΕΣ, περιλαμβάνει θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού. Με κεντρικό θέμα ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός στο ΣΥΦΑ, θα πραγματοποιηθεί στις 30 με 31 Μαΐου το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών στις ΣΕΡΕΣ. Την οργανωτική ευθύνη και τη φιλοξενία του ετήσιου συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΣΕΡΟΜ. Τώρα, στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν μέρος οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα, ενώ θα το τιμήσουμε την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φορείς του τόπου. Πριν σας αφήσω,
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι εδώ στο νομό Σερών έχουμε συγκεκριμένα μπραντ με σφραγίδα σεραϊκή. Είναι ο Ακανές, λέω μερικά τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το γυρόπλυκο της Νιγρίτας και πολλά άλλα.
0: Νόστιμα.
1: Με αυτόν και το λουκάνικο της Τζουμαγιάς. Ναι. Τζουμαγιά είναι η παλιά ονομασία της Ηράκλειας. Είναι λοιπόν μια ποικιλία λουκάνικου,
0: ναι.
1: Είναι πανελλήνια γνωστό, θεωρείται μία από τις ωραιότερες, γευστικότατες σπεσιαλιτέ του νομού Σερών. Και σου τα λέω όλα αυτά διότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κεσάνης Ηράκλειας διοργανώνει για τρίτη χρονιά τη γιορτή λουκάνικου Τζουμαγιάς 6 Ιουνίου στις 8.30 ώρα στην πλατεία της Κεσάνης. Τώρα, γιατί το λέω από τώρα, γιατί θέλει και ένα προγραμματισμό για όσους κάνουν προγραμματισμό ενωρίτερα.
0: Έτσι ακριβώς και πολύ καλά
1: για
0: κάνεις.
1: Για να το βάλουν στο πλάνο τους. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν, ακούγοντας ζωντανή μουσική από το παραδοσιακό συγκρότημα «Ο Δρύσες» και επίσης θα παρουσιαστούν και παραδοσιακά χορευτικά από τοπικούς συλλόγους. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση συγκεκριμένου γευστικής λειτουργιάς. Το περιβόητο λουκάνικο Τζουμαγιάς λοιπόν, που δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στις Σέρρες και να μην φύγει με μια σακούλα, διότι και στην Ηράκλεια Σερών αλλά και στις Σέρρες σχεδόν όλα τα μαγαζιά, για να μην πω όλα, έχουν από αυτή την λιχουδιά.
0: Νόστιμα πράγματα πρωί-πρωί μας. Και καλά κάνεις και το λες νωρίς για τον προγραμματισμό. Ναι. Ωραία, Δέσποινα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αλέξανδρο Δάικο και σε λιγάκι βλέπουμε και τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας.

0: αρκεί.
1: Έτσι, θέληση να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήτης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθερξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Ήταν το 1932 όταν κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Diddy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί και πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας. Και ήταν το 1980 όταν η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδας νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1922, γεννιέται ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυωτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Το 1930 γεννήθηκε η Σόνια Ρίκελ, η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδος, αποκαλούμενη και ως βασίλισσα του πλέκτου, ενώ το 1958 γεννιέται ο Άγγλος ρόκερ Πολ Γουέλερ. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, ο Αγγλοαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Και κλείνουμε με τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, τον Έλληνα πολιτικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009. Κάπως έτσι διαμορφώθηκαν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά από τις 8 και είμαστε εδώ να ανοίξουμε την ενημερωτική αυλαία μας για την ΕΡΤ Κομωτινής και για την ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας. Καλημέρα και εκεί στους αγαπημένους συναδέλφους και ακροατές του αδελφού σταθμού μας. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, στην κονσόλα. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Μια νέα ηλιόλουστη ημέρα τουλάχιστον, ελπίζω και εβδομάδα, μετά της, έτσι, του καιρού τα διαφορετικά έτσι, ωραία με τις βροχούλες και τα συννεφάκια. Στα 100 μέτρα έβρεχε, στα 200 μέτρα είχε ήλιο, αλλού είχε ουράνιο τόξο. Οι συνεντούσες σε διαφορετικά καιρικά σκηνικά το τελευταίο τρίμερο είναι η αλήθεια. Η βροχή χρειάζεται, το έχουμε ξαναπεί, όμως να είσαστε όλοι προετοιμασμένοι ότι με τα κουνούπια κάτι θα γίνει φέτος, λίγο θα είναι περισσότερο ενοχλητικά. Βέβαια θα ξεκινήσουν και θα εντατικοποιηθούν οι ψεκασμοί, επίγει και εν αέρι, αλλά θα πρέπει και εμείς να φροντίσουμε στο σπίτι μας να μην αφήνουμε υδάτινες επιφάνειες, είτε αυτό έχει να κάνει με τους βόθρους και τις σίτες που πρέπει να τοποθετηθούν, αλλά και τα πιατάκια από τις γλάστρες να μην τα αφήνουμε με νερό. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τους βόθρους και τις σίτες που πρέπει να τοποθετηθούν, αλλά και τα πιατάκια από τις γλάστρες να μην τα αφήνουμε με νερό. Γιατί έχουμε πει πάρα

0: το μεταδώσω σήμερα το θέμα και όχι αύριο Τρίτη που είναι του πρωτογενούς τομέα. Ίσως αύριο μιλήσουμε έτσι με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη διαζώσης. Στο εινοποιείο Μάρων στην Μαρόνια, στο πλαίσιο λοιπόν των δράσεων του Ιδρώμη του Κρασιού, ένα νέο παιδί, ο Νίκος Κατσαρίδης, έχει πάρει το παλιό το εινοποιείο του Τσάνταλη που ξέρουν εδώ οι γνωστοί και το έχει μετατρέψει σε έναν υπέροχο χώρο που θα γίνονται και διάφορες και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Χθες για πρώτη φορά άνοιξε τις πύλες του και δέχθηκε πάρα πολύ κόσμο, και Σάββατο και Κυριακή ήταν ανοιχτό το εινοποιείο, πέρασε πάρα πολύς κόσμος. Και νέοι άνθρωποι και λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι και μοιήθηκαν στον υπέροχο κόσμο του Κρασιού. Υπέροχο ήταν και το αεράκι που φυσούσε χθες στη Μαρόνια, που όπως εξήγησε στην εξενάγησή του ο εινοποιός, ο Νίκος ο Κατσαρίδης, είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστός αερισμός στο κλίμα, στην κλιματαριά. Και όχι μόνο γι' αυτό, και γι' αυτό να ξέρετε ότι είναι και υπέροχη η πατρίδα μας, η Θράκη, ακριβώς γιατί υπάρχει σωστός αερισμός γενικώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Κατσαρίδη, αφού σας πω ότι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε την ενημέρωση ότι είχαμε μια διακίνηση στον Εύρο, συγκεκριμένα πάνω εκεί στη Νέα Ορεστιάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Κατσαρίδη.
1: Είμαι ο Κατσαρίδης ο Νικόλας, εινοποιός του εινοποιείου Μάρων. Ξεκινήσαμε τις ανοιχτές πόρτες, πρώτη φορά επίσημα στο ανοιχτό κοινό. Ανοίξαμε τις πόρτες μας στην τοπική κοινότητα με ωραίες δράσεις, ξεναγήσεις. Κάναμε γευστικές δοκιμές, είχαμε συνδυασμούς τα κρασιά με ντελικατέσεν και κύλησε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Πόσος κόσμος, είδα πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, είναι και Σάββατο και Κυριακή ήτανε.
1: Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ περίμενα τόσο μεγάλη προσέλευση.
0: Είδατε
1: του κόσμου.
0: Πόσο θέλει ο κόσμος αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι. Πολύ χαρούμενοι. Επιφυλάσσουμε και άλλες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα πιο όμορφες. Εννοείται πως θα ενημερώσουμε νωρίτερα. Αλλά έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε εξαιρετικά πράγματα.
0: Τι σας ρωτάει ο κόσμος εδώ για το κρασί? Και χάρηκα πάρα πολύ, Νίκο μου, γιατί είδα νέο κόσμο.
1: Σωστά. Εμένα μου άρεσε ότι είχαμε όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρά παιδάκια μέχρι και μεγαλύτερες ηλικίες. Βασικούς τρόπους παραγωγής. Γενικότερα ο κόσμος ήθελε να μάθει περισσότερα πράγματα με το κρασί, να έρθει πιο κοντά σε επαφή. Εννοείται για την τοπική παραγωγή, για ποικιλίες, για το πώς φτιάχνουμε τα κρασιά. Για το πώς δοκιμάζουμε τα κρασιά, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα κρασί, αν μας αρέσει τελικά ή όχι. Γενικότερα
0: θερμοκρασία,
1: ήτανε...
0: με τι το συνοδεύουμε, τα εδέσματα.
1: Σωστά. Ήταν πληθώρα ερωτήσεων που χάρηκα πολύ να απαντήσω σε όλους.
0: Τι, πες μας κάτι από αυτά που ετοιμάζεις.
1: Πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζουμε ένα μικρό θερινό σινεμά στο προάβλιο του εινοποιείου. Θα προβάλλουμε κάποιες ταινίες που θα έχουν να κάνουν σε σχέση με το κρασί. Έτσι τα βράδια με ένα ποτήρι κρασί, κάποια αλαντικά και τυριά. Νομίζω θα είναι πολύ όμορφες βραδιές μέσα στο καλοκαίρι του 26.
0: Πού σε βρίσκουμε? Έχουμε σε συναντήσουμε αρκετό καιρό δημοσιογραφικά. Πού σε βρίσκουμε? Έχεις συμμετάσχει σε εκθέσεις, έχεις κάνει νέες συζητήσεις, νέες συμφωνίες. Εμπορικές, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εννοείται πως τρέχουμε καθημερινά, δεν σταματάμε ποτέ. Έχουμε στραφεί προς την τοπική κοινότητα ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τα προϊόντα μας περισσότερο στο κομμάτι της Θράκης, να ξεκινήσουμε από την γειτονιά μας, γιατί πιστεύουμε πάντα στον τόπο μας και στους ανθρώπους μας. Οπότε μας βρίσκεται σε περισσότερα σημεία στη Θράκη, σύν ότι προσπαθούμε να είμαστε και λίγο περισσότερο εξωστρεφείς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά την παραγωγή και ελπίζουμε να βρισκόμαστε και σε περισσότερα σημεία.
0: Τι ποικιλίες, τι μισέ μας και τι κατηγορίες κρασιών?
1: Λοιπόν, όλα τα κρασιά μας είναι ξηρά. Ο κύκλοψ, ο λευκός, ο ερυθρός και ο ροζέ. Ο λευκός αποτελείται από μαλαγουζιά μαζί με δαμιάτη, μια θρακιωτική δικιά μας γηγενής ποικιλία. Το λιμνιό σε ροζέ εινοποίηση 100% από παλιά αμπέλια. Και εννοείται μαυρούδι Θράκης, η ερυθρή μας εινοποίηση.
0: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου στο κομμάτι των κρασιών?
1: Ετοιμάζονται πειραματικές εινοποιήσεις. Θα δούμε ωραία πραγματάκια.
0: Έχουμε παλιές ποικιλίες, δηλαδή από τα πατητήρια της Μαρόνιας, αυτό που άκουγα, ότι υπήρχαν, και το συζητούσαμε και παλιά και μαζί, ότι κάτι τέτοιο θα ξεκινούσες.
1: Έχουμε βρει τα μπέλια και έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει αρκετό καιρό.

0: Το απαιτεί...
1: Δηλαδή, τι θα έχουμε στο τέλος.
0: Αναλόγως, αν βρούμε μια ποικιλία η οποία δεν ταυτοποιείται με, με κάποιο DNA υπάρχουσες, θα έχουμε κάτι το οποίο είναι μοναδικό.
1: Πάει το μυαλό σου ότι κάτι τέτοιο έχουμε και κάτι τέτοιο θα πάει να αναβιώσει με τη δική σου προσπάθεια.
0: Βλέποντας τα αμπέλια τα οποία έχω βρει στην αρχαία Μαρόνια, ύψους 6 μέτρα μπλεγμένα μέσα στις ελιές, όπως είναι και οι αγιογραφίες πάνω στους αμφορείς, θεωρώ πως δεν υπάρχει περίπτωση να πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Θεωρώ πως θα είμαστε τυχεροί.
1: Οπότε πιάνουμε το νήμα της σύνδεσης με τους αρχαίους προγόνους μας. Στο κομμάτι αυτό, γιατί το φυτό είναι ζωντανό, οπότε μπορούμε να βγάλουμε κρασί.
0: Είναι καιρός, γενικά η Μαρόνια να ανέβει.
1: Μάλιστα,
0: ναι, να φτιάξουμε πράγματα.
1: Νίκο, μπράβο.
0: Να είστε καλά.
1: Από όλους μας μπράβο και συνέχιση και είμαστε μαζί σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία.

0: Τι όμορφο τραγούδι. Ελπίζω να το απόλαυσε και ο καλεσμένος μου. Στο τηλέφωνο ο κύριος Πέτρος Καλπακίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Άργυρο Χρυσοχών Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών. Το είπα σωστά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βεβαίως το απολαύσαμε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο, όντως. Λοιπόν, τι κάνετε? Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, πρόσφατα η Κοσματοποιία γιόρτασε τους προστάτες της, Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Είχαμε τα αποτελέσματα του 37ου Πανελλήνου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης και Σχεδίου Κοσμήματος και αυτό το πολύ ωραίο που μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί με αυτό είχαμε ολοκληρώσει την κουβέντα μας την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει έτσι πάλι μια συνέντευξη και σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γιατί με αυτή την ευχή σας είχα αφήσει. Τελικά δεν ξέρω, είμαι πολύ γουρλού τελικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πράγματι, είναι γεγονός. Στις 6 Μαΐου υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το τμήμα, με τη Σχολή Καλών Τεχνών και με το τμήμα εφαρμοσμένων εικαστικών τεχνών και εφαρμοσμένων τεχνών. Κοίταξε, αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα, θα έλεγα, χρόνων έτσι, προσπάθειες που θέλει ο κλάδος να δώσει, να ντύσει την εργοσοχοία με το ορμαδία της ανώτατης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν επετέχει αυτός ο στόχος ή εν πάση περιπτώσει αρχίζει να δημιουργείται, να το πούμε καλύτερα. Έχουν δημιουργηθεί 3 μαθήματα άργυρο εργοσοχοίας τα οποία έχουν ενταχθεί στο τμήμα αυτό.
0: Δεν είναι τυχαίο το τμήμα. Εκεί είναι η μητέρα εκεί της αργυροχρυσοχοΐας στα
1: Γιάννενα.
0: Της αργυροτεχνίας περισσότερο. Ναι. Σωστό.
1: Αυτό είναι η μητέρα, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι από πρόπερση ο μήνας Μάιος έχει καθιερωθεί μήνας της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γιαννιώτικη αργυροτεχνία έχει καταχωρηθεί στο ευρετήριο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Γίνεται και προσπάθεια να καταχωρηθεί στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γίνεται προσπάθεια να καταχωρηθεί και στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν παίρνει άλλη διάσταση η τέχνη αυτή και νομίζω ότι παίρνει τη διάσταση που θα πρέπει, που της άξιζε και της αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι που λοιπόν υπογράψαμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και μάλιστα το τιμήσαμε, πώς να το πω, το εγκαινιάσαμε κιόλας με ταυτόχρονη δωρεά που κάναμε σαν ομοσπονδία προς τη σχολή εργαλείων χρυσοχοίας ώστε οι σπουδαστές να έχουν τα μέσα να σπουδάσουν την τέχνη αυτή.
0: Ποιο ήταν αλήθεια η ανταπόκριση από τους φοιτητές, από τους ανθρώπους εκεί της σχολής, τους καθηγητές?
1: Η ανταπόκριση πολύ θετική, διότι είναι μάθηματα επιλογής αυτά. Από ό,τι μου είπαν εκεί ο Κοσμήτωρας, το ενδιαφέρον είναι ότι δηλώσαν ενδιαφέρον και παρακολουθούν τα μαθήματα, ήδη άρχισαν δηλαδή να τα παρακολουθούν, 92 φοιτητές.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, κύριε Καλπακίδη, γιατί αυτή η πράξη ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για τη διατήρηση αυτού του παραδοσιακού κλάδου. Είναι τέχνη. Ίσως κάποιοι, αυτό που είπατε πολύ σωστά, να θέλαν και το μανδύα της ανώτατης εκπαίδευσης για να, τέλος πάντων, για το κύρος που πρέπει να έχει μια τέτοιου είδους έτσι, εργασία, απασχόληση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Κοιτάξτε, στην Ελβετία, που ξέρουμε όλοι τους Ελβετούς ότι η Ελβετία, τη σχέση της Ελβετίας τέλος πάντων με τα ρολόγια, την ορολογοποιία.
0: Τώρα πάμε εκεί. Τώρα μετά ο επόμενος στόχος είναι τα ρολόγια, θα σας ρωτούσα.
1: Την έχουν στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ με 6.000 χρόνια παράδοση στην Άργυρο Χρυσοχοΐα.
0: Mm-hmm.
1: Θα έπρεπε εδώ να έχουμε ειδική σχολή, όχι απλά μαθήματα σε ένα, mm-hmm. σε ένα τμήμα μιας σχολής.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι θα εξελιχθεί αυτό και θα, έτσι η Χρυσοχοΐα θα έχει και τη δική της, τουλάχιστον τμήμα να έχει σε κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο σε κάποιο πανεπιστήμιο, γιατί όχι και σε όλα τα πανεπιστήμια τα ελληνικά που έχουν το Σχολή Καλών Τεχνών.
0: Ναι.
1: Αλλά το Πανεπιστήμιο Ανίνων.
0: Ήταν ό,τι έπρεπε εκεί. Τέριαζε, δηλαδή.
1: Πρωτοπόρος, ναι.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει. Ταιριάζει. Γιατί και ξέρετε, επίσης έχουμε και την ίαση με το που θα μπορούσε να γίνει και στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί υπάρχει ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει ένα μάθημα κοσμήματος στην περιοχή της Φλόρινας.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε, και η Φλόρινα. Με τον Ιμφαίο, και εκεί υπάρχει ιστορία για την Άργυρο Χρυσοχοΐα.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει ένα μικρό μουσείο στον Ιμφαίο,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο έχει μέσα το μουσείο των Χρυσικών. Μέσα έχει εργαλεία, μηχανήματα της εποχής τότε πώς τα φτιάχναν τα κοσμήματα.
0: Και εκεί έχουμε δηλαδή μία βάση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί κάτι για τη διατήρηση.
1: Οπότε δημιουργείται ένας άξονας, Νηφαίο, Γιάννενα που γυρνιάζουν κιόλας.
0: Νομίζω
1: αυτό δίνει και μια άλλη διάσταση πολιτιστική στην περιοχή.
0: Μα ναι, να τιμούμε τα δικά μας πράγματα και τις παραδοσιακές μας τέχνες. Μην τις θεωρούμε κατώτερου έτσι, επίπεδου. Είναι πράγματα που διατήρησαν στη ζωή, είναι μια ασχολία που διατήρησε στη ζωή χρόνια και χρόνια οικογένειες και ανθρώπους. Δεν πρέπει λοιπόν να το θεωρούμε παρακατιανό, να το πω έτσι.
1: Έτσι,
0: να το τιμήσουμε. Μάλιστα.
1: Ένα αυτό,
0: ναι.
1: Και ένα δεύτερο, θα πρέπει να περάσουμε και στην να επαναφέρουμε στην κουλτούρα μας,
0: mm-hmm.
1: Την διάθεση και την αγάπη προς τις τέχνες, να το πω καλύτερα.
0: Προς τις τέχνες,
1: όχι μόνο,
0: ναι.
1: Όχι μόνο της αργυροξορίας, και θα έπρεπε να εκτιμούμε καλύτερα αυτή την παράδοση.
0: Ναι, γιατί κάποιοι θέλουν αυτό, ας πούμε, να είναι στη σχολή την ανώτατη, να υπάρχει ένα πτυχίο πανεπιστημίου για επαγγελματική αποκατάσταση, για τέλος πάντων κατοχήρωση καλύτερη γενικά από τον κόσμο και όχι μόνο. Το χρειάζονται. Μάλλον έτσι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει επικρατήσει, κύριε Καλπακίδη. Ναι, πρέπει να έχεις ένα χαρτί πανεπιστημίου.
1: Όχι, δεν είναι για να έχεις το χαρτί μόνο. Σαφώς πρέπει να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό. Όχι μόνο για το τυπικό μέρος,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Για το ουσιαστικό. Όπως επίσης και αυτό που, σε συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει και ξέρετε. Σήμερα, ας πούμε, η τέχνη της αργυροτεχνίας αναφέρουμε στα αντικείμενα χώρου, δηλαδή σε αυτά τα μαγειροπύρουνα, τα κουταλάκια που έβγαζαν, που έχουν και σειρματέροι που βγάζουν οι γιαννιώτες.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει, και εδώ είναι το παράπονό μας τώρα, δεν υπάρχει η ζήτηση που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια από τα ελληνικά νοικοκυριά, από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ζούμε σε μια εποχή μινιμαλισμού, δηλαδή όλα είναι πολύ απλά, όλα είναι πολύ, πώς να το πω, χωρίς έτσι ιδιαίτερο ή χωρίς ιδιαίτερη τέχνη, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε το ωραίο, γιατί μας κυνηγάει η καθημερινότητα και πρέπει να τρέχουμε, άρα δεν χρειάζεται να πάρουμε ένα ωραίο, να έχουμε ένα ωραίο
0: σετ μαχαιροπύρου. Μα
1: μια ωραία εξάδα.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Να έχουμε το πλαστικό του κουταλάκι.
0: Αυτό σας έλεγα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Θυμάμαι που είχαμε, ας πούμε, το καλό. Είχαμε το καλό σετ μαχαιροπύρουνων για τις γιορτές. Και άλλο είχαμε, χωρίς να είναι πλαστικό. Και άλλο είχαμε για κάθε μέρα. Όταν βγήκε το πλαστικό και όλα έγιναν πλαστικά. Τι να πω.
1: Κατακλείστηκε η ζωή μας.
0: Ναι, κατακλείστηκε η ζωή μας από το ίδιο πράγμα, από τη ρουτίνα.
1: Παραμερίστηκε η τέχνη. Αυτό όμως δεν είναι καλό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό και για τις παραδόσεις μας και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλό για την κουλτούρα. Γιατί τι κουλτούρα τώρα μπορούμε να αναπτύξουμε με τα πλαστικά πυρουνάκια και με τα πλαστικά καλαμάκια. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια ώστε να επανακτιμηθεί αυτή η τέχνη και να καταξιωθεί στην αντίληψη, την αισθητική αντίληψη του Έλληνα.
0: Mm-hmm,
1: έτσι,
0: mm-hmm.
1: Όχι μόνο του Έλληνα, γενικά και των τουριστών και των επισκεπτών και του Έλληνα.
0: Λίγο να θυμηθούμε.
1: Στην πατρίδα μας.
0: πώς μεγαλώσαμε έτσι, ότι είχαμε κάτι καλό για το Κυριακάτικο, είχαμε κάτι καλό για τα Χριστούγεννα, για τους επισκέπτες που ερχόντουσαν στο σπίτι μας. Τότε άνοιγαν και τα σπίτια πιο εύκολα, κύριε Καλπακίδη, τώρα
1: ξέρετε,
0: είναι πιο δύσκολα.
1: Ναι. Ναι, στο χαιρετισμό μου είχαν την, ναι, είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν στα, στο μήνα της Γιαννιώτικης Αεροτεχνίας στην έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Αυτό τόνισα, ότι ξέρετε, καλό είναι, καλά είναι και τα προγράμματα, τα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που κατά καιρούς βγαίνουν. Αλλά το θέμα δεν είναι να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, τις παραδοσιακές επιχειρήσεις αργυροτεχνίας, να παράξουν περισσότερα πράγματα. Γιατί το να τα παράξεις, ας το πούμε, θα τα κάνεις. Το θέμα είναι να τα πουλήσεις, να τα προσφέρεις, να μην γεμίζουμε τις προθήκες μας. Ο αργυροτέχνης δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να...
0: Μ' ακούτε? Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται, είναι από άλλο μου έρχεται. Να αλλάξει κουλτούρα ο κόσμος και να...
0: Ναι, ναι.
1: Ώστε να φτιάξει και να τα πουλά. Αυτό ίσως είναι πολύ σημαντικό.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είχαμε κάποιες διακοπές και δεν σας άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, να το επαναλάβω. Ναι, ναι. Λέω ότι δίδονται οικονομικά κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις στους αργυροτέχνες να, για τη δουλειά τους, να την αυξήσουν. Θεωρώ όμως ότι πιο σημαντικό από αυτό είναι το να αλλάξει η παιδεία και η κουλτούρα ώστε να αυξήσουμε τη ζήτηση,
0: ναι,
1: αυτών των αντικειμένων για να πουλά ο αργυροτέχνης, από το να του δώσεις ένα δάνειο ή ένα οικονομικό βοήθημα. Το θέμα δεν είναι να μαζεύονται, να φτιάχνει ο αργυροτέχνης και να μαζεύονται στις προθήκες της αποθήκης. Το θέμα είναι να πουλούνται αυτά τα αντικείμενα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό για να γίνει, για να δημιουργήσουμε ζήτηση, πρέπει να αλλάξει κουλτούρα. Δηλαδή πρέπει να επαναφέρουμε το να ζητούνται αντικείμενα τέχνης αργυρά.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτός είναι ο στόχος, ο επόμενος. Και αυτός και για τα ορολόγια.
1: Τα ορολόγια είναι, η αλήθεια είναι ότι στα ορολόγια έχουμε άλλο ένα θέμα. Καμιά φορά, ξέρετε, το λέω τώρα επί τη ευκαιρία και με την ευκαιρία ενάρξης των πανελλήνων εξετάσεων.
0: Ναι.
1: Και όπως προαναφέρατε, όλα τελικά στοχεύουν στην επαγγελματική αποκατάσταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ορολογοποιία διψά στην Ελλάδα. Έχουμε τραγική έλλειψη από ορολογοποιούς. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αν κάποιος ακολουθήσει το επάγγελμα του ορολογοποιού, θα τον έλεγα ότι θα έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό μεροκάματο. Και ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα. Δυστυχώς, βλέπετε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μία σχολή ορολογοποίησης και αυτή είναι στην Αθήνα. Άρα λοιπόν και εκεί θέλουμε να επαναλειτουργήσουν οι σχολές ορολογοποίησης και να κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση έτσι, αυριανοί συνάδελφοι, και μπορώ να τους πω ότι θα έχουν ένα πολύ καλό, ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα.
0: Μία σχολή στην Αθήνα, μόνο.
1: Μία σχολή στην Αθήνα, δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ίσως ένα επάγγελμα που καμιά φορά, ξέρετε, αυτό στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού το λέω αυτό, γιατί καμιά φορά λένε τι επάγγελμα να ακολουθήσει το παιδί, έχουν κοριστεί τα επαγγέλματα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Βλέπετε ότι όμως υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν ζήτηση. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχουμε πρόβλημα με τους ορολογοποιούς. Δεν υπάρχουν ορολογοποιούς.
0: Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν.
1: Είναι ελάχιστοι.
0: Και πώς συνδυάζονται οι δύο Άγιοι Κωνσταντίνου και Ελένης και είναι οι προστάτες της κοσματοποιίας?
1: Αυτό ξεκίνησε από τα νομίσματα, τα χρυσά που είχε φτιάξει που είχαν κοπεί επί Κωνσταντίνου, του ιδρυτού της Κωνσταντινούπολης, και από εκεί και πέρα λέει η ιστορία και λένε και οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί, ότι ό,τι χρυσό νόμισμα κοβόταν μετά λεγόταν Κωνσταντινάτο. Έτσι, επειδή ήταν χρυσό και επειδή οι χρυσοχώοι χρησιμοποιούσαν το χρυσό, συνδυάστηκε αυτό και έτσι πέρασε στην παράδοση ότι οι Άγιοι αυτοί είναι οι προστάτες του κλάδου.
0: Ωραία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλπακίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα και χαιρετισμούς πολλούς και την καλημέρα μου στην πόλη σας.
0: Γιατί όχι να ιδρυθεί μια σχολή και εδώ ορολογοποιίας. Γιατί όχι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όχι.
1: Καλό θα είναι και αυτές οι δυσκολίες να είναι και στην περιφέρεια, να μην είναι όλες συγκεντρωμένες.
0: Βέβαια. Και στην περιφέρεια. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι και εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να έχουμε να πούμε νέα άνθη σε ό,τι αφορά την Άργυρο Χρυσογοΐα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα και δεν είμαι μόνη μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω μια πολύ όμορφη παρέα, την αγαπημένη θεολόγο, την κυρία Ελένη Μαργαρίτη, και δύο πανέμορφα κορίτσια. Κορίτσια, θα ξαναπείτε λίγο το όνομά σας.
1: Είμαι η Μαρίλια.
2: Και η Αλεξάνδρα.
0: Ωραία. Και θα πούμε για την εκδήλωση που ετοιμάζει η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής 28 Μάη στο πλαίσιο για της Μαύρης Επετείου της Αλώσεως της πόλης. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Από σας.
3: Από μένα. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν από αρκετούς μήνες μου ανέθεσε ο Μητροπολίτης μας...
0: Mm-hmm, στο μικρόφωνο κοντά.
3: Ναι, να αναλάβουμε μαζί με το μουσικό που είναι χωράρχης στην χοροδία της Μητρόπολης μας, να κάνουμε μία εκδήλωση για την επέτειο της άλωσης. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με πολλά νέα παιδιά και μεγαλύτερους που έχουν τις ίδιες αγωνίες, την ίδια αγάπη, τα ίδια ενδιαφέροντα, να σχηματίσουμε μία μικρή θεατρική ομάδα η οποία θα πλαισιώνει με κείμενα τα τραγούδια της χοροδίας. Και μέσα εμπλέχθηκε και ένα μικρό μουσικό σχήμα, μία μικρή ορχήστρα που λέγεται Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής, με τον Γιάννη τον Κατσούλη και δύο άλλα παιδιά από την Ξάνθη που θα έρθουν και αυτά την Πέμπτη να παίξουν εκεί παραδοσιακά τραγούδια.
0: Στο αμφιθέατρο του μουσικού που θα
3: Όχι,
0: γίνει.
3: Στο
0: Μέγαρο Μουσικής.
3: Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής θα είναι η εκδήλωση. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα. Είναι όλα έτοιμα, κορίτσια? Για πείτε μου. Έλα.
2: Είναι όλα έτοιμα. Mm-hmm.
0: Στο μικρόφωνο
2: πρόβες. Ναι.
0: Και πώς έτσι συμμετείχατε σε αυτή την ιδέα?
2: Η κυρία Ελένη έτσι μας μάζεψε. Ήταν πολύ έτσι επιθετική, να πω. Ήθελε κόσμο και το προσπάθησε και μας έπεισε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό?
3: Έχει γίνει.
0: Με αυτή την εικόνα, κείμενα, τραγούδια της πόλης και θεατρικό.
3: Έχει γίνει. Γινόταν πριν πολλά χρόνια, Βασιλική, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο.
0: Στο Ιμαρέτ. Μπράβο, το θυμάμαι.
3: Εκεί γινόταν για πολλά χρόνια.
0: Το θυμάμαι.
3: Μετά μας σταμάτησε ο COVID.
0: Ναι.
3: Ύστερα γίνονται εκεί πέρα και τα έργα. Ναι. Οπότε σταματήσαμε από εκεί.
0: Οπότε είμαστε στο Μέγαρο πρώτη φορά.
3: Είχαμε ξανακάνει πριν από 2 χρόνια μαζί με το πρώτο γυμνάσιο μια θεατρική ομάδα και τη χοροδία του πρώτου γυμνασίου και τη χοροδία της Μητρόπολης. Είχε γίνει μεγάλη σύμπραξη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Του άρεσε πάρα πολύ του δεσπότη μας, του Μητροπολίτη, και είπε ξανακάντε το.
0: Μάλιστα. Και ακούω, κορίτσια, τη δική σας συμμετοχή τώρα.
4: Ναι. Εμείς είμαστε μέλη της θεατρικής ομάδας, στην ουσία στο χορό. Βαρύ το, ας πούμε, το φορτίο να αποδώσεις συναισθηματικά όλα τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Βαθιά συγκίνηση. Το έχουμε προσεγγίσει, τουλάχιστον σαν χορός, όχι μόνο σαν ένα ιστορικό γεγονός, αλλά σαν στιγμές πώς θα αντιλήφθηκε ο λαός της Κωνσταντινούπολης, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αποκομίζοντας ό,τι περισσότερο συναισθηματικά μπορούμε από αυτό το συμβάν, να το πω έτσι.
2: Και από θέμα έτσι, ιστορικό, από ιστορική πλευρά, ας πούμε, εγώ προσωπικά έχω μάθει πολλά πράγματα.
0: Είδατε τι ωραίος τρόπος να μαθαίνεις ιστορία.
2: Ναι,
3: ο καλύτερος.
2: Πραγματικά.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα, και μαζί το έχουμε πει, κυρία Μαργαρίτη.
3: Ναι, ναι.
0: Πόσο πολύ η ιστορία και πόσο περισσότερο η τοπική ιστορία, με κάτι που θα έπρεπε να γίνει αντίστοιχο για τα ελευθέρια της Κομωτινής.
3: Ναι. Ωραία, μία ωραία πρότασή σου.
0: Ναι. Την έχω πει πολλές φορές. Διέκοψα, κορίτσι. Συγγνώμη. Yeah. Ναι.
2: Έτσι, αυτό εγώ έτσι έχω αποκομίσει από όλη αυτή την προσπάθεια, και βλέπω και τα άλλα σκετσάκια, και από εκεί παρακολουθώντας τα μαθαίνεις.
0: Τι γνωρίζατε εσείς γι' αυτό, για την άλωση της πόλης? Ακούγατε, ας πούμε, βλέπατε πράγματα, ακούγατε από τους κάπως πιο μεγάλους ανθρώπους να μιλάνε για την πόλη, τραγούδια για την πόλη, την πόλη, την πόλη, την πόλη. Τώρα...
4: Εγώ τυχαίνει να έχω γεννηθεί εκείνη την ημέρα.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι η κοπέλα αυτή κάτι μου βγάζει σε πολίτησα.
3: Κάτι μου βγάζει. Είναι την ημέρα της αλώσεως.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Της αλώσεως.
4: Έχω γεννηθεί εκείνη την ημέρα, οπότε...
0: Δηλαδή, δεν λέω ψέματα, ειλικρινά σας μιλώ.
4: Από μικρή, ειδικά στο δημοτικό, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, που κλασικά σαν παιδάκι κερνάς εκείνη την ημέρα. Μπαίνει μέσα ο δάσκαλός μας, ας μην αναφερθώ στο όνομά του, και λέει σήμερα είναι από Φράδα ημέρα. Και μου είχε μείνει αυτό, ότι γεννήθηκα σε μια πολύ έντονη ημέρα, αλλά και μια ημέρα που δεν ξεχνάει κανείς.
0: Ναι.
4: Οπότε είχα διαβάσει πολύ για τη συγκεκριμένη ημέρα, γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ο τρόπος που το είπε, ο χαρακτηρισμός από Φράδα.
0: Ναι.
4: Γιατί τότε ήμασταν ακόμα σε πολύ, στις πρώτες... Πόσο ήμασταν, πρώτη, δευτέρα δημοτικού, κάπου εκεί. Οπότε είχα μπει σε μια διαδικασία να μάθω τι είναι,
0: τι είναι
4: αυτή
0: αυτό,
4: η ημέρα.
0: Τι είναι αυτή η αποφάδα ημέρα, μάλιστα.
2: Εγώ, εντάξει, πιο πολύ στο σχολείο, στην ιστορία, δεν είχα έτσι μόνη μου επεκταθεί να διαβάσω περισσότερα πράγματα, οπότε ό,τι ήξερα από εκεί, η αλήθεια για μένα δεν το είχα τόσο σημαντικό στο μυαλό μου. Αλλά μέσα από αυτή την παράσταση προφανώς έμαθα πολλά πράγματα. Και το τοποθέτησα εκεί που έπρεπε να τοποθετηθεί μέσα μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα? Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι για την πόλη.

0: τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Όλα ένα χέρι ανώτερου όντως τα έχει σχεδιάσει.
1: Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε «Τύχη το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού».
0: Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Τι ακούσαμε, κυρία Μαργαρίτη?
1: Ακούσαμε το τραγούδι «Πόλη Κωνσταντινούπολη» του Νότι Μαυρουδί, το οποίο θα ακουστεί στην εκδήλωση από τη Χοροδία, και τα κορίτσια θα χορέψουν του χορού μια χορογραφία που έχει κάνει η Αμαλία η Τζόγα.
0: Mm-hmm. Πόσα παιδιά θα είσαστε συνολικά?
2: Στο χορό συμμετέχουμε 5 άτομα. Ναι, διάφορες ηλικίες. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό και επιλέχθηκα να ενσαρκώνω το ρόλο της κορυφαίας. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι μια έντονη ατμοσφαιρική παράσταση, ειδικά η στιγμή του χορού, γιατί στην ουσία είσαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα γεγονότα και πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσεις και να τα μεταδώσεις στο κοινό, ακριβώς έτσι όπως έγιναν.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο?
1: Και στην αρχή, πριν ξεκινήσει ο χορός που θα παρουσιάσει την ιστορία της πόλης από την αρχή μέχρι την άλωση, θα παιχτούν 5 σκετσάκια. Mm-hmm. Εκείνα στην αρχή θα γίνει ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχιστούν με το μουσικό διάλειμμα, όχι διάλειμμα να κόψουμε, και θα συνεχιστεί ο χορός. Τα σκετσάκια είναι, ξεκινάμε με τον Άγιο Ιωάννη το Βατάτσι, του κάνουμε ένα αφιέρωμα.
0: Μας ακούει και η Ιερά Ορεστιάδα σήμερα, έτσι, εκεί...
1: Το Διδημότικο, οι Καστροπολίτες.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ναι, ναι. Ξέρεις, έχω συνδέσμους, είναι ο σύζυγός μου από το Διδημότικο.
0: Α,
1: οπότε πάμε συχνά στο Διδημότικο, το αγαπάω το Διδημότικο. Λοιπόν, από τον Άγιο Ιωάννη Βατάτσι ξεκινάμε, προχωράμε, 2 νέοι που εκπαιδεύονται στο τόξο για να φύγουν στον πόλεμο. Συνεχίζουμε με έναν σαλό, αυτή είναι μια ειδική κατηγορία Αγίων βασιλική, οι οποίοι λένε αυτά που πρέπει να πούνε, τα κοπανάνε, αλλά το παίζουνε τρελή, γιατί κρύβουν έτσι την αγιότητά τους. Ο κόσμος τους κοροϊδεύει και βρίσκονται σε άκρα ταπείνωση. Και προχωράμε σε μια ιστορία μέσα σε ένα μοναστήρι παραμονές της Αλώσεως, πώς πηγαίνει στη θεία της και θα βρει εκεί καταφύγιο, νομίζει, από τους Τούρκους που θα μπουν στην πόλη. Και τελειώνουμε με την Αγία Υπομονή, την Ελένη Δραγάτση Παλαιολόγου, που λέει σε ένα μονόλογο την ιστορία της. Mm-hmm. Πώς έφτασε με τα παιδιά της, πώς ανέλαβε το θρόνο ο Κωνσταντίνος κτλ. Και μετά αναλαμβάνουν να πούνε την ιστορία σαν παραμύθι ο χορός μας.
0: Mm-hmm. Κορίτσια, έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη?
3: Ναι, έχω πάει μία φορά.
0: Τι ήταν αυτό που εισέπραξες?
3: Είναι απίστευτο. Είναι μια πόλη απίστευτη, ειδικά όταν πηγαίνεις εκεί που έχει και τους Έλληνες, γιατί δεν είναι παντού. Η Αγία Σοφία, το συνέστημα, πραγματικά, εγώ έτσι μου έλεγαν, θα μπεις μέσα και θα νιώσεις κάτι μεγάλο. Έλεγα εντάξει τώρα, αλλά πραγματικά όταν βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το
0: οικοδόμιο... Μέσα το ελληνικό στοιχείο σου δομείται,
3: ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, υποκλίνεται.
3: Είναι... Ακριβώς. Και είχα πάει και μικρή, είχα πάει με το σχολείο, που ήμουν έτσι λίγο πιο τρελή, ας πούμε, δεν πολύ έδινε σημασία.
0: Τώρα, άμα θα ξαναπάς, θα είναι διαφορετικά, λες?
3: Σίγουρα. Πιστεύω όταν μεγαλώνεις τα βλέπεις διαφορετικά. Και θέλω πάρα, πάρα πολύ να ξαναπάω. Πάρα
0: ωραία.
3: Πολύ θέλω να ξαναπάω. Μακάρι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Εγώ δεν έχω πάει. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω. Γιατί λόγω του ότι διάβασα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θεωρώ ότι θα μου ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά μπαίνοντας στην Αγία Σοφία, αυτό το δέος που σε κατακλείζει, να πρέπει να το κρύψεις μέσα σου, γιατί δεν μπαίνεις στην Αγία Σοφία. Μπαίνεις σε κάτι άλλο που έχει μεταμορφωθεί. Οπότε...
0: Πάντα Αγία Σοφία θα είναι, ακόμα και
2: πάντα.
0: Αυτή η Αγία Σοφία, Αγία Σοφία το λένε, πάει αυτό. Έχει καθιερωθεί, δεν μπορούν να το αλλάξουν. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα.
2: Ισχύει, ισχύει. Απλά,
0: και οι ταμπέλες προς Αγία Σοφιά, δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι. Απλά θέλω.
0: Έχει επιβληθεί, αλλά δεν το ξέρουν.
2: Θέλω κάποια στιγμή να πάω που θα είναι, ας πούμε, λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα είναι λίγο πιο ήσυχα.
0: Εγώ κάνω την εξής πρόβλεψη. Ότι μπορεί και να ζήσουμε. Συμπεριλαμβανομένης και εμού, τα κορίτσια μπορεί σίγουρα, μία λειτουργία στην Αγία Σοφία. Δεν ξέρω. Αυτό
1: Έχεις κανένα χάρισμα προορατικό?
0: Το βλέπω.
1: Το βλέπεις. Έχεις διαβάσει προφητείες. Έχεις διαβάσει Άγιο Παΐσιο.
0: Το βλέπω.
1: Ας τα γεγονότα το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, το νιώθω.
1: Το νιώθω.
0: Το νιώθω. Λοιπόν, τώρα να μην ρωτήσω εσάς, έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη?
1: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Εγώ πάντως όταν πήγα και όταν άκουγα αυτό που έλεγαν ότι υπάρχει αυτό το μαύρο, το εγκαταλειμμένο, όχι για μένα. Για μένα ακόμα και τα εγκαταλειμμένα, το λέω και να τριχιάζω, και τα εγκαταλειμμένα κτίρια φώναζαν Ελλάδα. Φώναζαν Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουν, δεν υπάρχει, δεν σβήνει αυτό το πράγμα.
1: Και να το πούμε πιο σωστά, Βασιλική, Ρωμιοσύνη.
0: Ρωμιοσύνη.
1: Γιατί τους Έλληνες εκεί τους λένε Ρωμιούς.
0: Ναι.
1: Εκεί τους λένε Ρωμιούς. Εμάς δεν μας λένε Ρωμιούς όμως.
0: Ναι.
1: Εμάς μας λένε Ιουνάν. Mm-hmm. Αυτή είναι Ρωμνή.
0: Ιωνία.
1: Ιωνία.
0: Ιωνία.
1: Ιωνία. Ναι. Αυτή Ρωμνή. Εμείς Ιωνία. Επίτηδες. Το καταλαβαίνεις ότι είναι επίτηδες. Ναι. Για να μην είμαστε οι ίδιοι και διεκδικούμε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της εκδήλωσης έχουμε και ένα αφιέρωμα στη Ρωμιοσύνη. Γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν αυτό το πρότυπο που πάνε να φτιάξει σήμερα ο κόσμος, Βασιλική μου. Την οικουμενικότητα που λένε, ότι παγκοσμιοποίηση. Αλλά αυτοί βέβαια τη θέλουν από την άλλη μεριά, σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις, πονηρές και ακάθαρτες. Εδώ η Ρωμιοσύνη είναι όλη η μεγαλοπρέπεια της Ορθοδοξίας, η οποία καταφέρνει σε αυτούς τους αιώνες να ενώσει τους λαούς χωρίς φυλετικές διαφορές μεταξύ τους και να γίνει η μεγάλη ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία. Γιατί εκεί οι πολίτες μιλάνε ελληνικά και λατρεύουν την Ορθοδοξία, τιμούν την Ορθοδοξία. Αυτό δεν το, για χίλια και χρόνια, κανείς δεν το κατάφερε να το κάνει. Δεν είναι έργο ανθρώπινο μόνο. Η Ρωμιοσύνη λοιπόν στην πόλη σε όλο της το μεγαλείο είναι. Και τις έχουμε και ένα αφιέρωμα. Και είναι πρόταση ζωής για να βγούμε μέσα από όλα αυτά. Λένε όλοι ήταν, όχι βέβαια. Έχει αμαρτία μέσα η Ρωμιοσύνη, γιατί η ζωή μας δεν έχει αμαρτία. Ο Άγιος δεν ήταν και αμαρτωλός. Βεβαίως ήταν αναμάρτητος μόνο ο Κύριος. Λοιπόν, η Ρωμιοσύνη είχε και την αμαρτία, αλλά ήξερε...
0: Είχε και το φως όμως.
1: Είχε το φως, είχε και τη μετάνοια.
0: Αυτό, ακόμα πιο ισχυρό φως. Πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία ενέργεια που φέρατε στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούσανε και στην ΕΡΤ Νέος Ερεστιάδας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει λοιπόν την Πέμπτη, τι ώρα, στο Μέγαρο?
1: 8 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής.
0: 8 η ώρα την Πέμπτη στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής για να δει, να απολαύσει, να γαλινέψει η ψυχή του και να φορτιστεί με το φως της Ρωμιοσύνης. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολάχ, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομμωτινής, την ειστηρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τσεφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Το δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου, το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράρτημα, το οποίο θα στεγάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Capital University, θα αναπτύξει προγράμματα σπουδών μεταξύ άλλων στα επιστημονικά πεδία των γεωπονικών επιστημών, της ενέργειας, της πληροφορικής, των οικονομικών, της φυσικής αγωγής. Σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται υποχρεωτική φοίτηση στις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου, ως και για ένα ακαδημαϊκό έτος. Νέα εστία ευλογιάς ηχοπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εμφάνιση της ζωονόσου αποτελεί πονοκέφαλο στις αρμόδιες αρχές και στους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγύρισμα, καθώς όπως μεταξύ άλλων ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομμωτινής ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράχης Νίκος Φωτεινιάς, ενώ στην περιοχή δεν είχε σημειωθεί κανένα κρούσμα σχεδόν για 3 μήνες και χρειαζόταν ακόμη ένα καθαρό τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Πλέον το χρονόμετρο μηδενίστηκε και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Το σύριαλ της κατασκευής παράκαμψης στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου του κάθε του άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου έχει σημειωθεί καθίζηση του δοστρώματος, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Τα τεχνητά συνεργεία ασφαλτοστρώνουν τον δρόμο και όλα προϊονίζονται ότι το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία το αργότερο ως την 1η Ιουνίου. Όσον αφορά την υποκατάσταση της καθίζησης στη βασική οδό, αυτή τοποθετείται στα τέλη του έτους. Τον ηγετικό ρόλο στην έρευνα, στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη ανέδειξε το Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πρώτο Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας. Συγκεκριμένα παρουσίασε το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατασκεύασε η φοιτητική ομάδα Δημόκριτους Aerospace Team και το νέο μονοθέσιο της Δημόκριτους Racing Team της φοιτητικής ομάδας Formula Student. Με 200.986,50 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη τα πολιτιστικά εργαστήρια που θα υλοποιήσει ο Σύλλογος Μέρημνας Ατόμων με νοητική στέρηση Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό μέσα από τη συνεργασία με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έδωσε το παρόν στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Μεσόγειος 2036, διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας για το μέλλον. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης, σημείωσε πως η παρουσία της Περιφέρειας στο Συμπόσιο εντάσσεται στη στρατηγική του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της θεσμικής δικτύωσης της περιοχής σε πεδία που αφορούν μεταξύ άλλων την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία. Μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Ασία. Μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή

0: τέτοιες ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, από δύο συχνότητες δηλαδή των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Σε αυτή την διεύθυνση βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα κανάλια, όλα τα προγράμματα με μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών. Εσχάτως έχουν προσταθεί και οι θεματικές των 80s και των 90s και από ό,τι ακούω τα σπάνε. Μπορείτε να κατεβάσετε και την αντίστοιχη εφαρμογή, το application που λέγαμε και παλιά, σε tablet και κινητά, ώστε να έχετε εύκολη και γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας 24 ώρες 24 ώρες μέσα από το κινητό σας, μέσα από το tablet σας. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Συναντώ κόσμο και μου λένε είχες δίκιο. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, φίλες και φίλοι. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, είτε από τα FM, είτε από το διαδίκτυο, είτε κάθε μέρα, είτε μέρα παραμέρα, είτε όποτε μπορείτε. Σε κάθε περίπτωση, εσείς που μας ακούτε και που μας στέλνετε τη θετική σας ενέργεια, τα καλά σας λόγια και τις παρατηρήσεις σας, είναι σημαντικές εξίσου και αυτές, και έχω να περιγράψω κάτι χαριτωμένο στα επόμενα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, καλημέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν, 25 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, μια πάθηση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αυξητική τάση. Να ευχηθούμε τα φάρμακα που ανακαλύπτονται, δεδομένου ότι η επιστήμη κάνει έτσι, συνεχώς έτσι, εξελίσσεται και κάνει άλματα, να διευκολύνουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα μνήμης της Τρίτης Ευρέσεως, της Τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, καθώς και των μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου, αλλά και του Οσίου Ολβιανού, χωρίς ωστόσο κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή. Άρα, χρόνια πολλά σε όλους μας. Πώς λέμε χρόνια πολλά σε όλους την ημέρα των Αγίων Πάντων, νομίζω. Έτσι και σήμερα, αφού δεν εορτάζει κανείς κάποιος κάποια και καμία συγκεκριμένος και συγκεκριμένη, χρόνια πολλά σε όλους και όλες μας. Ζέστη σήμερα, πιάσαν οι ζέστες, φίξαν οι ζέστες. Λοιπόν, να δούμε τα φαρμακεία μας, 25 του μήνα. Τι έχει εδώ τώρα, έχει σφάλμα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ας το δούμε με άλλον τρόπο. Αν διαβάζουμε σωστά την καρτέλα από την ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Σύλλογου Ροδόπης, κανονικά τα φαρμακεία από το πρωί ως το μεσημέρι όλα ανοιχτά, έτσι. Δύο θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά ως τις 8 το βραδάκι. Είναι τα φαρμακεία Αγιάν Ιμπραχήμ στην οδό Αγχιάλου 9 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-222-83 και το φαρμακείο Γεωργίου Γκαντή στην Σοφοκλέους Κομνηνού 18 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-20-221. Τώρα που διάβασα Γκαντής, νομίζω κάποια στιγμή τον είπαμε και Γιάννη Γκαντή, διότι έτσι μάλλον από παραδρομή τον είχαν γράψει στην καρτέλα του προγράμματος. Δεν πειράζει. Γκαντής πάντως, τι Γιώργος, τι Γιάννης, ένα είναι το φαρμακείο. Τώρα, από τις 8 το βράδυ και ως 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Μέρης Νεφέλης Γούλα στην οδό Βενιζέλου 29 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-13-06840 και δεύτερη γραμμή 06841.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι και πάει από Μαρόνια μεριά. Πάει από Ξυλαγανή, Προσκυνητές, Προφητηλία, Αγιοχαράλαμπο, Μαρόνια. Στην Ξάνθη θα ξεκινήσει στις 7 το απογευματάκι προς βραδάκι και θα πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή και σαν υποταμιά Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

και ο καιρός. Εδώ είναι το χαριτωμένο που σας έλεγα πριν. Συνάντησα χθες μία άγνωστη μέχρι χθες σε μένα πολύ αξιαγάπητη κυρία. Μου λέει, έλα λίγο σου πω, μου λέει, έλα λίγο. Λέω εγώ, λέει, ναι, ναι, εσύ δεν είσαι, λέει, ο δημοσιογράφος. Λέω, ναι, είμαι. Εσύ δεν είσαι που τα λες το πρωί στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο. Ναι, εγώ είμαι. Και τι μου λέει, όλα καλά, όλα ωραία, μου απαριθμεί εκεί και να το κάνεις καλά και να το λες καλά. Αλλά μου λέει, αλλά λέω τι, τον καιρό δεν μπορείς να τον πετύχεις, δεν μπορείς να τον πετύχεις. Με έπιασε ένα νευρικό γέλιο, αλλά όλα και όλα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν μπορούμε να τον πετύχουμε. Τώρα, το ότι δεν κάνουμε εμείς πρόγνωση αλλά μεταφέρουμε τις προγνώσεις των επιστημόνων είναι άλλο, δεν είναι δικαιολογία, είναι άλλο κεφάλαιο, δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την εγκυρότερη ή τις συγκλίνουσες προς την εγκυρότητα προγνώσεις. Μέχρι να το κάνουμε, ας έτσι βασιστούμε στον Εθνικό Φορέα Πρόγνωσης του Καιρού, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία για τα καλά της λόγια. Ευχαριστώ και για την επισήμανση, διότι μπορεί να έχει τη χαριτωμανιά της η επισήμανση, αλλά είναι μια σημαντική επισήμανση. Έχει την αξία της και την λαμβάνουμε, όπως όλες όσες μας κάνετε, σοβαρά υπόψη. Απλώς την ανέφερα γιατί έχει έτσι το στοιχείο της χαριτωμενιάς, ας το πούμε. Έχει και το στοιχείο της αμεσότητας και της οικειότητας που αναπτύσσεται, μόλον ότι είμαστε άγνωστοι οι περισσότεροι και είμαστε σε απόσταση. Αναπτύσσεται έτσι ένας δεσμός, ένας διάβλος μεταξύ μας. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ακροάτρια. Λοιπόν, βαδίζουμε στις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέχρι να βρούμε έτσι μια και εμείς μια φόρμουλα για την όσο δυνατόν εγκυρότερη ενημέρωσή σας περί του καιρού. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 25 Μαΐου, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 26 βαθμούς στην πόλη της Κομωτινής. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με ελάχιστες ασήμαντες σποραδικές νεφώσεις. Εντάξει, δεν φαίνεται κάτι υγρό. Βοριαδάκι είναι το βοριαδάκι που θα δροσίζει κάπως την κατάσταση. Τώρα, για αύριο Τρίτη, ας μην τα πούμε από τώρα, γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, αν και δείχνει μέχρι και 28 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο στην Κομωτινή και ίσως το μεσημεράκι έχουμε ασθενή βροχούλα. Περισσότερα για τον αυριανό καιρό θα πούμε αύριο. Να δούμε και λίγο την Ξάνθη. Σχεδόν ίδιος καιρός και στην Ξάνθη. 27 βαθμούς το μάξιμουμ του υδραργύρου σήμερα στην Ξάνθη, 28 αύριο. Ηλιοφάνεια στην Ξάνθη επίσης, αμυδρή απειροελάχιστη πιθανότητα έτσι να ρίξει καμιά σταγόνα, περισσότερες πιθανότητες όπως και για την Κομωτινή, για την αυριανή μέρα, για κάποια ασθενή βροχόπτωση, πάλι τις ίδιες ώρες, μεσημεριανές ώρες. Βόρειο-βόρειο-ανατολική η άνεμη, είναι αυτή μια έτσι ανεπαίσθητη διαφοροποίηση του καιρικού μοτίβου συγκριτικά με την Κομωτινή.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

σαν να υπάρχει μια χαραμάδα ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή, και λέμε σαν να υπάρχει γιατί, εντάξει, δεν είναι απολύτως σαφές το τι συμβαίνει. Ο Μάρκ Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δήλωσε ότι πιθανώς να υπάρχει μια συμφωνία ακόμη και σήμερα, και ή θα είναι καλή ή θα το αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο. Πιστεύαμε ότι ίσως να είχαμε κάποια είδηση, αλλά ίσως γίνει σήμερα. Χρησμοί πιο πολύ, με έτσι, με ψήγματα έτσι προειδοποιήσεων ή απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις, δήλωσε επίσης ο Ρούμπιο, αφήνοντας πάλι να εννοηθεί ότι ή συμφωνείτε ή σας χτυπάμε. Αυτό δεν καταλαβαίνει ένας κοινός νους. Υπάρχει ένα αρκετά σταθερό θέμα στο τραπέζι όσον αφορά το άνοιγμα των στανών του Ορμούς και να ξεκινήσει μια πραγματική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα, πρόσθεσε ο Ρούμπιο, και παράλληλα σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμήνεται απέναντι σε επιθέσεις. Το Ισραήλ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του, σημείωσε. Ναι, τώρα, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές, τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Προσθέτει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και με αυτό να γίνει σωστά η συμφωνία δηλαδή. Αντίδραση από την Ιρανική κυβέρνηση δεν υπήρξε, αν και το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το αίτημα της Τεχεράνης για αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων. Τώρα γίνεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας, έτσι. Αφήνεται με αλφαγιώτα να διαρρέει ότι βρισκόμαστε κοντά και ότι το πυρηνικό θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνουν αυτά, γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες ολόκληρες για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία προκαταρκτική, τη λένε κάποιοι, με το Ιράν. Προκαταρκτική υπό την έννοια ότι θα γίνει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, να τεθεί ένα γενικό πλαίσιο ατζέντας και μετά να μπουν στα θέματα της ατζέντας, διάφορα τέτοια. Το θετικό προς όρας είναι ότι αυτή η χαραμάδα για συμφωνία έχει επιφέρει μια πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου. Στα 90,85 δολάρια διαμορφώθηκε το βαρέλι η τιμή του, και εννοείται ότι εφόσον
επιτευχθεί μια συμφωνία θα αποκλιμακωθεί η τιμή της, του πετρελαίου. Τώρα το θέμα είναι αν θα αποκλιμακωθούν μετά οι τιμές όλων των προϊόντων που έχουν ανατιμηθεί όλο αυτό το διάστημα. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 91,55, το, ναι, είπαμε, το Brent και το αργό είναι κάτω από τα 100 ευρώ. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή η ευίωνη κατάσταση, και όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά να οδηγήσει σε μια συμφωνία ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα οικονομικά, να εκτονωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομία, αν μη τι άλλο. Μακάρι, μακάρι, για να δούμε.

στα πρώτα θέματα της πανελλαδικής επικαιρότητας φιγουράρει σήμερα η Θράκη για μια υπόθεση παρόμοια με κάποιες που είχαν ανακύψει και στο παρελθόν από αστυνομικούς λοιπόν της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος συνελήφθησαν το Σάββατο το βραδάκι, το απόγευμα, σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, συγκεκριμένα από το Τμήμα Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στις εν λόγω περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα βρέθηκε στο πορμπαγάζ του ταξιδιωτικός σάκος με περιεχόμενο 25 πιστόλια τα οποία όπως και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες χωρίς να φέρουν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται δηλαδή με άλλα λόγια όπως λέγεται στην καθομιλουμένη έτσι την αργό όπλα φαντάσματα. Από την προανακριτική διαδικασία που ακολούθησε προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης διότι είναι το άτομο που φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 25 πιστόλια, ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα. Τα πιστόλια τώρα θα απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την διακρύβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των εν λόγω και αν τυχόν έχουν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα ή και με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.

Εν τω μεταξύ, περισσότερα από 900 είναι τα ύποπτα κρούσματα του ιού του έμπολα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Τα 101 από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και όλα αυτά τα λέει επισήμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει σημάνει συναγερμό διεθνώς, έτσι. Οι υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο εκφράζουν έντονη ανησυχία, μαζί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για την ταχεία εξάπλωση της επιδημίας, αφού η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, επιβαρύνεται από τις μετακινήσεις πληθυσμών και πολιτών, από ταξίδια, επιβαρύνεται και από την αστάθεια, την γενικότερη που επικρατεί σε πολλές περιοχές, όχι μόνο της χώρας του Κόγκο, αλλά και σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η έξαρση της μεταδοτικής νόσου, είναι μεταδοτική νόσος, αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγιο, αν το διαβάζω καλά, του ιού του έμπολα, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός έχει ήδη χαρακτηρίσει την επιδημία, όπως είπαμε, ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω του ορατού κινδύνου διασυνοριακής εξάπλωσης. Δεν κάνει λόγο ακόμη για στοιχεία που να την καθιστούν πανδημία, προφανώς. Κρούσματα έχουν ήδη εντοπιστεί και στην Ουγκάντα και οι αρχές εντείνουν τα μέτρα ελέγχου και της ιχνηλάτησης επαφών μαζί με τις υγειονομικές επιτηρήσεις. Τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Έχει κάμποσες μέρες που περιφέρεται αυτή η είδηση στην επικαιρότητα. Το θέμα δεν είναι ότι μέχρι τώρα ευτυχώς δεν έχει εξάπλωθει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι παρότι έχουν περάσει τόσες μέρες, εξακολουθεί να σέρνεται αυτή η είδηση στην επικαιρότητα. Και το ζητούμενο είναι να σταματήσει να υπάρχει στην επικαιρότητα κάποια στιγμή. Διότι αν δεν σταματήσει, ίσως είναι κάτι που προϊονίζεται, κάτι που δεν θέλουμε να σκεφτούμε. Είναι κάτι που απευχόμαστε όλοι και μακάρι να μην συμβεί αυτό που απευχόμαστε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε ακαδημαϊκά. Το εργαστήριο γλωσσολογίας συμμόρφωση του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει την τελευταία του διαδικτυακή επιστημονική φετινή συνάντηση, φετινή για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 δηλαδή, μεθαύριο 27 του μήνα, με την καθηγήτρια Παρασκευή Θόμου από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και πάμε να μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες η επίκουρος καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και υπεύθυνη για την σειρά αυτή των διαδικτυακών επιστημονικών συναντήσεων, αν δεν κάνω λάθος, 5 τον αριθμό, την κυρία Ιφηγένεια Δώση. Κυρία Δώση, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Φτάνουμε στο τέλος της σειράς.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Είναι η τελευταία μας έτσι διάλεξη.
0: Να διορθώσω, χίλια συγγνώμη, ναι. Είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια πλέον. Όχι,
1: όχι. Όχι. Επίκουρη, επίκουρη. Εντάξει. Είστε καλά, το είπατε. Μια χαρά, σωστά, πολύ σωστά. Οπότε είναι μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε την κυρία Θόμου την Τετάρτη μεθαύριο, όπως σωστά είπατε, ώρα 6:30. Θα μας μιλήσει για τον μεταφορικό λόγο, ανάλυση, μάθηση και διδασκαλία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το συναντούμε όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στην εκπαιδευτική πράξη. Έχουμε τις μεταφορές, γενικά το μεταφορικό λόγο και μέσα στα εγχειρίδια. Και ερευνητικά έτσι παρατηρούμε ότι αρκετά παιδιά, ειδικά έτσι με τα δίγλωσσα παιδιά ή με ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, δυσκολεύονται με το μεταφορικό λόγο. Οπότε νομίζω ότι θα καλύψει και το θεωρητικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι του πώς διδάσκω αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της γλώσσας.
0: Να υποθέσω, τώρα βέβαια λίγο χαλώ τη συζήτηση εισαγωγικά, να υποθέσω ότι στην πορεία σας όλα αυτά τα χρόνια έχετε εντοπίσει διαμάντια μεταφορικού λόγου και από μαθητές και από φοιτητές και από ενήλικους επαγγελματίες, καθηγητές, δημοσιογράφους και άλλους.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, πάνω στη ροή του λόγου πολλές φορές γίνονται και έτσι έχουμε κάποιες αστοχίες, αλλά σε δίγλωσσα παιδιά πάρα πολλές φορές.
0: Καλά, και εκεί είναι ότι, περισσότερο.
1: Ναι, ότι είναι πολύ έντονο, έτσι, επειδή μελετώ και τη γλωσσική ανάπτυξη. Αλλά και σε μονόγλωσσα, δηλαδή βλέπουμε ότι κατακτάται πλήρως, αν μπορούμε να το πούμε, από μονόγλωσσα παιδιά εκεί στα τέλη του δημοτικού. Οπότε σε μικρότερες τάξεις ακόμα βλέπουμε αυτά τα υποεξέλιξη, υποανάπτυξη στοιχεία της γλώσσας. Ναι.
0: Είναι μια θεματική που θα μπορούσε έτσι να διδάσκεται περισσότερο ή σε συνεργασία ενδεχομένως με τα πανεπιστήμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Είναι πολύ σημαντικό και να έχουμε επίγνωση εννοώντας και του τι συμβαίνει

0: σε επίπεδο ανάπτυξης αναπτυξιακών σταδίων, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να ξέρουμε πώς μπορούμε να το διδάξουμε. Οπότε, πολύ σωστά, όπως λέτε, πρέπει να είναι μέσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των φοιτητών και αυτή η πτυχή. Ναι, σαφώς.
1: Τώρα, με αυτήν την διάλεξη κλείνει η αυλαία.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε μια έτσι συνοπτική αναδρομή στη φετινή περίοδο.
0: Ναι, ήταν έτσι. Είχαμε πολύ αρκετά διαφορετικά θέματα, θα λέγαμε. Πιάσαμε και για δίγλωσσους ομιλητές με την Κιμ Ποτόφσκι από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Είχαμε και με την κυρία Ζωή Τράγκα Φιλιπάκος για ανάγνωση και τι συμβαίνει με τον εγγραμματισμό μαθητών, είτε μονόγλωσσων είτε δίγλωσσων. Με τον κύριο Παπαναστασίου είδαμε πιο πολύ την ιστορική γλωσσολογία, οπότε είδαμε έτσι την ανάπτυξη και μάλλον την εξέλιξη της γλώσσας και τη γλωσσική αλλαγή. Μετά με την κυρία Κορομβόκη είδαμε το τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα μεγάλα μοντέλα μάθησης και πώς μπορώ να τα βάλω στην πράξη. Και κλείνουμε έτσι και πάλι με κάτι εκπαιδευτικό ταυτόχρονα, γιατί πάντα ο άξονας μας είναι και η εκπαίδευση, με την κυρία Θόμου. Οπότε νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο εύρος θεματολογιών.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω τώρα, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, αλλά φαντάζομαι έχετε έτσι κατά νου την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε ακόμα.
0: Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Θα σας ενημερώσουμε, οπότε ακόμα είμαστε σε συζήτηση με συναδέλφους.
1: Μάλιστα.
0: Οι άξονες μάλλον παραμένουν κοινοί. Αλλά έχουμε και το τελευταίο κολόκβιο τον Ιούνιο, που είναι των μεταπτυχιακών μας φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Οπότε θα ίσως επικοινωνήσουμε.
1: Ναι, με χαρά. Έτσι,
0: για φέτος, ναι. Ναι, μια τελευταία φορά.
1: Ωραία.
0: Όπου θα έχουμε και την κυρία Αλβανούδη. Αυτό θα είναι από 11 Ιουνίου μέχρι 13.
1: Ναι.
0: Οπότε Πέμπτη με Σάββατο. Αλλά θα επικοινωνήσουμε.
1: Θα επικοινωνήσουμε.
0: Ναι, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές.
1: Κυρία Δώση, να ρωτήσω κάτι. Επειδή αρκετός κόσμος με ρώτησε για τις διαλέξεις, κάποιοι δεν το ξέρανε καν, έτυχε να το ακούσουν από το ραδιόφωνο, ενδιαφέρθηκαν, αλλά επειδή από ό,τι διαπιστώνω, εξακολουθεί μεγάλο μέρος του κόσμου να μην είναι εξοικειωμένο με τις διαδικτυακές έτσι συναντήσεις. Μήπως περνά από το μυαλό σας η σύνδεση βέβαια με τον ομιλητή, εφόσον είναι μακριά, να γίνεται διαδικτυακά, αλλά η συνάντηση να γίνεται σε κάποιον χώρο διαζώσης εδώ στην Κομωτινή, στο Πανεπιστήμιο ή αλλού μέσα στην Κομωτινή, για να ενδεχομένως να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να παρακολουθήσει αυτές τις συναντήσεις?
0: Εύστοχη, έτσι είπε η επισήμασή σας.
1: Το λέω σε πρακτικό επίπεδο επειδή το εντόπισα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπορούμε όμως να το προβλέψουμε για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, για την επόμενη.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ευχαριστούμε για το έτσι. Ναι, δεν το είχαμε σκεφτεί, η αλήθεια είναι.
1: Να είστε καλά. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκπαιδευτικοί ή γονείς ή παιδιά, τελειόφοιτοι ας πούμε του Λυκείου ενόψει πανελλατικών, έτυχε να ενδιαφερθούν και να παρακολουθήσουν, δηλαδή είχατε έτσι τέτοιου είδους κοινό?
0: Ξέρετε, οι περισσότεροι έτσι έχουμε και κοινό το οποίο δεν είναι φοιτητές μας, απλά ίσως διστάζουν να ρωτήσουν πολλές φορές ή μιλούν στο chat, οπότε δεν ξέρουμε το υπόβαθρο, δηλαδή αν...
1: Ναι.
0: Οπότε πιθανότατα, ναι. Ακριβώς, αλλά...
1: Όχι, το ότι υπήρχαν σίγουρα, γιατί ξέρω ο κόσμος, ναι, πούμε, που συμμετείχε.
0: Ναι.
1: Απλώς έλεγαμε πως υπάρχει κάποιο στατιστικό έτσι για να το αξιολογούσαμε.
0: Ναι, δυστυχώς στοιχεία δεν ζητάμε για λόγους, ξέρετε.
1: Ένα είναι τα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά κάποιοι, έτσι τώρα που θυμάμαι, κάποιες περιπτώσεις όντως εκπαιδευτικοί είχαν ρωτήσει. Ίσως τα θέματα έτσι λίγο τα πιο παιδαγωγικά παίρνουν περισσότερο θάρρος και ρωτούν.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Αλλά ναι, υπάρχει ένα, έτσι, μια διστακτικότητα κάποιες φορές για την ερώτηση, άρα χάνουμε και αυτές τις πληροφορίες. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εκτός από αυτές τις διαδικτυακές επιστημονικές σημαντήσεις, τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, έχετε έτσι κάποιο άλλο ταυτόχρονα καλεντάρι δράσεων το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να αναδείξουμε ή επιθυμείτε έτσι να θίξουμε?
0: Είναι μια καλή ευκαιρία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για ένα πρόγραμμα στο οποίο είμαι επιστημονική υπεύθυνη, που είναι δηλωσία και ειδική αγωγή. Αυτό γίνεται μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου μας. Και,
1: κέντρο διαβίου μάθησης, έτσι.
0: Ακριβώς, κέντρο διαβίου μάθησης. Και η διάρκεια του είναι 9 μήνοι, οπότε είναι αυτό το 400 ωρών, όπου δίνονται και μοριοδοτείται κιόλας από τον ΑΣΕΠ. Θα μπορούσε κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να μπει στο site του ΚΕΔΙΒΙΜ του Δημοκριτίου, και να βρει το πρόγραμμα και φυσικά αναλυτική περιγραφή.
1: Διγλωσία και ειδική αγωγή,
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω πολύ συνοπτικά ότι σε όλο το σεμινάριο εξετάζουμε και την τυπική δίγλωση ανάπτυξη, αλλά και τι συμβαίνει στη δίγλωση ανάπτυξη όπου έχουμε νευροαποκλήσεις, δηλαδή ΔΕΠΗ, δυσλεξία, αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, αυτισμός. Αλλά εστιάζουμε και σε ζητήματα εκπαίδευσης στη διγλωσία, δηλαδή ποιο σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει ένας δίγλωσσος μαθητής τυπικής ανάπτυξης ή με κάποια διαταραχή, πώς διαφοροποιείται. Άρα θα μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερες πληροφορίες έτσι αν ενδιαφέρεται.
1: Μάλιστα. Μέχρι πότε είναι η προθεσμία υποβολής?
0: Έχουμε ένα μεγάλο εύρος, 25 Πέμπτου, δηλαδή από σήμερα ξεκινά, έως 27 Ενάτου είναι η περίοδος.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τέλη Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς. Τα μαθήματα ξεκινούν Οκτώβριο και είναι 100% εξ αποστάσεως.
1: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Μπορεί να το βρει κάποιος μπαίνοντας στην ιστοσελίδα σας, έτσι, στο εργαστήριο.
0: Στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.
1: Του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΕΛΤΑΠΙΘΗΤΑ.
0: Ωραία.
1: Και να υπενθυμίσουμε, ολοκληρώνοντας, την μεθαυριανή συνάντηση, να πούμε ομιλήτρια, τίτλο, ώρα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Τετάρτη 27 Πέμπτου. Ώρα 6:30, κυρία Παρασκευή Θόμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα μας μιλήσει για τον μεταφορικό λόγο, ανάλυση, μάθηση και διδασκαλία. Και έτσι, επειδή έχει μεγάλη εξειδίκευση στο θέμα, νομίζω ότι και τους εκπαιδευτικούς θα τους βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Τον σύνδεσμο, όσοι ενδιαφέρονται, τον βρίσκουν μέσω του site σας, έτσι? Εργαστήριο Πληθωρολογία Συμμόρφωση. Θα το βρούνε
0: μέσω του site
1: ή Facebook.
0: Ναι, στο Facebook σίγουρα για πιο άμεσα, γιατί καμιά φορά έτσι.
1: Είναι το πιο κοινόχρηστο πλέον, νομίζω.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο έτσι,
1: και
0: άμεσο.
1: Πιο εύχριστο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και πολύ εξοικειωμένο ο κόσμος. Μάλιστα. Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά έτσι, για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία, για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που έχουμε πάντα να κουβεντιάσουμε. Να ευχηθώ, αν και θα τα πούμε εν ώψη της επόμενης συνάντησης για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Έτσι, καλή συνέχεια και σας καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι διαλέξεις αυτές που διοργανώνει το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παρακολουθούν πολλές από τις διαλέξεις εδώ καθηγητές, δάσκαλοι, μαθητές, φοιτητές και άλλοι που απλώς τους αρέσει το αντικείμενο. και σίγουρα νομίζω θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των συμμετεχόντων εάν γίνονται διαζώσεις αυτές οι συναντήσεις, έστω και αν ο ομιλητής τις περισσότερες αν όχι όλες φορές συνδέεται εξ αποστάσεως, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί εδώ στην Κομωτινή. Έχουμε και αυτό το πρόγραμμα, το επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, διγλωσία και ειδική αγωγή, όπως μας είπε η κυρία Δώση. Κλείνοντας αυτό το θέμα, να πούμε έτσι δύο λόγια για την ομιλήτρια της μεθαυριανής εκδήλωσης, για την κυρία Θόμου Παρασκευή, δηλαδή, η οποία είναι απληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Λεξικολογία και διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έτσι και είναι ταυτόχρονα και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην εκπαίδευση του ΕΚΙ Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στην ανάλυση, στη μάθηση και στη διδασκαλία του λεξιλογίου της νέας ελληνικής γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στον μεταφορικό λόγο και στους φρασεολογισμούς. Έχει συγγράψει το βιβλίο «Λέξη λογικά ζητήματα της νέας ελληνικής γλώσσας, θεωρία και εφαρμογές», καθώς και «Παιδαγωγικά λεξικά φρασεολογισμών της νέας ελληνικής». Εξόχως ενδιαφέρον πεδίο. Για κάποιους όχι, έτσι. Κάποιοι άλλοι, σε κάποιους άλλους αρέσουν άλλα πράγματα, σε κάποιους άλλους αρέσουν άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για την γλώσσα μας, για την ελληνική γλώσσα, είναι εξ αντικειμένου σημαίνων πεδίο συνεχούς έτσι κατάρτισης, επιμόρφωσης όλων μας επαγγελματιών του αντικειμένου και εμείς.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εκπαιδευτικά. Έχουμε πει ότι ο τόπος μας έχει πολλές δυνατότητες, έχει πολλούς ανθρώπους με ζήλο, με μεράκι, με δημιουργικές ανησυχίες στον χώρο της εκπαίδευσης και γίνονται πάρα πολλά σπουδαία πράγματα και είμαστε πάντα έτσι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά τη νέα μας γενιά, τα νέα μας παιδιά. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΣΑΠΟΝ, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, διότι αν θυμάστε είχαμε πει πριν κάποιο καιρό επρόκειτο να γίνει μία συνεργασία, μία αδελφοποίηση με ένα σχολείο από την Νότια Κορέα, παρακαλώ, έτσι, όχι από εδώ δίπλα, από τη γειτονιά μας, από την Νότια Κορέα. Πάμε λίγο να μας το υπενθυμίσει ο κύριος Βασιλιάδης, διότι ήρθε η αντιπροσωπεία των νοτιοκορεατών μαθητών και καθηγητών στην περιοχή μας, στις ΣΑΠΕΣ. Πάμε λίγο να μας υπενθυμίσει το χρονικό της ιστορίας και το τι τελικά συνέβη εδώ στην γειτονιά μας, εδώ στον τόπο μας, αλλά και το τι προμηνεί για το μέλλον αυτή η έναρξη της συνεργασίας. Δάσκαλε, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, συγχαρητήρια καταρχάς.
1: Καλημέρα, για αυτή την πρόσκληση.
0: Δραστηριότητά σας. Για θυμίστε μας λίγο τώρα πώς προέκυψε.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΣΑΠΟΝ, Global Open Glass, ανοιχτή παγκόσμια τάξη, ναι, όπου συνεργαστήκαμε με το Λύκειο της Σεούλ, το Σεντζόγκ High School, στην Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο το σχολείο μας είναι εξωστρεφές, με δράσεις ευρωπαϊκού περιεχομένου καταρχήν, μέσω Εράσμους, προγραμμάτων Εράσμους και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα οποία συμμετέχουμε και κλείσαμε και φέτος το Εράσμους. Και φέτος, τις 13 του μηνός του Μάη, κλείσαμε επίσημα την αδελφοποίηση με την τελετή που έγινε την Τετάρτη, 13 του Μαΐου, την τελετή που έγινε αδελφοποίηση εδώ στο σχολείο μας, με αυτό το ομώνυμο σχολείο στη Νότια Κορέα. Το τι προμηνύεται? Προμηνύονται πολλά προγράμματα, ανταλλαγής προγραμμάτων, πολιτισμού, εκπαιδευτικά, παγκόσμια θέματα που αφορούν τους
0: μαθητές. Θα πάτε Νότια Κορέα και εσείς?
1: Προφανώς.
0: Προφανώς, έτσι.
1: Θα μας καλέσουν, προφανώς, ναι. Δηλαδή, ωραία, τώρα το προγραμματίζουμε να κάποιους συνάδελφους και κάποιοι συνάδελφοι και μαθητές μας να πάνε εκεί. Θα αφορά τον πολιτισμό σαν πρώτο, τους παραδοσιακούς χώρους και τα λοιπά. Θα το δούμε βέβαια και ενώ θα συγκεκριμενοποιηθεί. Ξέρετε, όταν δύο σχολεία αδελφοποιούνται, πλέον δεν είναι σε συνεχή συνεργασία.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά στην δικιά μας την περιοχή, στην περιφέρεια, ίσως και στη Βόρεια Ελλάδα, σχολείο ελληνικό, με συγχωρείτε, να αδελφοποιείται με ένα σχολείο της Νότιας Κορέας. Είχαν την εβδομάδα οι μαθητές, όπως είπατε, και οι συνοδοί καθηγητές με τη διευθύντρια βεβαίως. Είχαν την εβδομάδα εδώ.
0: Πετε μας λίγο, τι κάνανε, πού τους ξεναγήσατε, τι τους φιλέψατε?
1: Καταρχήν, τους ξεναγήσαμε. Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Πετακόπη, και ευχαριστώ. Τους ξεναγήσαμε στη Μαρόνια. Είδαν το αρχαίο θέατρο, γευστήκαν τις γεύσεις μας εδώ στις ΣΑΠΕΣ, σαφώς στην Αλεξανδρούπολη, σαφώς στη Σαμοθράκη. Την Οικομοτηνή μας, οπωσδήποτε είναι την Οικομοτηνή.
0: Πάθανε την πλάκα τους, είμαι βέβαιος, έτσι. Ενθουσιάστηκαν.
1: Εννοείται, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και ειδικά με την μεσογειακή διατροφή και τη διατροφή της Θράκης. Βέβαια, ο Πρέσβης στο μήνυμά του, στο τηλεοπτικό μήνυμά του, είπε στους μαθητές ότι θα γευτείτε εδώ και την θρακιώτικη πίτα που τους άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Κάθε πρωί δηλαδή, τρώγανε, εμείς τη λέμε μπουγάτσα, την θρακιώτικη πίτα και τον καβούρμα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν διαβασμένος και ο Πρέσβης. Και ξέρετε τώρα, όταν λένε για ΣΑΠΕ στη Νότια Κορέα, νομίζω ότι είναι τιμητικό για την περιοχή μας. Είμαστε εμείς οι, δεν θα λέγα εκπρόσωποι, οι πρεσβευτές της περιοχής μας γενικότερα, της Τράκης και της περιφέρειας.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και όλες αυτές τις δράσεις τις πραγματοποιούμε γιατί έχουμε το μεράκι μας, το έχουμε το μεράκι, το αγαπάμε και με πρώτο και κύριο μέλημα το βίωμα για τους μαθητές μας. Βέβαια. Και σαφώς το σχολείο μας έχει μια εξωστρεφή, ξαναλέω, παρουσία, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Και θα δείτε και κάτι περισσότερο, να είστε σίγουρος. Ενώ για άλλα σχολεία. Σε άλλες περιοχές.
0: Α, μάλιστα. Έχουμε και άλλα.
1: Δεν το ανοίγουμε αυτό. Ναι. Μια γενικότερη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατανοητόν. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Είστε εκπαιδευτικός πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Διαβάζετε τη σκέψη και την ψυχοσύνθεση των παιδιών ευκολότερα από όλους μας.
1: Πολύ σωστό. Ισχύει αυτό.
0: Δώστε μας λίγο το στίγμα του πώς νιώσανε τα παιδιά και τα δικά σας και τα
1: παιδιά της Κορέας.
0: Ναι.
1: Ναι, τα παιδιά της Κορέας συνδεθήκανε πάρα, πάρα πολύ από κοντά. Ενώ βλέπανε το ένα το άλλο από το ίντερνετ, ναι, μέσω οθόνης, ναι, το ήρθαν πιο κοντά. Ναι. Πήγανε στα σπίτια. Ήπιαν τον καφέ εκεί. Ναι. Φάγανε το πρωινό εκεί στα σπίτια των παιδιών. Δεν φιλοξενηθήκαν όμως, γιατί ήταν σε ξενοδοχείο τα παιδιά, ναι, της Κορέας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια αίσθηση, ένα βίωμα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να φανταστείτε ότι όταν γινόταν και αποχώρηση, φανταστείτε πώς τα παιδιά κλαίγανε αφότερα δηλαδή και πώς τους άρεσε πάρα πάρα πολύ. Συνδεθήκαν στο λεπτό. Με το που ήρθαν την πρώτη μέρα εδώ, τα παιδιά τους περίμεναν. Πραγματοποιήσαμε κάποιους, τους μάθαμε κάποιους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, ναι, τα απλά βασικά, τα οποία τα μάθανε άμεσα τα παιδιά της Κορέας. Η γλώσσα, η αγγλική, η κοινή γλώσσα αυτή, η αγγλική, συνεννοήθηκαν πάρα πάρα πολύ.
0: Στην ελληνική και στην νοτιοκορεατική έγινε προσπάθεια να μάθουμε λεξιλόγιο.
1: Έγινε, ναι, λέγατε το καλημέρα, ήταν μαθημένα τα παιδιά, μας είπαν καλημέρα, ναι, καλώς σας βρήκαμε, ναι, είχαν μάθει δηλαδή, όπως και τα στα παιδιά, στα κορεάτικα, είχαμε και εμείς το αντίστοιχο...
0: Τα ελληνικά πιο εύκολα από τα κορεάτικα,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πιο εύκολα, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Φαντάζομαι έπεσε γέλιο εκεί, στο να μάθουμε λίγο κορεάτικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει και αυτό, αυτό αποτελεί ένα πλαίσιο των προγραμμάτων μας αυτό, να πάμε κάποιοι φιλόλογοι να μάθουν τα ελληνικά και στην Κορέα,
0: μάλιστα,
1: και να έρθουν εδώ να μάθουμε τα κορεάτικα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ή κάποια μαθηματικά και ξέρετε, δηλαδή θα κάνουμε αυτές τις...
0: Άρα λοιπόν η αδελφοποίηση...
1: Δεν είναι μόνο στα χαρτιά.
0: Ναι, θα έχει μία σειρά θεματικών ενωτήτων, ακριβώς, πάνω στις οποίες θα δουλεύετε, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς,
0: ωραία,
1: ακριβώς, έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και... Θα συνεχίσουμε δηλαδή την παρουσία μας, ναι, σε πλέον ανοίγουμε τα φτερά μας, ναι, σε παγκόσμιο, ναι, πλέον. Ναι.
0: Και όποτε δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία, θα υπάρχουν και αυτές οι ανταλλαγές. Βέβαια η απόσταση είναι τεράστια, αλλά είναι, φαντάζομαι ότι από καιρού εις καιρών θα γίνονται προσπάθειες έτσι ανταλλαγής επισκέψεων. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έναν τίτλο που θα βάζατε εσείς... Ή ξέρω εγώ...
1: Ναι, το σχολείο μας, το Γενικό Λύκειο Διαπροσμήσεις Εκπαίδευσης Σαπών, mm-hmm, ανοίγει την εξωστρέφειά του όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο.
0: Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στα παιδιά, στους γονείς τους. Διότι δεν είναι λίγο το να ακούγεται και να μαθαίνουν στη Νότια Κορέα για τις σάπες, για τη Μαρόνια, για τη Σαμοθράκη,
1: για τη Θράκη, ναι, για την Κομωτινή, για την Κάση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς, τον υπεύθυνο τον κύριο Καλτσαρά, τον υποδιευθυντή τον Αδαμάντιο, αλλά και τους συναδέλφους όλους του συλλόγου που ήταν κοντά σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στη πιο μικρή λεπτομέρεια, κύριε Πετράκοπλε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια,
1: ακόμα και σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνόδευσαν. Γιατί όλοι μας δεν είχαμε τον ίδιο χρόνο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: αυτό ο προγραμματισμός για να έχει εδώ μια εβδομάδα κορεάτικα.
0: Ήθελε τρομερή οργάνωση. Και συνεισφορά από όλους.
1: Και συνεισφορά από όλους. Ο σύλλογός μας συνεπώς αποδείχτηκε αντάξιος των περιστάσεων και της παρουσίας στο σχολείο μας.
0: Μπράβο. Μπράβο σε όλους σας, σε όλους και όλες.
1: Καλά.
0: Να ευχηθώ τα καλύτερα, να ευχηθώ καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Επόμενη αποστολή, εμείς θα σας προσκαλέσουμε να έρθετε μαζί μας.
0: Μακάρι, με χαρά. Με χαρά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι λοιπόν, γιατί όπου να είναι κλείνεται, δίνετε τις εξετάσεις τώρα και κλείνεται.
1: Στην περίοδο προαγωγικών και πολιτικών
0: εξετάσεων. Ναι, ναι, ναι. Και να έρθετε δρυμύτεροι τον Σεπτέμβριο.
1: Ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά που μας δίνετε το βήμα να προάγουμε αυτό που παράγουμε εδώ στο σχολείο.
0: Να είστε καλά.
1: Εκπαιδευτικό έργο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο και πάλι. Συγχαρητήρια. Τα λέμε. Γεια σου, δάσκαλε. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ένα σχολείο από τις ΣΑΠΕΣ, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μάλιστα, που έχει την υπεραξία του, να αδελφοποιείται με ένα σχολείο από την Νότια Κορέα. Και ήρθαν τα παιδιά από την Νότια Κορέα εδώ στις ΣΑΠΕΣ, στην Κομωτινή, στη Σαμοθράκη, στη Μαρόνια. Μας γνώρισαν, φάγανε τις μπουγάτσες τους, γνώρισαν την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας. Θα ακολουθήσει επίσκεψη του σχολείου των Σαπών εκεί. Αδελφοποίηση σημαίνει θα κάνουν πολλά πράγματα τα σχολεία στο Διηνεκές. Βέβαια η απόσταση είναι τεράστια, δεν μπορούν κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο να γίνονται ανταλλαγές επισκέψεων, αλλά κατά το δυνατόν. Είναι ένα τεράστιο, έτσι, πολύ σημαίνουσα έτσι, εξέλιξη. Μπράβο, μπράβο εκεί στη διεύθυνση του σχολείου, σε όλους τους καθηγητές, σε όλες τις καθηγήτριες, στους γονείς των παιδιών. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι έχουμε εδώ στην περιοχή μας ανθρώπους με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, με πολύ ζήλο. Και αυτό που μένει, ρε παιδιά, τώρα ποιο είναι, Αφενός είναι το ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, το τεχνοκρατικό, η προβολή του τόπου μας μέσα από μια σχολική δραστηριότητα, αλλά το ρεζουμέ της υπόθεσης ποιο είναι? Αυτό που μένει στην ψυχούλα, στο μυαλό, στη συνείδηση, στην ψυχοσύνθεση των παιδιών των ίδιων. Πόσο εμπλουτίζει την εκπαιδευτική τους, έτσι, την παιδαγωγική τους επάρκεια, την κοινωνικοποίησή τους, την εξωστρέφειά τους, μια τέτοια δράση. Λοιπόν, εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα σε όλους εκεί στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Απών, σε εκπαιδευτικούς, στα παιδιά πρωτίστως, να έχουν καλή πρόοδο και πάντα έτσι στη ζωή τους να είναι εξωστρεφή, δραστήρια και δημιουργικά. Μπράβο σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλες και φίλοι, εν ώψη της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ των μουσουλμάνων συμπολιτών μας, που εορτάζεται από αύριο 26 έως και τις 29 του μηνός, ενημερώνει τα εξής. Πρώτον, σχετικά με την αγορά και την διακίνηση ζώων, λόγω της συνέχισης των μέτρων αντιμετώπισης της επιζωωτίας της ευλογιάς εγωπροβάτων και της αποτροπής φυσικά του κινδύνου πιθανής εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού, από είχαμε στην Μυτιλίνη, είχαμε στην διπλανή Τουρκία. Απαγορεύεται λοιπόν εν ώψη αυτών, δεδομένων αυτών, κατηγορηματικά και ρητά η αγοραπολισία εγωπροβάτων και η μετακίνησή τους σε ολόκληρη την περιφέρεια. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η λειτουργία υπαίθριων εκθέσεων ζώων με σκοπό την πώληση ζώων. Απαγορεύονται δηλαδή οι ζωοπανηγύρεις, έτσι όπως τις ξέρουμε. Απαγορεύεται επίσης η διακίνηση εγωπροβάτων και βοηδών με σκοπό την σφαγή εν ώψη της εορτής και οποιαδήποτε εκμετάλλευση γίνεται μετά από έγκριση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, άδεια διακίνησης, διαβατήρια, σήμανση. Τα ζώα κατά τη μετακίνηση πρέπει να προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων. Ο ιδιοκτήτης των ζώων και ο οδηγός του οχήματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Η υποχρέωση αφορά τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους ζωοεμπόρους. Σχετικά με τη σφαγή, όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία. Για ενδεχόμενη σφαγή βοηδών και εγωπροβάτων εκτός σφαγείων σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την υγιεινή και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος. Στους χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο αν τηρούνται όροι και προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων. Και έχοντας ωστόσο ως στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, επισημαίνεται πως κατά την περίοδο αυτή πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω όλα τα ζώα. Να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία. Να προτιμώνται εγωπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς τα ζώα αυτής της ηλικίας δεν αποτελούν κίνδυνο για μετάδοση των ασθενειών. Αν τα ζώα που πρόκειται να σφαγούν είναι βοηδή ηλικίας άνω των 12 μηνών, δεν καταναλώνονται κρανίο, μυαλό, μάτια, αμυγδαλές, νοτιός, μυελός. Σε ό,τι αφορά τα βοηδή και σε ό,τι αφορά τα εγωπρόβατα, το κεφάλι και ο νοτιαίος μυελός. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα μπορείτε να διαβάσετε και να γνωρίζετε αν μπείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναζητήσετε τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Και να συγχαρούμε και εμείς τα 40 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον φετινό σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, συλλέγοντας 8.172 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών. Συγκεκριμένα, οι 5.970 μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν μέρος με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και την υποστήριξη των γονέων και κηδεμόνων τους, συγκέντρωσαν 5.782 κιλά χαρτιού, 1.346 κιλά πλαστικού, 63 κιλά αλουμινίου, 132 κιλά μπαταριών, 768 κιλά ενδυμάτων και 91 κιλά τηγανέλαιου. Το οικολογικό αποτύπωμα της δράσης τώρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούστε, σώθηκαν 116 δέντρα παρακαλώ, μειώθηκαν 2.019 κιλά διοξιδίου του άνθρακα και εξοικονομήθηκαν 882 κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε λοιπόν εάν όλοι μας λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο με ανακυκλωτική συνείδηση, τι μπορούμε να συνεισφέρουμε στο παγκόσμιο σπίτι μας, στο περιβάλλον μας, έτσι, και κατά συνέπεια στις δικές μας τις ζωές. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των παιδιών λοιπόν, κάνοντας και εμείς ανακύκλωση, για να συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία και την διάσωση εν τέλει του περιβάλλοντος μας. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ και όλους και όλες εσάς για την ακρόαση. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ερμιόνια Δαμίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, Αμαλία Γαριφαλίδου. Το δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος στο Κάιρο, παρατήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη στο Κάιρο, ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου, το Capital University. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Νέα αιστεία ευλογιάς εγώ προβάθων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η επανεμφάνιση της νόσου προκαλεί πονοκέφαλο στους αρμόδιες αρχές και στους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγύρισμα, καθώς μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε μιλώντας εν έρτω προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Νίκος Φωτεινιάς, ενώ στην περιοχή δεν είχε σημειωθεί κανένα κρούσμα για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ακόμη ένα καθαρό τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, πλέον το χρονόμετρο μηδενίστηκε και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Το σύριαλ της κατασκευής παράκαμψης στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου του κάθε του οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου έχει σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Τα τεχνικά συνεργεία ασφαλτοστρώνουν το δρόμο και όλα προϊονίζονται ότι το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία το αργότερο στην 1η Ιουνίου. Τον ηγετικό ρόλο στην έρευνα, στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη ανέδειξε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πρώτο Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας. Συγκεκριμένα παρουσίασε το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος που κατασκεύασε η φοιτητική ομάδα Δημόκριτους Aerospace Team και το νέο μονοθέσιο της Δημόκριτους Racing Team της φοιτητικής ομάδας Formula Student. Με 200.986,50 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοξίδη τα πολιτιστικά εργαστήρια που θα υλοποιήσει ο Σύλλογος Μέρημνας Ατόμων Μενοητικής Στέρησης Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό μέσα από τη συνεργασία με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έδωσε το παρόν της στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Μεσόγειος 2036, διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας για το μέλλον. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας, Οδυσσέας Βουρμπουκέλης, σημείωσε πως η παρουσία της Περιφέρειας στο Συμπόσιο εντάσσεται στη στρατηγική του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της θεσμικής δικτύωσης της περιοχής σε πεδία που αφορούν μεταξύ άλλων την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επισκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αεροσουγηματικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, το Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία, εντυπωσιακά κοστούμια και έντονη θεατρικότητα και χιούμορ. Και τέλος, συνελήφθη στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης Κομωτινής από αστυνομικούς του τμήματος Τροχίας Κομωτινής και του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, ένας αεροδαπός, ο οποίος οδηγώντας γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε 5 μη νόμιμους μετανάστες, κατασχέθηκαν το όχημα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από την ομάδα του Πέτρου Μπαγιόπλου, του Σουάρε, σε αυτή την ομαδούλα και έτσι έχει συνεργαστεί και ο Φέας Περίδης. Η στίχη της Μερόπης Γραμμένου σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι με το τίτλο «Καλημέρα». Και νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που ξεκίνησε με χαρά λόγω των αθλητικών επιτυχιών και του Ολυμπιακού, που είναι που πλέον πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Και έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία δύο χρόνια έδειξε ό,τι μπορούσε σε αγωνιστικότητα, αλλά νομίζω στην φετινή χρονιά ήταν η πιο ψύχρημη σε σχέση με την περσινή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και χτες ήταν σχεδόν όλες οι πόλεις της χώρας, τουλάχιστον οι μεγάλες, γεμάτες μετά το μάτς, αλλά έχουμε και έναν επιπλέον λόγο να πανηγυρίζουμε εδώ. Ο Γουάσκ Κομωτινής επίσης μετά από πολλά χρόνια, 16 συνολικά χρόνια, κατάφερε να ανέβει κατηγορία. Και όπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας του Σάμι Καραμπουγιούκολου, στην τράπεζα του ήχου Γερμιόνη Αδαμίδου, πλέον σε καλοκαιρινή εμφάνιση και με όλα τα χρώματα του καλοκαιριού. Και επίσης ο Γιώργος Εφεμίδης. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει τον τίτλο www.arteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως τρέχουν από την δική μας έτσι την περιφέρεια, αλλά και από όλη την περιοχή. Και στην περίφημη επιχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος για να επικοινωνήσουμε πάντα για μας είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε και την θεία της δικής σας φωνής, είναι το 2531-0229-70. Πολλά τα ωραία πράγματα που το έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά. Δύσκολα θα το ζήσουμε αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή μας. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων είναι μια ευκαιρία αυτή την εβδομάδα να στηρίξουμε όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία που δίνουν ζωή στο πνεύμα και στο μυαλό μας και στη ψυχή μας. Η ένδοξη 25η Μαΐου επίσης είναι μια μέρα που γιορτάζεται. Η μέρα της Αφρικής επίσης, η μέρα της Πετσάτρας, η μέρα επιφάνειας των κουμπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Αν και την τιμητική της ημέρα στη χώρα μας την έχει το μπάσκετ και στην περιοχή μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Σε όλα τα υπόλοιπα τώρα που περιμένουμε, έχουμε τις δηλώσεις από την πλευρά της Αμερικής για την ώρα και από τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τζέι Βάνς, ο οποίος λέει ότι πιθανώς μέσα σήμερα, μέσα στην υπογραφή τη συνεργασία και η ανακοίνωση, η τελική για όλα τα πράγματα που τρέχουν στη Μέση Ανατολή για το πόλεμο ΗΠΑ, θα δούμε αν αυτό είναι εφικτό. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια μέση λύση γύρω από αυτά τα θέματα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, περισσότερο τώρα είναι, γίνεται μια προσπάθεια να βγει μια ανακοίνωση που να δείχνει ότι όλοι είναι κερδισμένοι σε αυτό το

πόλεμο. Η αλήθεια είναι στο πόλεμο δεν κερδίζει κανένας και κυρίως δεν κερδίζουν αυτοί που έχουν φύγει και δεν θα γυρίσουν πίσω ή αυτοί έχουν βαριά τραύματα που δεν θα ξαναζήσουν ποτέ μια φυσιολογική ζωή έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Τα πολέματα όμως είναι σταμένα εκεί και περιμένουμε να δούμε και στις επίσημες ανακοινώσεις τι θα γίνει. Στην δική μας περιοχή εδώ στην Τουρκία είχαμε χτες έτσι ένα σοκ ακόμα καθώς η αστυνομία μπήκε πλέον στα γραφεία της αντιπολίτευσης του κόμματος του Τζεχεπέ. Θυμίζουμε ότι υπήρχε μια απόφαση ενός μη αρμόδιου δικαστηρίου το οποίο έκρινε ότι το κόμμα πρέπει να αποδοθεί σε έναν πρώην πρόεδρο ο οποίος 13 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει καμιά εκλογική νίκη και έτσι επιστρέφεται η πορεία σε αυτόν αντιδώντας οι υπόλοιποι βρέθηκαν σε συμπλοκές με την αστυνομία. Η αστυνομία μπήκε στα γραφεία του κόμματος προκαλώντας φυσικά τεράστιες ζημιές. Κέπονται οι επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ο νυν πρόεδρος στην Τουρκία, ο κ. Ροζέλ, έχει κάνει μέχρι χτες 114 συγκεντρώσεις με πολύ μεγάλο όγκο ανθρώπων και ήταν ο νικητής των τελευταίων εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά το κόμμα του Τζεχεπέ, η αντιπολίτευση στην Τουρκία, ήταν το πρώτο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα που έχει το έξι και εκείνη η viral πάλι είναι η χτεσινή αναμονή των ανθρώπων που είτε ήθελαν να μπουν στη χώρα μας, είτε ήθελαν να βγουν από την Τουρκία 10 ώρες παρακαλώ αναμονή σε δύο χώρες που θεωρούν ότι είναι χώρες τουριστικές και η Τουρκία και η Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είναι να έχουμε να λέμε. Και όταν κάνεις 10 ώρες περιμένεις για να μπεις και 10 ώρες για να βγεις, δεν πας απλώς ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Αυτή είναι η κλασική ιστορία έτσι όπως τρέχει. Ένα αναμονή ανακοινώσεων κομμάτων έχουμε το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αύριο ο κύριος Τσίπρας και 29 του μηνός δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Αναμένεται το κόμμα του κύριου Σαμαρά ή μπορεί να πάρει και λίγο αργότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν και έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Έχουν βρεθεί στην περιοχή μας άνθρωποι που μιλούν πλέον για το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις. Και ένα από αυτά που κάνει και το γύρο της Ελλάδας, τα 25 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή κάποιων ανθρώπων από την Αλεξανδρούπολη, τα οποία προέρχονται από την Τουρκία, είναι τα όπλα φαντάσματα. Για μια ακόμη φορά, νομίζω είναι τέταρτη φορά, μέσα στους περίπου 5 μήνες. Και θα δούμε, περιμένουμε τώρα τις ανακρίσεις από την αστυνομία, για να δούμε τι γίνεται και πώς βρέθηκαν αυτά τα όπλα στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Πάμε τώρα. Έχουμε και μια νέα αστεία ευλογιά εργοπροβάτων, η οποία εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και σήμερα στην κοινοτροπική μονάδα του Δήμου Μαρονίας, με αποτέλεσμα να χαθούν και εκεί μέσα σε λίγες ώρες 200 περίπου ζώα και με έναν άνθρωπο ακόμα να καταστρέφεται, που νομίζω πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει στην παραγωγή. Στα υπόλοιπα καλά θέματα της ημέρας είναι ότι ο καιρός σιγά σιγά ζεσταίνει. Κάποια αθλητικά γεγονότα μας κάνουν να χαμογελούμε. Ελπίζουμε να σταματήσει και η αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται όμως ένας παγωμένος πόλεμος έτσι στην πλευρά, στην καρδιά της Ευρώπης, εκεί στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Χθες είχαμε τις μεγαλύτερες επιθέσεις την τελευταία περίοδο των Ρώσων. Και θα δούμε τώρα από σήμερα και μετά πώς θα εξελιχθεί και εκείνο το μότωπο που κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει. Έχει γίνει ένας βάρτος για τις ζωές των ανθρώπων. Που έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς να υπάρχει και δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να φαίνεται στον οριζόντα κάποιος νικητής. Πάμε να ακούσουμε έναν τραγούδι.

0: Νομίζω ότι το τραγούδι μας δείχνει γιατί θα μιλήσουμε. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από ένα ελληνικό σχήμα με το τίτλο «Μπαμποκό», που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «Η γιαγιά που χορεύει και τραγουδάει». Μπαμπού φωνάζουν και γιαγιά σχεδόν στη μισή βόρεια Ελλάδα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και δύο εξαιρετικά παιδιά έχουν σκεφτεί να κάνουν αυτό το σχήμα με πολύ πολύ όμορφους βαλκανικούς ρυθμούς και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι ο Γασκομοτηνής πλέον από χτες έχει ανήβει στην κατηγορία μετά από 26 ολόκληρα χρόνια. Ο Δήμος Κομοτηνής λοιπόν γιορτάζει τη μεγάλη επιστροφή του Γάς Κομοτηνής και διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά τιμής και γιορτής αύριο το απόγευμα στις 8 η ώρα στην πλατιά Ειρήνης της Κομοτηνής. Στο μήνυμα το Δήμος επισημαίνει πως η άνοδος της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ αποτελεί μια ιστορική επιτυχία για την πόλη και επισφραγίζει την προσπάθεια, το πάθος και την αφοσίωση παικτών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης. Με ήθος, δύναμη και πιστή, οι αθλητές του Γάς Κομοτηνής κατάφεραν να γράψουν μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, επιστρέφοντας στην Α2 κατηγορία πίτα από 30 ολόκληρα χρόνια. Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο συλλόγος συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό της περιοχής. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Γάς Κομοτηνής, τον Νίκο Μωράιτη.
1: 30 χρόνια ήταν πάρα πολλά. Πλέον μηδενίσαμε. Του χρόνου η ομάδα θα αγωνίζεται στην Elite League. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της ομάδας μας, το προπονητικό team, τον coach Λιώγα, τον Δημήτρη τον Πανταζή, τον Αλέξανδρο τον Δεδρινό, τον Στράτο τον Εδέλτσο, τον Σέργιο τον Ανδριόπουλο. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, και θέλω να πω στον κόσμο της Κομοτηνής ότι η Κομοτηνή χρωστάει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Περί. Χωρίς την οικογένεια Περί, αυτά εδώ που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα δεν θα ήταν εφικτά. Τον ευχαριστώ τον Σωτήρη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είναι πάντα καλά αυτός και η οικογένειά του, η Αλεξία, ο Ανδρέας, η Ναταλία. Και πάμε για καλύτερα, παιδιά. Πάμε και του χρόνου τώρα. Πάμε για του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Χθεσινή ημέρα ήταν πανηγυρική, αλλά από σήμερα φαντάζομαι ότι αρχίζουν οι σκέψεις για το πώς θα οργανωθεί η ομάδα για την επόμενη χρονιά. Θυμίζουμε ότι είναι ένας θετικός απολογισμός αυτή η χρονιά για τα αθλητικά δρόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τσοδόπης, και μετά τον Πανθαγικό που κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε και τον Γάς Κομοτηνή που της αντρικής ομάδας στην άνοδο μετά από 30 χρόνια. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένος και ο προπονητής της ομάδας του Γάς Κομοτηνή, ο Δημήτρης Λιώγας.
2: Αυτή είναι μια μέρα χαράς για την ομάδα, μια μέρα γιορτής για όλους, οπότε τώρα τα προσωπικά δεν μετράνε. Νομίζω ότι ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα της κατηγορίας όλο τον χρόνο. Κερδίσαμε σήμερα με ένα πολύ εμφαντικό τρόπο και με όμορφο μπάσκετ απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στους παίκτες, γιατί δεν ήταν μια εύκολη χρονιά αυτή που κάναμε. Καταφέραμε να παλέψουμε με όλα τα προβλήματα που έχει μια ομάδα στη διάρκεια μιας χρονιάς και να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη άνοδο. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση, η οποία μου έδωσε το ελεύθερο να δουλέψω όπως εγώ νομίζω και να φτάσουμε τώρα μέχρι τώρα εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο, ο οποίος μας βοήθησε, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η επιτυχία θα βοηθήσει την ομάδα να φτιάξει ένα ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο, και εύχομαι στο μέλλον να γεμίσει και να γευτεί ανόδους και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το γεγονός ότι η ομάδα είχε 30 χρόνια να ανέβει στην Α2 μας γέμιζε όλους με μια υπευθυνότητα παραπάνω και ένα στρες, αλλά καταφέραμε να το πολεμήσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την περίτρανη άνοδο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στους παίκτες.
0: Αυτή ήταν η έτσι η εικόνα από χτες βράδυ. Νομίζω ότι θα έχουμε και μια κορύφωση αύριο σε αυτό το ωραίο πάρτι που κάνει ο Δήμος, ένα τιμητικό πάρτι για όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν φέτος με προσήλωση και πείσμα για να μπορέσουν να κάνουν το άλμα. Θα δούμε τώρα πώς εξελίχθουν αύριο το βράδυ και εκεί αύριο το βράδυ στην πλατεία της Κομωτινής αναμένεται στις 8 η ώρα να έχουμε πολύ πολύ κόσμο και ελπίζουμε τα πράγματα και του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα σε σχέση με την φετινή χρονιά για τα αθλητικά δρόμενα στη δική μας περιοχή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους στίχους του Άλκη Αλκαίο και του Σοκράτη Μάλμα. Το θαύμα λοιπόν.
3: Φεύγουν βοργά τα χρόνια και μένουν οι στιγμές, όπως λίγα λουλούδια στον βράχο τις ρογμές.

0: Διαπαραστήκε η φωνή του Σοκράτη Μάλαμα, η στίχη του Άλκη Αλκαίο, ο τίτλος του τραγουδιού «Το θαύμα», ένα από τα τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ και ελπίζουμε να αρέσουν και σε εσάς, από ένα ξηρωτικό σχεδίο που έχει το τίτλο «Το πέρασμα». Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε και σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι πλέον έχει σφυρίξει η μακρά προεκλογική περίοδο. Είχαμε επισκέπτες και θα έχουμε και την επόμενη περίοδο όλες τις ημέρες, έτσι όπως σιγά σιγά κλείνουν τα προγράμματα και των ευρωβουλευτών, αλλά και των βουλευτών και των υπουργών. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Τσιόρδας, ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και της Ξάνθης. Στην Ξάνθη είχε αρκετές έτσι συναντήσεις και μετά το πέρας των συναντήσεων διοργάνωσε και μία συνέντευξη τύπου. Από αυτή τη συνέντευξη τύπου λοιπόν θα ακούσουμε τα μία μικρή έτσι, ας το πούμε, αξιολόγηση που κάνει για όλη την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας στα χρόνια αυτά. Μιλάει για το πώς βλέπει η Ευρώπη την Τουρκία και επίσης για το τι κάνει η Ευρώπη ως συλλογικός θεσμός για την ακρίβεια. Να τον ακούσουμε.
1: Θεωρώ υποχρεωσή μου να επισκέπτομαι τις πόλεις και ιδιαίτερα περιοχές που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, να το πω έτσι, όπως είναι η Ξάνθη, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη. Είναι χαρά μου το που βρίσκομαι εδώ για να ακούσω πρώτα απ' όλα σχετικά με τα ζητήματα τα οποία έχω να δω και να μεταφέρω, αν θέλετε, γιατί αυτή είναι και η αποστολή η οποία μου έχει ανατεθεί, τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη εδώ. Γιατί ξέρετε, τα προβλήματα τα οποία κουβεντιάζουμε σε κάθε τόπο θεωρούμε ότι είναι μοναδικά, όμως όλα, τα περισσότερα με τις ιδιαιτερότητες βεβαίως που έχει κάθε, περιοχή, τα κουβεντιάζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλετε το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής. Το κουβεντιάζουμε στην Ευρώπη, αφορά με διαφορετικό τρόπο όλες τις χώρες. Θέλετε τα ζήτημα της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης. Τα κουβεντιάζουμε επίσης. Θέλετε τα ζήτημα της ασφάλειας. Με διαφορετικό τρόπο οι ανατολικές χώρες, με διαφορετικό τρόπο εμείς, αλλά κουβεντιάζουμε, θέλετε τις επιπτώσεις του πολέμου, θέλετε το δημογραφικό. Αν το θέλετε, είναι ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο θέλω εγώ και αυτό που κουβεντιάσαμε και στις συναντήσεις που είχα μέχρι τώρα, είναι να δώσω το πώς, τι ακριβώς συζητάμε στο ευρωπαϊκό κοινό. Πάμε για τον καινούργιο προϋπολογισμό 2028-2034. Λοιπόν, όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση και για το ύψος του προϋπολογισμού, αλλά και για την κατανομή των κονδυλίων. Πού θα πάνε, σε ποιους τομείς, που δίνουμε έμφαση ως Ευρώπη κλπ. Ζητήματα που αφορούν στον εμπορικό κόσμο, κυρίως τις αγωγές από ασιατικές πλατφόρμες που πλήττουν τις εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ζητήματα υποδομών που αφορούν είτε το τρένο είτε τους οδικούς άξονες. Ζητήματα που αφορούν τη συγκέντρωση πληθυσμού στις πόλεις και την ερήμωση της υπαίθρου. Θέματα τα οποία απασχολούν. Δεν λέω ότι έρχομαι ή ερχόμαστε με κάποιες λύσεις έτοιμες, αλλά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να αξιοποιηθούν σωστά, προκειμένου πολλά από αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Και για να έρθω και στα δικά μας, έχουμε κάθε λόγο να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας αρέσει εκείνο, δεν λύθηκε το άλλο και όντως είναι έτσι. Πάρα πολλά ζητήματα, με πρώτο ζήτημα της ακρίβειας, απασχολούν τους πολίτες. Όμως θα πρέπει να κοιτάζουμε λίγο πίσω και το τι έχει γίνει σε αυτά τα χρόνια. Ενώ και στο επίπεδο της ανεργίας, γιατί τώρα φτάνουμε σε σημείο οι επιχειρήσεις να παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους. Ενώ πριν από κάποια χρόνια οι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι ζητούσαν δουλειές και δεν έβρισκαν δουλειές. Είχαμε ζητήματα που αφορούν στη μετανάστευση. Το θυμάμαι, μία από τις πρώτες σκέψεις ήταν ότι θα κάνουμε τα νησιά. Μπορεί τα οποία βούλευε, έχουμε μόλις κλπ. Πού τα έχουμε τώρα. Ζητήματα που αφορούν στη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Που πήγαινε στην ουρά για να πάρεις ένα πιστοποιητικό. Τώρα μπορείς από το σπίτι σου ή μια συνταγή. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και σου έρχεται στο κινητό σου. Πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα σήμερα, δεν ήταν πριν από κάποια χρόνια και θα πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί είμαστε στην 7η χρονιά. Άρα μπαίνουμε εκ των πραγμάτων σε μια χρονιά η τελευταία της κυβερνητικής θητείας και ως εκεί θα πάμε στην κάρτα. Και εκεί θα πρέπει να μετρήσουμε ο καθένας μας τα θετικά και τα αρνητικά και βεβαίως και το τι έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, αλλά και τι προσδοκούμε να γίνει στο μέλλον. Πώς θέλουμε την Ελλάδα το 2030 και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Γιατί ο καθένας έχει την πρότασή του. Ο καθένας λέει ότι εγώ μπορώ καλύτερα. Πρέπει να σκεφτούμε αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο Φάμελος, αν είναι Καριστιανού, αν είναι κάποιος, αν είναι ο Βελόπουλος, αν είναι κάποιος άλλος, ο οποίος θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα μιλήσει εκεί που πρέπει και στην κρίση που όλα και θα κρατήσει το τιμόνι, να το πω έτσι, προκειμένου η χώρα να έχει μια κατεύθυνση. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βάλουμε στην ζυγαριά. Και πιστεύω ότι η απάντηση στις εποχές που ζούμε είναι ότι η πολιτική σταθερότητα είναι ένα ατού για τη χώρα. Και πιστεύω ότι η πολιτική σταθερότητα μπορεί να διασφαλιστεί εάν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει να κατάσχει το τιμόνι της χώρας και τη διάρκεια της Μητσοτάκης να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια εναλλακτική λύση. Λέει το ΠΑΣΟΚ να είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Ωραία. Θα έχει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ αυτό, λέει ο Ανδρουλάκης, θα έχει αυτοδυναμία. Θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, με τον Κωνσταντοπούλου, με ποιον. Πώς αυτό είναι που θέλουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, το να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει δείξει διεθνώς και ευρωπαϊκά το πώς μπορεί να χειριστεί καταστάσεις, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι εθνική ανάγκη, όχι μόνο παραταξιακή αναγκαιότητα. Γι' αυτό πιστεύω τους επόμενους μήνες θα πρέπει να δώσουμε μια πολιτική μάχη, εξηγώντας τον κόσμο το τι έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια, γιατί μην νομίζετε, άλλωστε κάποιος τα θεωρεί δεδομένα αυτά τα 6 χρόνια, αλλά και το τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί ο κόσμος ψηφίζει όχι με βάση το τι έγινε, αλλά και με βάση το τι προσδοκά να γίνει τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε στις εκλογές να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, σχετικά με τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Πριν από λίγους μήνες ψηφίσαμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχέση με την Τουρκία, η οποία ήταν εξαιρετικά αυστηρή. Από εκεί πέρα, δυστυχώς δεν είμαστε στο επίπεδο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική, μια ενιαία αμυντική πολιτική. Αυτή είναι η δική μας επιθυμία και αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Να αποκτήσουμε ενιαία πολιτική, να υπάρχει πολιτική ενοποίηση και τα σύνορα των κρατών μελών να θεωρούνται ευρωπαϊκά σύνορα. Έτσι ώστε τα όποια προβλήματα δημιουργεί η Τουρκία στη χώρα μας να μην θεωρούνται ελληνοτουρκικά, αλλά θεωρούνται ευρωτουρκικά. Δυστυχώς δεν είμαστε εκεί. Το λέω γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν δουλειές, να το πω έτσι, με την Τουρκία, η Ισπανία παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και βλέπεις ότι σε διάφορες περιπτώσεις βάζουν προσκόμματα προκειμένου να υπάρχει κάποια κοινή ευρωπαϊκή στάση, όχι μόνο η Ισπανία, έτσι αρκετές. Το λέω γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει δυστυχώς ενιαία εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει ενιαία αμυντική πολιτική. Εκεί θέλουμε όμως να πάμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος, να θεωρούνται προβλήματα της Ένωσης. Το άρθρο 42.7, το οποίο ενεργοποιήθηκε με αφορμή την ιστορία στην Κύπρο, στην επίθεση που είχε δεχθεί η Κύπρος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποκτήσει σάρκα και οστά και να προβλεφθούν μηχανισμοί ενεργοποίησης. Τι λέει το άρθρο 42.7, ότι αν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση στο έδαφος του, τότε τα υπόλοιπα κρατημέλη πρέπει να τους συνδράμουν οποιοδήποτε μέσο. Αυτό πρέπει να καταστεί ευρωπαϊκή πολιτική και θα πρέπει να δούμε τρόπους πώς αυτό θα γίνει πράξη. Γιατί προς το παρόν είναι άρθρο το οποίο δεν έχει πρακτικούς τρόπους έτσι εφαρμογής. Αν δείτε το ευρωβαρόμετρο, το υπαρθμόν ένα πρόβλημα για τους ευρωπαίους πολίτες είναι η αύξηση του κόστου ζωής. Το υπαρθμόν 2 είναι παντού. Δείτε το. Το υπαρθμόν 2 πρόβλημα είναι η ασφάλεια. Εμάς δεν είναι. Σε εμάς είναι πιο χαμηλά το ζήτημα της ασφάλειας παρά το με την Τουρκία δίπλα και όλα τα ζητήματα τα οποία βλέπουμε. Στο πρώτο, στην αύξηση του κόστου ζωής, τα ζητήματα του κλειδωσμού, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζονται με μία συνταγή. Αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι πρόσφατα ήταν να αυξάνει τα επιτόκια μέχρι πριν από κάποιους μήνες, προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός κάτω από το 2% που ήταν ο στόχος. Ήρθε ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή που έχει αρχίσει πάλι να ανεβάζει τον πληθωρισμό. Σε αυτό δεν υπάρχει κάποια συνταγή που να πεις εγώ κάνω αυτό. Γιατί κοιτάξτε, όσο θα ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων στη διεθνή αγορά και όσο θα έχεις 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που περνάνε από τα στενά του Ορμούς εκτός αγοράς και όσο θα έχεις κυνήγι, να το πω έτσι, για το ποιος θα αγοράσει καύσιμα και από την Ασία, θα έχεις τιμές οι οποίες θα πηγαίνουν παραπάνω. Οι τρόποι εδώ λοιπόν είναι η στήριξη που μπορεί να δώσουν τα κράτη-μέλη, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποιο ταμείο έτσι, χρηματοδότησης, να πεις ότι εγώ θα χρηματοδοτήσω για την ακρίβεια. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στην αγορά ώστε να μην υπάρχει εσκροκέρδεια. Και όσο αφορά στα ενεργειακά, αυτό το οποίο συζητούν είναι, επειδή έρχεται τώρα και χειμώνας και δεν έρχεται τώρα, ο επόμενος τέλος πάντων, ο εφοδιασμός αρχίζει τώρα την άνοιξη για τον επόμενο χειμώνα, κοιτάζουν να γίνουν κοινές αγορές έτσι ώστε να μην έχουμε εκτόπιση φυτών τιμών στα καύσιμα, γιατί όταν θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αμέσως θα έχεις και αυξήσεις στις τιμές. Αλλά η συνταγή, να το πω έτσι, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η άνοδος των μισθών, το οποίο είναι συνάρτητη και της παραγωγικότητας της κάθε οικονομίας, και η μείωση των φόρων. Παράλληλα με τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να μην υπάρχει εσχροκέρδη. Τέλος, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι το εξής. Οι διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά προϊόντα. Το λέω γιατί είναι μια τακτική την οποία εφαρμόζουν μεγάλες εταιρείες, ειδικά σε μεσαίες αγορές, όπως είναι η δική μας, αλλά όχι μόνο η δική μας. Ας πω το παράδειγμα του Βελγίου, που το συζητήσαμε πρόσφατα στην Επιτροπή για την Ενιαία Αγορά του Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχω, όπου οι περιοχές των Βαλώνων με τις περιοχές των Φλαμανδών έχουν μεγάλες αποκλήσεις τιμές. Γιατί έχουν διαφορετική ετικέτα, διαφορετικό πακετάρισμα και πουλούν με αυτόν τον τρόπο σε διαφορετικές τιμές την ίδια. Έτσι, δεν λέμε για σε διαφορετικές χώρες. Έχουμε λοιπόν κουβεντιάσει και ως κοινοβούλιο. Εγώ έχω κάνει αρκετές ερωτήσεις, έχω συναντηθεί και με συναδέλφους από άλλες χώρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Κροατία. Είναι μερικές από αυτές που αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα, γιατί δεν επιτρέπουν να κάνεις απευθείας αγορές, αλλά έχουν ένα ειδικό σύστημα τέλος πάντων το οποίο τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις προνομιακές πολιτικές. Και έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να προωθήσει και περιμένουμε μέσα στο 2026 να έχει τοποθεσία προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών. Το λέω αδικαιολόγητα γιατί παραδείγματος χάρη θα σου πει ότι είναι το μεταφορικό κόστος. Εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί δεν δικαιολογεί το μεταφορικό κόστος να έχεις τόσο μεγάλες αποκλήσεις και τόσο μεγάλες διαφορές.

0: Είμαι ένα κίνητο, θα βγει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής και εδώ συναντούν οι δυο φωνές του θηλυκού Μάνου Λουίζου με τη Δήμητρα Γαλάνη σε μια εξαιρετική συνεργασία και σε ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει και μας δίνει ελπίδες για την επόμενη περίοδο, ότι θα έρθει μια μέρα που θα είναι πιο όμορφη από αυτήν που ζούμε. Πάμε τώρα, έχουμε ένα event, μια εκδήλωση που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει έρθει μόλις τώρα. Τα επιμελητήρια της Ευρώπης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνει την ενημερωτική ημέρα ημερίδα στο πλαίσιο του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις, το οποίο υλοποιείται στις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου στις 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ευρώπης. Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τα ωφέλη, την διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή λειτουργία τους.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αυτό ήταν. Αύριο θα είναι αυτή η εκδήλωση επίσης το απόγευμα στις 7 η ώρα και πάμε τώρα, θυμίζουμε, αύριο στις 8 η ώρα περίπου θα είναι και αναγγελία του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού στο θυσίο στις 8 η ώρα περίπου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει την τελευταία περίοδο πάρα πολύ. Είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης, διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέα, συντονιστή ομάδα εργασία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει τις τελευταίες πινελιές στο μανιφέστο που από την άποψη ανακοινώθηκε, έχει δημιουργήσει και ένα κύκλο συζητήσεων. Πάμε τώρα να το συναντήσουμε για να μας πει τι σημαίνει για αυτόν το μανιφέστο και τι περιμένει τις επόμενες μέρες τώρα.
2: Νομίζω ότι προκάλεσε ένα ενδιαφέρον και ότι οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και αυτοί να προβληματίζονται γύρω από τέτοια ζητήματα. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή απόλυτης αποειδηλογικοποίησης, όπου πλέον οι ιδέες θεωρούνται κάτι το περιττό, κάτι που δεν χρειάζονται στην πολιτική κουζίνα. Αυτό ακριβώς γεννάει τη δυνατότητα να έρχονται οι ιδέες στις άκρες δεξιάς και να γίνονται κυρίαρχες. Πρέπει να απαντηθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να απαντηθεί άμεσα και με δυναμικό τρόπο. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος του. Και αυτό που λέει και τα δύο αποσπάσματα που έχουμε πάνω-πάνω, ειδικά αυτό του Ρουσό. Κανένας άνθρωπος να μην είναι τόσο πλούσιος ώστε να εξαρτώνται από αυτό όλοι οι άλλοι άνθρωποι και κανένας να μην είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαρτάται από τους πλούσιους. Λοιπόν, το μανιφέστο είναι αυτό που λέει ότι είναι μια προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου που αποτελεί το μέχρι την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς χώρους, ριζοσπαστική, αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία, ανασύνδεση και δημιουργία πλέον ενός νέου ενιαίου χώρου, αλλά από τα κάτω, από την κοινωνία των πολιτών, ο οποίος βέβαια θα θέλει και ένα ηγέτη, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο από τα κάτω γίνονται και από τα κάτω και από τα πάνω. Αλλά το μανιφέστο ήθελε να δείξει να προχωρήσουν οι επεξεργασίες για να δούμε γιατί αυτοί οι τρεις φορείς, οι τρεις παρατάξεις έχουν φτάσει τα όρια τους και τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να μην εξαφανιστούν από το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό φαίνεται. Παραδείγματος χάρη, πλέον βλέπουμε και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο πάρα πολύ είναι ισχυρή πλέον η συνεργασία σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων. Το βλέπουμε ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία μέχρι πρότινος ήταν πάρα πολύ ισχυρή η συνεργασία ριζοσπαστών αριστερών. Το βασικό κυρίαρχο κόμμα εκεί πέρα, του σοσιαλιστές του Σάντσετ. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εάν δεν μετασχηματιστούν αυτοί οι φορείς. Όχι αν δεν ενωθούν, όχι αν δεν συγκολήσουν τα κομμάτια τους. Γιατί θα μπορούμε να κάνουμε και ένα άθροισμα, να πούμε τόσο ένας, τόσο άλλος, τόσο τρίτος, πάμε μαζί να δούμε πού πάμε. Δεν ζητούσαμε αυτό με το μανιφέστο. Με το μανιφέστο ζητούσαμε να δούμε τι λάθη έχουν γίνει, τι πρέπει να γίνει σήμερα και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. Τα λάθη.
0: Αλλά ουσιαστικά είναι ένα κείμενο για όλη την επόμενη περίοδο, ένα κείμενο μπούσουλα, θα έλεγα, για να γίνει η συζήτηση σε αυτό το προοδευτικό χώρο. Πού μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις για μια κυβερνώς αριστερά.
2: Ναι, καταρχάς ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η σύγκληση. Και από εκεί και πέρα, αν διαπιστώσουν κανείς ότι χρειάζεται, πώς μπορεί να γίνει. Αυτό προσπάθησε να δείξει το μανιφέστο. Το αν τα κατάφερε ή όχι, αυτό είναι θέμα κρίσεως του καθενός και της καθεμίας. Πάντως, ο προσανατολισμός, ο μπούσουλας, όπως αναφέρατε εσείς, ήταν αυτός. Αυτή ήταν η πηξίδα. Τώρα τη Δευτέρα, 25 του μηνός, μία ημέρα πριν από την αναγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει μια εκδήλωση στην Ηλιούπολη, στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου εκεί θα αναπτυχθούν και από ανθρώπους του Ινστιτούτου και από εμένα και από ανθρώπους που συμμετείχαν στη συγγραφή του μανιφέστου, θα αναπτυχθούν οι απόψεις μας για την κυβερνώση αριστερά. Τώρα πλέον έχει φύγει από το προσκήνιο το ζήτημα του μανιφέστου έτσι όπως ήταν και πάμε στο τι βγαίνει μετά από αυτό. Τι έρχεται μετά από αυτό. Επομένως τώρα και στην επαρχία, αν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, εγώ ανοιχτός είμαι και συζητώ με τους πάντες και τα πάντα, αλλά έχω και αυτό την διάθεση να προτείνω και άλλους ανθρώπους που ήταν από την περιοχή και συμμετείχαν στη συγγραφή του μανιφέστου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που είναι από το Ινστιτούτο και είναι από την περιοχή σας.
0: Θα έχουμε και αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους εδώ, τους ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν στη συγγραφή του μανιφέστου. Αύριο, είπαμε, είναι η αναγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Ένα από τα θέματα που πάντα βγάζει τον κόσμο στους δρόμους είναι το θέμα της Παλαιστίνης. Έτσι και αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες που πέρασαν, είχαμε αρκετό κόσμο στην Ξάνθη στο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη, το οποίο το κάλεσμα είχε έρθει από το Κουκουρεμουλού. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Χατζησάβα.
3: Χατζησάβα Στέφανος. Εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μιλάμδα. Έχουμε καλέσει εδώ πέρα σήμερα στην κεντρική πλατεία μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταγγελίας της πειρατικής επίθεσης του σιωνιστικού κράτους στον στολίσκο αλληλεγγύης, που είχε σαν συνέπεια να συλληφθούν, να βασανιστούν δεκάδες αγωνιστές, να εγκλειστούν μέσα σε φυλακές, να ξεφθυλιστούν με εκείνο το απαράδεκτο βίντεο που κυκλοφόρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, να είναι κάτω γονατιστή με τα χέρια πίσω. Έχουν καταγγελθεί βιασμοί επίσης. Μαζευόμαστε εδώ επομένως για να καταγγείλουμε αυτήν την βίαιη πειρατική ενέργεια, η οποία κατά την άποψή μας εκφράζει το μίσος του σιωνιστικού κράτους για την αλληλεγγύη που δεν σταματά απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο, αλλά και παράλληλα και το φόβο απέναντι σε αυτή την αλληλεγγύη. Ο ηρωικός αυτός λαός 78 χρόνια τώρα από την Άγμπα δεν παραδίδεται, δεν υποχωρεί, δεν εγκαταλείπει τη γη του, παλεύει, διεκδικεί να υπάρχει, διεκδικεί να έχει τη γη και να ζει ελεύθερος. Και γι' αυτό αποτελεί την προμετωπίδα της πάλης όλων των λαών ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα την οποία βλέπουμε να επελάβνει τις μέρες που ζούμε και με τον πόλεμο στο Ιράν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και με τον κίνδυνο ενός μιας παγκόσμιας σύραξης. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις οφείλει ο ελληνικός λαός και οφείλουμε εμείς όλοι και να εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στην παλαιστινιακή αντίσταση, στον παλαιστινιακό λαό και επί της ουσίας να μετατρέπουμε αυτή την αλληλεγγύη σε πάλι για τα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού της νεολαίας εδώ, γιατί αυτά είναι πάντα αλληλένδετα. Και φυσικά για την ανάπτυξη ενός μαζικού, αγωνιστικού, αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού κινήματος. Εδώ, γι' αυτό το λόγο, καλούμε αυτή τη συγκέντρωση και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτό το πρώτο μέρος. Αμέσως στο δελτίο ειδήσεων, στο περιφερειακό θα είμαστε μαζί. Σαν σήμερα το 2009 φύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κουρδά, ένας σπουδαίος κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πρωτότυπου του Τσε Γκεβάρα. Και σας αποχαιρετούμε με ήχους από το σαξόφωνο του Νορβηγού Γιάν Γκαμπάρικα. Απολαύστε τον.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και...
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. 25η μέρα του Μάη. Έρχομαι ότι είναι Ζεύτικα Βάλλας, Ευτροσκιάδας, Εύσερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εγώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ευτικά Βάλα, στην Νότια της Κάβας και στην Εύσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε. Και έχουμε αρκετές εξελίξεις που έχουν ενδιαφέρον. Τα βλέμματα είναι σταμένα στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει η ελπίδα κάτι να βγει σήμερα και να βγουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να συμπεραίνουμε, ότι υπάρχει ένα τελικό κείμενο και ο καθένας τώρα προσπαθεί να το βγάλει προς τα έξω, να είναι κερδισμένοι όλοι. Στον πόλεμο δεν κερδίζει κανένας, κυρίως αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν τραυματιστεί και δεν θα ξαναζήσουν την φυσιολογική ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι έχουμε στρέψει τα μάτια μας προς τα εκεί να δούμε τι γίνεται. Και ένα από τα θέματα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ στην δική μας την περιοχή, τα 25 όπλα που έχουν βρεθεί ξανά, νομίζω είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες γύρω από αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα δούμε λίγο. Θυμίζουμε ότι έχουμε και επισκέψεις. Είναι μια περίοδος, έχουμε μακρά από εκλογική περίοδο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που υπάρχουν οι εγγύσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν στην κανονική περίοδο, βλέπουμε ανθρώπους που επισκέπτονται και μιλάνε κυρίως σαν να είναι σε ένα προεκλογικό φόντο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος ήταν και στην Καβάλα, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Θα πάμε να συναντήσουμε έτσι την φωνή του σε λίγο, αλλά πριν τον συναντήσουμε, θα πάμε να κάνουμε έναν κύκλο με όλους τους καλούς συναδέλφους δημοσιογράφους να δούμε τι γίνεται. Και θα ξεκινήσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σαμί. Είναι μια εβδομάδα, τουλάχιστον μας ξεκινά με ήλιο, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε πολύ βροχόπτηση και στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας. Τουλάχιστον ξεκινάμε με λιακάδα. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια εβδομάδα που θα τα έχει όλα. Θα έχει κινητοποίησεις αγροτών της Καβάλας και Παγκαίου. Για την Πέμπτη προγραμματίζονται για το γνωστό πρόβλημα των πλημμυρισμένων τεναγών στους Φιλίππους. Αυτό που σκοπεύουν να κάνουν είναι να κλείσουν συμβολικά και για σύντομο χρονικό διάστημα την είσοδο του δρόμου για την Ελευθερούπολη. Βέβαια, θα δουν και θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και επί της Εγνατίας Οδού τις επόμενες ημέρες. Πάντως, πριν την κινητοποίηση αυτή, για το απόγευμα της Τετάρτης, έχει προγραμματιστεί και έχει γίνει ένα κάλεσμα από τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, για σύσκεψη για το θέμα. Ένα κάλεσμα σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και της Καβάλας. Η σύσκεψη αυτή θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας στον Αμυγδαλεώνα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και την πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς με την ονομασία «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη». Θα πραγματοποιηθεί 29 με 31 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου της Δράμας, και για τη διοργάνωση του τριημέρου συνεργάζονται το Δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτή την αγωνία και την επαγρύπνηση που υπάρχει στους κατοίκους της κοινότητας Χαλκερού Καβάλας για την εμφάνιση αρκούδα στην περιοχή, και μάλιστα υπήρχε σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δασών προς τους κατοίκους της Καβάλας να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους στις βραδινές ώρες, και σε περίπτωση που αντιληφθούν εμφάνιση αρκούδας ή οι κάτοικοι παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως το Δασαρχείο Καβάλας ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας στον αριθμό 1591. Τέλος, θα σας πάω στο νησί της Θάσου, όπου έχουν πέσει υπογραφές για τη δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη πυροπροστασία οικισμών του νησιού. Σκοπός είναι η απομάκρυνση της έφλεκτης ξηράς βλάστησης, καθώς και των υπολοιμάτων που αυξάνουν το δίκτυο επικινδυνότητας έναξης πυρκαγιάς. Αφορά οικισμούς Θάσου, Ραχωνίου, Πρίνου, Καλλιράχης, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου, Παναγίας, Ποταμιάς και Σωτήρος.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για τις πολλές ειδήσεις από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο. Και λέμε, μια και βρεθήκαμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, να πάμε παραδίπλα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θαλία Καμπουρίδου. Θαλία, καλούμε σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλό μας ημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα. Ευχάριστα που έρχονται από το Δήμο Σερών και την υπογραφή μιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε το πρωί του Σαββάτου. Υπογραφή μιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου. Η υπογραφή της σύμβασης

κτίριο που θα γίνει κάποια στιγμή, έργο που ήταν ενταγμένο στα έργα του Ελλάδα 2004, όσοι θυμούνται, για πισίνα 50 μέτρων Ολυμπιακών διαστάσεων και για ένα προκάτ, κολυμβητήριο, παύλα, προπονητήριο που θα γινόταν. Η υπογραφή της σύμβασης αφορά αυτό ακριβώς το έργο, έργο που υποτίθεται θα γινόταν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πέρασε στην κυριολεξία η όλη διαδικασία από 40 κύματα, αρκεί να σας πω ότι υπήρχαν 4 ενστάσεις για την όλη διαδικασία. Τελικά, όπως φαίνεται, τα προβλήματα προσπεράστηκαν. Υπογράφηκε το Σάββατο η συγκεκριμένη σύμβαση. Αφορά στην κατασκευή του ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας, με στόχο την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και την κάλυψη των αναγκών αθλητριών, αθλητών και πολιτών της περιοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.800.000 ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η υπογραφή από τον ανάδοχο της προμήθειας των προκατασκευασμένων τμήματων που θα τοποθετηθούν επάνω στη βάση. Και αν όλα πάνε καλά, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση κατασκευής σε 8 μήνες. Και φυσικά αυτό, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ θετικό, καθώς μέχρι στιγμής όλο αυτό το διάστημα από το 2024 σήμερα δεν υπάρχει πισίνα ούτε για να προπονηθούν οι αθλητές των Σερών, που είναι πολλοί και φέρνουν και πολύ σημαντικές διακρίσεις. Είναι αναγκασμένοι να προπονούνται σε πισίνες σε όμορες πόλεις, παιδιά να μαθαίνουν κολύμπι σε πισίνες ξενοδοχείου και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα μυοσχελετικά ή κίνησης να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν ούτε φυσικά να μάθουν κολύμπι ούτε να πραγματοποιήσουν έτσι το πρόγραμμα της άθλησής τους. Κατά τα άλλα, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Έχουμε συνεδριάσει αρκετά δημοτικά συμβούλια. Θα συνεδριάσει με αρκετά θέματα, 46 τον αριθμό, και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Σώμα είναι ενημερώσεις όσον αφορά την κυκλοφοριακή οργάνωση του Δήμου Σερών, λήψη απόφασης για τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης, λήψη απόφασης για τη μελέτη θεσμοθέτηση δύο κυκλικών κόμβων στην προέκταση της Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως επίσης και για τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης στην Οδό Εθνικής Αντίστασης, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Σώμα. Στο μεταξύ, αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα γιορτής για το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα της ΕΡΕΣ. Το ΤΕΦΑ, όπως το λέμε εμείς, από τα αρχικά του, έχει συμπληρώσει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και τα γιορτάζει αυτά τα γενέθλια με μια εβδομάδα δράσεων που ξεκινούν οι δράσεις από σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές, επιστημονικές δράσεις, διαγωνισμούς με επίκεντρο τους φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, αλλά και μαθήτρες και μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της πόλης, αλλά και από φοιτητούς. Άλλωστε, στη γιορτή που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή, πρόκειται το ΤΕΦΑ να ενώσει όλες τις γενιές, αυτό είναι και το κάλεσμα άλλωστε, καθώς θα δώσουν το παρόν φοιτητές απόφοιτοι πολλών χρόνων πριν, οι οποίοι θα έρθουν μάλιστα και από το εξωτερικό και θα γίνουν οι ανάλογες βραβεύσεις. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί 40 χρόνια ιστορίας αθλητισμού και παιδείας, είναι το κάλεσμα από την διοίκηση του Ιδρύματος. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και την ενημέρωση όσον αφορά στο ρόλο του φροντιστή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το τεράστιο βάρος που επομίζονται οι φροντιστές, όσοι δηλαδή αναλαμβάνουν την ευθύνη ατόμων με χρόνια προβλήματα συγγενών τους ή μέλων των οικογενειών τους, κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα σε μια προσπάθεια η ελληνική οικογένεια να επομιστεί και το βάρος, ένα ακόμη βάρος απουσίας της πολιτείας, να έχει οργανωμένες δομές. Το βάρος αυτό το έχουν οι φροντιστές κάθε οικογένειας, οι οποίοι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στο προσκήνιο, έχουμε καταλάβει το ρόλο τους, το τεράστιο βάρος που απομίζονται και το πώς θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Προβληματισμοί λοιπόν στη φροντίδα χρονίων πασχόντων, ο ρόλος του φροντιστή είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνουν σήμερα το Τμήμα Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, το ΚΙΦΗ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της πρώην ΚΕΔΙΣ. Και ολοκληρώνω με μια πολύ

0: σημαντική διοργάνωση, έναν θεσμό που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη των Σερών, ο λόγος για το 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, που ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, με τον καιρό να μην είναι σύμμαχος. Πολλές εκδηλώσεις την τελευταία στιγμή άλλαξαν τόπο διοργάνωσης και πραγματοποιήσεις, καθώς ο καιρός δεν βοήθησε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα θα καταφέρουν να βρουν αίθουσα οι διοργανωτές. Είναι αυτή τη στιγμή στην αναζήτηση αίθουσας, γιατί από τη μία δεν βοηθάει ο καιρός για τις υπαίθριες εκδηλώσεις, από την άλλη δυστυχώς η πόλη των Σερών δεν έχει να παρουσιάσει και πολλές εναλλακτικές, χώρους δηλαδή, που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις πολιτιστικές ή ενημερωτικές. Μετρημένοι χώροι στα δάχτυλα ενός κεριού είναι, και αυτή τη στιγμή οι διοργανωτές βρίσκονται στη φάση της αναζήτησης. Η αυλαία της εκδήλωσης θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα με θέμα το κακό στα παραμύθια. Και ποιο είναι το κακό στα παραμύθια? Είναι οι δράκοι, είναι οι λάμιες, είναι οι μάγισσες, και θα πραγματοποιηθεί μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ομιλία μέσω συντονίστρια και ομιλήτρια, την συγγραφέα, ψυχότρια δημιουργική συγγραφή, την κυρία Αντωνία Θεοχαρίδου, και την συμμετοχή συγγραφέων παιδικών παραμυθιών, ψυχολόγου, όπως επίσης και της αφηγήτριας και εκπαιδεύτριας ευζωίας, της κυρίας Ζωή Γενελέρη. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα, μάλλον στην αίθουσα της Εμέλεια, μας είπε πριν από λίγο ο διοργανωτής. Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος, θα πρέπει να σας πω οι μέχρι τώρα εκδηλώσεις τέθηκαν με απόλυτη επιτυχία από πλευράς του καιρού. Κάποιες εκδηλώσεις που χρειαζόταν ανοιχτό υπαίθριο χώρο και δεν έγιναν θα γίνουν σε 2 εβδομάδες και αφορούν αποκλειστικά στα παιδιά και το παιδικό παραμύθι και παιχνίδι, ο συνδυασμός. Αλλά η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια που φυσικά δίνει δύναμη στους διοργανωτές αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια να συνεχιστεί. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για ένα θεσμό, το Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία.
1: Ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα θαλιακή, τουλάχιστον για τη σημερινή μέρα, και να βρεθεί και ο χώρος. Από την πλευρά που έχει και παρουσία πολλού κόσμου έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει με υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Φαίνεται πως και ο Εύρος πλέον μπαίνει στο παιχνίδι των απαγορευτικών μέτρων, με αφορμή το πρόσφατο κρούσμα ευλογιά στη Ροδόπη. Εμείς συνομιλήσαμε σήμερα με τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, τον κύριο Νίκο Φωτεινιά, ο οποίος μας μετέφερε μάλλον τον προβληματισμό του, γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιούνται όλα τα κρούσματα του 25 σε όλες τις περιοχές και στον Εύρο, που ο Εύρος, η Ορεστιάδα, ας πούμε, ήταν μια καθαρή περιοχή εδώ και 6 μήνες. Είμαστε προβληματισμένοι. Είπε, γιατί δεν μας δίνει απάντηση γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν είναι δυνατό, όπως είπε, να ενεργοποιούνται τα απαγορευτικά μέτρα και τα μέτρα προστασίας στην περιοχή Ιάσμου, ας πούμε, ή στην Ορεστιάδα, που θεωρούνται καθαρές και είναι. Μάλιστα είπε ότι αρχίζει να υπάρχει μια αυξημένη ένταση μεταξύ μας, αρχίζουμε να δυσπιστούμε και αυτοί απέναντί μας ως προς το πώς αντιμετωπίζουμε ως κτηνιατρικές υπηρεσίες το νόσημα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε αυτό το περιστατικό της ομπλοκατοχής και της σύλληψης 2 ανδρών το Σάββατο από αστυνομικούς της Υποδιέθεσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για διακεκριμένη περίπτωση ομπλοκατοχής. Μιλάμε.
1: Τα όπλα φαντάσματα, έτσι που λέμε.
2: Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν και εντόπισαν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας εκ των 2 συλληφθέντων. Ο ένας από τους 2, ο οποίος παραχώρησε και το όχημα, οι πληροφορίες λένε ότι είναι από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Βρέθηκαν 25 πιστόλια μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο στο παρπαγκάζ του οχήματος. Τα όπλα και οι γεμιστήδες ήταν συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται, όπως είπες, όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό ψαμί θα μας απασχολήσει για τις επόμενες ημέρες και πολύ σοβαρά.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι υπότη περίπτωση. Είχαμε και άλλες αρκετές τους τελευταίους μήνες.
2: Ακριβώς. Τώρα, πάμε στη φυλακή συσπήρωσης, η οποία ζητά ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία Εγνατία. Καλεί το Δήμο να εξασφαλίσει άμεσα την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα με την απομάκρυνση του σειρμάτινου φράχτη που τοποθετείται σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στη στροφή Εγνατία. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης και την Παρασκευή το βράδυ με παράτυπους μετανάστες 7 στον αριθμό που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, οι οποίοι είχαν περάσει τα σύνορα από την περιοχή Πραγίου και κατευθύνονταν προς το εσωτερικό της χώρας. Ήταν και ο δρόμος ολισθηρός. Προφανώς δεν ήξεραν και το δρομολόγιο σωστά. Και έτσι το αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή ανάμεσα, σε περιοχή ανάμεσα Πρωτοκλήση και Μαυροκλήση, έπεσε σε χατάκι. Ευτυχώς όμως οι άνθρωποι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεν υπήρξε κάποιο βαρύ περιστατικό, δηλαδή 6 άνδρες και μία γυναίκα επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου, όπου και νοσηλεύτηκαν προληπτικά για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μία σύσκεψη, συζήτηση με θέμα την μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης περιφερειακής και δημοτικής αρχής που διοργανώνεται στις 27 Μαΐου μεθαύριο, δηλαδή από την Τομεακή Επιτροπή ΕΒΡΕ του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με ομιλητές τον Διονύση Κλάδη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Περιφερειακό Γραμματέα του κόμματος, και τον κύριο Σάββα Δευτεραίο, μέλος της Τομεακής Επιτροπής ΕΒΡΕ του ΚΚΕ. Απόψε θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη το εξαναβολής 4ο πανεύριο μαθητικό φεστιβάλ τοπικής ιστορίας και παραδοσιακής μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν». Στις 6 το απόγευμα στο θέατρο Αλιτιναλμάζη θα πραγματοποιηθεί το μαθητικό αυτό φεστιβάλ. Από τις 6 μάλλον το απόγευμα και μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι η διάρκεια του, με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και έμφαση σε περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Και ολοκληρώνω με τις εκδηλώσεις, τις καστρινές εκδηλώσεις για το Καλέ Παναήρι. Στις 27 Μαΐου ξεκινούν στο κάστρο του Δημοτήχου. Εκδηλώσεις που διαρκέσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, σε ένα εξαήμερο πρόγραμμα με μουσικές χορευτικές εμφανίσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις και καστρινή πεζοπορία και την ημέρα εορτασμού των Παλαιολογίων που έχει οριστεί και χρόνια 29 Μαΐου, ως ένθετη ημέρα περιλαμβάνεται στις γιορτές κάστου. Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με την επαιτειακή για τα 25 χρόνια της συναυλίας της Τετράφωνης Χοροδίας Δίδυμων Τυχών και πολλές άλλες έτσι, εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο και αυτούς που μας ακούνε ίσως και από την περιφέρεια Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλες, Δράμας, Ερών να επισκεφθούν για να παρακολουθήσουν από κοντά. Σαμί.
1: Πολλές και καλές εκδηλώσεις για όλη την εβδομάδα, Μαυγέ. Νομίζω ότι κάποιος κόσμος θα μετακινηθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε αυτές τις μέρες. Βρέθηκε στη δική μας περιοχή και στην περιφερειακή και ενότητα της Καβάλας, αλλά και στην περιφερειακή και ενότητα της Ξάνθης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Τσιόλας, ο οποίος στην Ξάνθη διοργάνωσε και μια έτσι συνέντευξη τύπου. Θα ακούσουμε τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη για το πώς μας βλέπουν στην Ευρώπη την χώρα μας και το τι γίνεται με τα έργα τα μεγάλα που έχουν απενταχθεί. Θυμίζουμε ότι είναι δύο τα μεγάλα έργα. Το ένα είναι το αδευτικό του Νέστου στην Ξάνθη και το δεύτερο είναι η σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιού Καβάλας με τους Τοξότες. Να δούμε και τι απαντάει.
3: Στην Ευρώπη μας βλέπουν ως μια χώρα η οποία προχωράει και προοδεύει. Οικονομία που βλέπετε πάνω. Εννοώ στα πρωτοσέλιδα, σε εκθέσεις των διεθνών οργανισμών κτλ. Παντού η Ελλάδα φιγουράρει ως μια χώρα η οποία έχει αφήσει πίσω την κρίση και βαδίζει στο μέλλον. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών δεν μένει πια εκτός αίθουσας, όπως έκανε πριν από 10 χρόνια για να κουβεντιάσουν για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα, αλλά προεδρεύει στο γύρο. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν την εικόνα μιας χώρας η οποία έχει αφήσει πίσω της το κακό παρελθόν, προχωράει μπροστά, προοδεύει και έχει προοπτική. Όσο δε για τα εσωτερικής επικαιρότητας περίοδο, μα να το κράτος δικαίου κλπ, ήρθε ο Επίτροπος αρμόδιος για το κράτος δικαίου, Μαγκράφ. Ήταν πριν από 10 μέρες στην Αθήνα. Ο Μαγκράφ δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι στο Ρήνιο, στους φιλελεύθερους. Τι είπε? Ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στο κράτος δικαίου και ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία. Κόντρα σε αυτά τα οποία μας λέει τόσο καιρό η αντιπολίτευση. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα πολύ πολύ ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, οι ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες, ψηφίσαμε ότι θα πρέπει να πάρει μια 18μηνη παράταση. Για να μπορούν, γιατί εμείς ως χώρα πρέπει να πω ότι είμαστε από τις πρώτες απορροφήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι άλλες έχουν πολύ πιο μεγάλα προβλήματα λόγω ακριβώς το ότι είχε πάρα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε το να πάρει παράταση. Ως εκ τούτου εκπνέει στην προθεσμία που είχε τεθεί από την αρχή. Εμείς θα το θέλαμε αυτό, δηλαδή το να πάμε στο 18μηνο, έτσι ώστε έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, παρότι όπως λέω είμαστε πολύ καλά σε επίπεδο απορροφητικότητας, ιδίως στον τομέα των δανείων δεν θα έχουμε προβλήματα, στον τομέα των χορηγήσεων ίσως έχουμε. Κάποια άλλα δάνεια δεν θα έχουμε. Από εκεί πέρα κοιτάζουν έργα τα οποία μέχρι τώρα είχαν ενταχθεί να προχωρήσουν με όποιο τρόπο μπορούμε. Όπως είπατε, το ζήτημα της άνευσης θα προχωρήσει μέσα από τον Ιντοσπορς, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ και την σύνδεση, την σιδηροδρομική, κοιτάζουμε ώστε το έργο να προχωρήσει, δηλαδή να δημοτικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, και να είναι έτοιμο αυτός τουλάχιστον ένας αρχικός στόχος σε 3,5 χρόνια.
1: Θα δούμε λοιπόν αν θα μπορέσει να προχωρήσει ποτέ αυτό. Στα 3,5 χρόνια, είπε ο κ. Τσιόδας που βρέθηκε στην περιοχή της Ξάνθης για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανίου της Καβάλας με τους Τοξότας, με την περιοχή των Τοξωτών. Θα πάμε τώρα στη δική μας περιοχή να γυρίσουμε στην περιοχή της Ροδόπης. Χτες είχαμε εκδήλωση για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να ακούσουμε την κυρία Χρύσα Μαπρίδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ποντιούν Κεράσοντα, το δικό της το μήνυμα για αυτή την ημέρα.
4: Σήμερα η πολιτεία τιμά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Όλα τα ποντιακά σωματεία της Ροδόπης είμαστε εδώ να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά το δικαίωμα στη μνήμη και το δικαίωμα στη ζωή. Και το δικαίωμα στη ζωή. Το θέμα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, των Ασσυρίων, των Αρμενίων, που ο θήτης είναι κοινός, δεν είναι θέμα μόνο των Ελλήνων του Πόντου, των Θρακιωτών, των Μικρασιατών, όλων αυτών των όσων υπέστησαν γενοκτονία. Είναι ένα πανανθρώπινο ζήτημα, είναι ζήτημα της ανθρωπότητας και όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για τη δικαίωση, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν ένα μέλλον χωρίς γενοκτονίες, χωρίς τραγωδίες και να ζήσουν ειρηνικά και όμορφα. Αυτό το δικαίωμα το έχουμε ως σημαία, ως ποντιακός ελληνισμός. Είμαστε εδώ 100 και πλέον χρόνια ζωντανοί με τον ποντιακό ελληνισμό και τον ποντιακό πολιτισμό να τον υψώνουμε ψηλά, μεγαλώνοντας τα παιδιά μας με τα ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας και με την ιστορία μας.
1: Αυτά από την κυρία Χρύσα Μαυρίδου, την πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων και Ασούντα, για την χθεσινή ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Θα πάμε τώρα στην περιοχή της Θράσου. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει ο Περιφερειακός στα στοιχεία για τον τουρισμό του 2025 ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου στη δική μας περιοχή με νούμερα και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε, και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και της περίοδου μας έρχεται. Στη Γεραμωτή πλέον έχει γίνει βασανιστήριο σε 24ωρη βάση. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών της Γεραμωτής, τον κύριο Αντωνίκο Σινιώρη, ο οποίος λέει ότι η κατάσταση με τα κουνούπια είναι πλέον δραματική σε 24ωρη βάση. Αν δεν γίνει κάτι, θα είναι πολύ δύσκολη η επόμενη περίοδος.
5: Τυχώς φέτος, ας πούμε, είναι οξύτερο το πρόβλημα έναντι των άλλων των προηγούμενων χρόνων. Δεν ξέρω, ίσως οι πολλές βροχές η μεγάλη βλάστηση που έχει αναπτυχθεί, το ότι δεν άρχισαν συστηματικά οι ψεκασμοί. Τώρα από εκεί πέρα φτάνουμε στο σημείο να συζητούμε ακόμα και αν χρησιμοποιούνται τα σωστά φάρμακα. Ξέρω εγώ τι να πω, ας πούμε, διότι αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Και είναι αυτό που λέμε ότι συνήθως όλες τις άλλες περιόδους είχαμε κάποια αποτελέσματα του ψεκασμού και συνήθως είχαμε τα κουνούπια να εμφανίζονται με τη δύση του ηλίου και μετά από μια ώρα να χάνονται. Τώρα λοιπόν είναι συνεχές το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι να γίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι θίγονται άμεσα, βέβαια όλοι ταλαιπωρούνται, αλλά κυρίως εκείνοι οι οποίοι θα πληγούν άμεσα είναι οι άνθρωποι που είναι στον τουρισμό. Που έχουν τα ξενοδοχεία, που έχουν τα νοικιαζόμενα, που έχουν τις ταβέρνες κτλ. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι αυτοί θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ανεξάρτητα αν καθυστερεί από την περιφέρεια να γίνει ο ψεκασμός, διότι καθυστέρησε να γίνει ο πληστηριασμός και να αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα κάνει τους ψεκασμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Δηλαδή, ερχόμενοι σε επαφή με το Δήμο, εάν υπάρχει δυνατότητα μόνοι τους να κινηθούν προμηθευόμενοι τα φάρμακα, ερχόμενοι σε συνεννόηση με αυτούς οι οποίοι ενεργούν τους ψεκασμούς, εάν μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου να γίνει κάτι. Προκειμένου να γίνει κάτι. Είναι φοβερή κατάσταση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποια τέτοια σκέψη, έχει γίνει κάποια τέτοια κίνηση και θα πρέπει, ας πούμε, να αντικοποιηθεί από όλους.
1: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές βροχές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλά κουνούπια. Ελπίζουμε ότι η περιφέρεια κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, τις διορθωτικές, για να μην εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα της περιοχής τα κουνούπια και να από αυτά τα πράγματα που κάνουν τον γύρο της χώρας έτσι, από την χθεσινή μέρα για την περιοχή του Εύου, είναι η κατάσταση, η εικόνα στο τελωνείο των κήπων, όπου όσοι ήθελαν να μπουν ή να βγουν έπρεπε να περιμένουν 10 ώρες. Και μιλάμε για δύο χώρες, για την Ελλάδα και για την Τουρκία, που και οι δύο ταυτόχρονα λένε ότι η μεγάλη βιομηχανία της είναι ο τουρισμός. Η εικόνα όμως δεν δείχνει αυτό. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Πέντρο Κυριακίδη, είναι ο αντιδήμαρχος τουρισμού της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μιλάει για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, το πώς προετοιμάζονται για την επόμενη περίοδο, μια και η περιοχή έχει τρεις γαλάζιες σημαίες.
6: Φυσικά κινούμαστε στα ίδια επίπεδα με το 24.
7: Ναι.
6: Είμαστε
7: με το 25.
6: Με το 25, συγγνώμη, ναι, και ναι. Το 24, διότι ναι. Ήταν δύο πολύ καλές χρονιές.
7: Μάλιστα.
6: Λόγω ότι είμαστε ένας οδικός επισκέψιμος προορισμός.
7: Σωστά.
6: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
7: Ναι.
6: Δεν έχουμε επισκεψιμότητα με πτήσεις αεροπλάνων είτε με ακτοπλοϊκά, οπότε δεν επηρεάστηκε καθόλου όλη αυτή η ζήτηση και η επισκεψιμότητα σε εμάς.
7: Μάλιστα.
6: Και αυτό μας ευνοεί, δηλαδή σε σχέση με άλλους προορισμούς είμαστε σχετικά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, διότι διαφέρει ο κάθε προορισμός σε σχέση με κάποιον άλλον. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει πτώση μέχρι 50% σε κρατήσεις. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό και άσχημο.
7: Ναι.
6: Εμάς από ό,τι φαίνεται δεν θα μας επηρεάσει.
7: Μπράβο.
6: Διότι όπως ξέρετε οι επισκέπτες μας κατά κύριο όγκο είναι οι Τούρκοι επισκέπτες, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οπότε έχουμε στοχεύσει και σε αυτές τις αγορές, επενδύουμε σε αυτές τις αγορές και θα είναι οι επισκέπτες μας. Είναι μια σημαντική διάκριση για τις τρεις γαλάζιες σημαίες. Έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο με την Αντιδημαρχία Τουρισμού, τους υπηρεσιακούς, καθώς και την τουριστική αματική επιχείρηση του Δήμου, όπου καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση μετά από πολλές προϋποθέσεις που χρειάζονται, δηλαδή δεν είναι μια απλή διαδικασία, και για την παραλία στο Δελφίνι και στην Κεανή Ακτή στη Μάκρη. Στην ουσία θα έχουμε τρεις γαλάζιες σημαίες. Επενδύσαμε στην καθαριότητα των ακτών, την οργάνωση, πολύ σημαντικό στην προσβασιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι ώστε να έχουμε πλέον έναν σύγχρονο και φιλόξενο για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες φυσικά παραλίες, θα μπορούν να απολαμβάνουν πλέον πιστοποιημένα με την γαλάζια σημαία. Φυσικά προσπαθούμε να έχουμε μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς. Όλες έχουν και τα C-Track και τους πύργους με τους ναυαγοσώστες. Και γενικότερα είναι μια σειρά πάνω από 30 προϋποθέσεις έτσι ώστε να σου δώσουν γαλάζιες σημαίες. Mm-hmm. Να γίνονται καθαρισμός των ακτών συχνά, να γίνονται δράσεις με τα σχολεία, να γίνεται συχνός καθαρισμός από συνεργεία, να παίρνονται δειγματοληψίες από τα νερά και γενικότερα οι προϋποθέσεις είναι τόσο απαιτητικές. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να βγάλουμε 2 επιπλέον σημαίες για 2 ακτές. Και είμαστε φυσικά σε συνεννόηση και με τους επιχειρηματίες της περιοχής, τους ξενοδόχους, οι οποίοι διαθέτουν κάτω από τις μονάδες τους κάποια μικρά κομμάτια παραλίων. Και με τη βοήθεια του Δήμου θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλες γαλλές σημαίες του χρόνου. Με τη Δημοτική Πλάζ σίγουρα έχουμε κάνει κάποιες επενδύσεις και σε επιπλέον ξαπλώστρες, ομπρέλες. Προσπαθούμε να βοηθάμε, εννοείται, πρώτα τους δημότες μας και έπειτα τους επισκέπτες. Και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
7: Πολύ ωραία.
6: Πρέπει να μπει και στην ψυχολογία και στην οτροπία των κατοίκων της περιοχής ότι είμαστε μια τουριστική πλέον πόλη, ειδικότερα το θερινό τρίμηνο του καλοκαιριού, και πρέπει να κάνουμε θεωρητικά λίγο υπομονή έτσι ώστε να υποδεχόμαστε τους επισκέπτες, γιατί βλέπετε ότι είναι πόσο σημαντικό είναι να έρχεται το ξένο χρήμα και να διοχετεύεται στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Πέτρος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος του Ισμού της Αλεξανδρόπουλης, και μας είπε πώς προετοιμάζονται για την επόμενη περίοδο. Ο Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Θα σας δώσω τα νεότερα για τον Ποταχυφή Ολυμπιακό αλλά και τον Ποταχυφή Κασκομουτινή, η οποία η ομάδα μετά από 30 χρόνια ανεβαίνει στη δεύτερη εθνική κατηγορία, η ομάδα των Ανδρών, και ο Δήμος Κομωτινής αύριο ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή σε 8 ώρα το απόγευμα. Και φυσικά με τι άλλο, με Σκόρπιονς σας αποχαιρετούμε.

0: Let's play.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι με την αθλητική εκπομπή, την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μια ενημέρωση που είναι καθημερινά μαζί σας, λίγο μετά τις 12.30, τώρα το καλοκαίρι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, μέχρι και τη μία περίπου, για να πούμε για όλα τα νέα της περιοχής μας και όχι μόνο, με πρωταθλήματα να τελειώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο και να έχουμε τρεις πρωταθλητές στον ομό Ροδόπης, τόσο τοπικό πρωτάθλημα που εκεί ούτως ή άλλως κάποιος θα ήταν, όσο και στη National League 1 στο μπάσκετ, στην παλιά Β' Εθνική, με τον ΓΑΣ μετά από 30 χρόνια να ανεβαίνει στην Elite League, την παλιά Α2, με τον Άντλερ να κερδίζει στο ντέρμπι την τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι που ήταν τελικό ουσιαστικά μέσα στην Ξάνθη των Αρίων με 66-63 και να παίρνει και αυτό στην άνοδο για εθνική κατηγορία, για την National League 2. Και για αυτά λοιπόν θα πούμε στην συνέχεια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε. Είχαμε και το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, ασφαλώς, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ένα συγκλονιστικό τελικό με την Real Madrid που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή Παρασκευά Σάντζας. Για όσους τις παλιότερες που θυμούνται, ο παίχτης με καταγωγή από την Δράμα, ο οποίος αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη συνέχεια στον Ολυμπιακό, με μεγάλη καριέρα, με 7 πρωταθλήματα συνολικά στην ομάδα του Πειραιά, ο οποίος έπασχε από την νόσο του ALS, όπως λέγεται, και βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Δράμας, δίνοντας τη δική του μάχη. Τελικά έφυγε από την ζωή, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, όπως λέγεται.

Και η Ερμιόνια Αδαμίδου που έχουμε στην ρύθμιση του ήχου, με τα Φώτη Ζάντζα που είναι στις μουσικές επιλογές. Έχουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού, τόσο για τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος επί σειρά ετών στον Ολυμπιακό ήταν από τα καλύτερα στόπερ της εποχής του, αλλά και για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στο μπάσκετ από την ομάδα του Πειραιά, η οποία κέρδισε το Final Four, το οποίο έγινε μάλιστα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας το τέταρτο ευρωπαϊκό ονατρόπαιο. Ένας Ολυμπιακός, που με αυτό θα ξεκινήσουμε, ο οποίος είχε κέρδισε τη Φενέρ, τη διέλυσε θα λέγαμε, με 79-61, την μπλόκαρε τελείως στην άμυνα του, όπου δεν μπορούσε να σκοράρει η Φενέρ, κέρδισε με 79-61 την Παρασκευή. Και την Κυριακή, απέναντι στην επτάψυχη Ρεάλ, η οποία έδειξε γιατί είναι Ρεάλ, γιατί λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης, μια Ρεάλ η οποία ήταν μισή ομάδα, χωρίς, με μισό ψηλό έπαιζε, και ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αφού απέκλεισε τη Βαλένθια, που όλοι λέγανε παίζει το καλύτερο μπάσκετ, και έτσι ήταν, μαζί με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια. Την απέκλεισε με 105-90 και στο τελικό έδειξε γιατί είναι Ρεάλ, ήταν μπροστά με και πάνω από 10 πόντους ήταν διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ισορρόπησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πάρα πολλά λάθη, τον έσωσαν τα πολλά rebound, τα 16 επιπλέον rebound, και κατάφερε με ηγέτη τον Φουρνιέ στο τέλος να περάσει μπροστά, και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι τέλειωσε το παιχνίδι με 88-80, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα η Real πέτυχε 5 πόντους και έχασε και ένα ελεύθερο τρίποντο με αποτέλεσμα, έτσι και έμπαινε εκείνο το τρίποντο, ισόπαλο το παιχνίδι, 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δηλαδή μέσα σε 6 δευτερόλεπτα έφτασε το παιχνίδι στο τρίποντο και είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση, δεν τα κατάφερε, και συνέχεια ο Ολυμπιακός με τις βολές πήρε την νίκη και το τρόπαιο, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

0: Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και έσπασε και μια κατάρα, η οποία έλεγε ότι όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας δεν το παίρνει. Είναι η πρώτη ομάδα η οποία το καταφέρνει και μάλιστα το κατάφερε. Είναι η δεύτερη που το καταφέρνει η ελληνική επί ελληνικού εδάφους, το είχε καταφέρει και ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη. Είναι το τέταρτο τρόπαιο μετά το 97 στη Ρώμη με τον αείμνηστο Ντούντα, τον Ντούσαν Ιβκοβιτς και τον Ντέιβιντ Ρίβερς να κάνει πράγματα και θάματα εκεί. Και είχαμε στην συνέχεια το θαύμα της Κωνσταντινούπολης με τον Πρίντεζη και το 2013 απέναντι στη Ρεάλ ήταν το τρίτο στο Λονδίνο, εκεί όπου οι Άγγλοι έβλεπαν κόσμο και ρωτούσαν για τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ήξεραν ότι γίνεται Final Four στη χώρα τους, δεν ασχολούνται με το μπάσκετ. Ήταν τελείως αποτυχημένη η επιλογή να γίνει εκεί. Αλλά ήταν γούρκο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα κατέκτησε το τέταρτο και άλλα 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Μία μέρα πιο πριν είχαμε το ΓΑΣ Κομωτινή να πανηγυρίζει, κερδίζοντας με 76-57 στο τέλος, την τέταρτη περίοδο. Με ένα 11-0, είχε φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 21 πόντους. Με 76-57 κέρδισε τελικά με αυτή τη διαφορά, με 19 πόντους, κέρδισε τη Χάν, θα έκανε το 4-1. Ήταν 2-0 από την κανονική διάρκεια, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Κομωτινής. Έχασε το δεύτερο στην έδρα της Χάνθ και τώρα στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου κατάφερε να πανηγυρίσει την άνοδο και πλέον μετά από 30 χρόνια στην Elite League, στην παλιά Α2. Μια ομάδα που πολλοί προσπάθησαν να την ανεβάσουν ξανά, δεν τα κατάφεραν, τα κατάφερε η τωρινή διοίκηση με προπονητή τον κύριο Λιώγα, ο οποίος ήταν και εμφανώς συγκινημένος στο τέλος του παιχνιδιού, όπως και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Μωραΐτης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε. Πάμε να καταρχήν να ακούσουμε τον προπονητή του ΓΑΣ, τον κ. Λιώγα, ο οποίος πανηγυρίζει άνοδο με άλλη μια ομάδα.
1: Αυτή είναι μια μέρα χαράς για την ομάδα, μια μέρα γιορτής για όλους, οπότε τώρα τα προσωπικά δεν μετράνε. Νομίζω ότι ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα της κατηγορίας όλο τον χρόνο. Κερδίσαμε σήμερα με ένα πολύ εμφατικό τρόπο και με όμορφο μπάσκετ απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στους παίκτες, γιατί δεν ήταν μια εύκολη χρονιά αυτή που κάναμε. Καταφέραμε να παλέψουμε με όλα τα προβλήματα που έχει μια ομάδα στη διάρκεια μιας χρονιάς και να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη άνοδο. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση, η οποία μου έδωσε το ελεύθερο να δουλέψω όπως εγώ νομίζω και να φτάσουμε τώρα μέχρι τώρα εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο, ο οποίος μας βοήθησε, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η επιτυχία θα βοηθήσει την ομάδα να φτιάξει ένα ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο και εύχομαι στο μέλλον να γεμίσει και να γευτεί ανόδους και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το γεγονός ότι η ομάδα είχε 30 χρόνια να ανέβει στην Α2 μας γέμιζε όλους με μια υπευθυνότητα παραπάνω και ένα στρες, αλλά καταφέραμε να το πολεμήσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την περίτρανη άνοδο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στους παίκτες.
0: Αυτά από τον κύριο Λιώγα. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μωραϊτή.
2: Χρόνια ήταν πάρα πολλά. Πλέον μηδενίσαμε. Το χρόνο η ομάδα θα αγωνίζεται στην Elite League. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της ομάδας μας, το προπονητικό team, τον coach Λιώγα, τον Δημήτρη τον Πανταζή, τον Αλέξανδρο τον Δεδρινό, το Στράτο, τον Εδέλτσο, τον Σέργιο, τον Ανδριόπουλο. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να πω στον κόσμο της Κομωτινής ότι η Κομωτινή χρωστάει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Περί. Χωρίς την οικογένεια Περί, αυτά εδώ που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα δεν θα ήταν εφικτά. Τον ευχαριστώ τον Σωτήρη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να είναι πάντα καλά αυτός και η οικογένειά του, η Αλεξία, ο Ανδρέας, η Ναταλία. Και πάμε για καλύτερα, παιδιά. Πάμε και του χρόνου τώρα. Πάμε για του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

Λοιπόν, εκτός από την άνοδο του Γάς, είχαμε και την άνοδο του Άτλα Κομοτηνής, ο οποίος κατέκτησε το double, παίρνοντας και το πρωτάθλημα μέσα στη Ξάνθη απέναντι στον Αρίον. Οι δύο ομάδες οι οποίες έφτασαν στο τέλος, το τελευταίο παιχνίδι, ισόβαθμες. Όποιος κέρδιζε θα ανέβαινε στην National League 2, στην παλιά Γάμα Εθνική, σε ένα πραγματικό ντέρμπι, όπου στο πρώτο ημίχρονο ο Αρίον πίεσε πάρα πολύ πάνω στην μπάλα, με αποτέλεσμα φορτωθεί με αρκετά φάουλ. Ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια μπροστά ο Άτλας, έφτασε 12-19 στην πρώτη περίοδο, αλλά τελικά έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 19-21 και 27-30 το ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, σε κάποια φάση, πέρασε μπροστά με 34-33 μπροστά η ομάδα του Άριον Ξάνθης, αλλά πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 42-46 και 44-49, με 46-51 να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα, στο τέλος, είχαμε ένα πραγματικό ντέρμπι, το σκορ ήταν 52-54, 5-30 πριν από την λήξη. Έφτασε να είναι εδώ στο παιχνίδι στον πόντο, 63-64, ένα καλάθι εκεί του Άτλα έκρινε τα πάντα, που αστόχησε στην επόμενη επίθεση η ομάδα του Αρίων, και κάπου εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Μέχρι το τέλος παίχτηκε ο τίτλος σε ένα κατάμεστο δημοτικό φιλικό γυμναστήριο στην Ξάνθη, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως το είδαμε, καθόλου καλή κατάσταση, πρέπει να γίνουν έργα σε εκείνο το χώρο, αλλά παρ' όλα αυτά οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλες σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, όπου ήταν οπαδοί και των δύο ομάδων, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Ήταν όπως πρέπει να είναι ένας αγώνας μπάσκετ, όπως είναι συνήθως τα παιχνίδια που βλέπουμε στις προηγμένες χώρες ευρωπαϊκά. Έτσι ακριβώς ήταν ο κόσμος των δύο ομάδων και τους αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους παρακολούθησαν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε μάλιστα στο τέλος. Και έτσι ο Άτλας από την επόμενη χρονιά, ο οποίος θα έχει και γυναικείο τμήμα την επόμενη χρονιά όπως μάθαμε, δεν προλαβαίνουμε απλά σήμερα τα ρεπορτάζ, αύριο θα έχουμε περισσότερα. Έτσι λοιπόν ο Άτλας θα αγωνίζεται στην National League 2. Στο Πανθρακικό τώρα έχουμε γενική συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 στα γραφεία της ομάδος, έτσι ώστε να γίνει η σύσταση της ΠΑΕ. Η Δόξα Νέος Τριχωρίου κέρδισε στο ντέρμπι 0-2 τη Δύναμη Αμαράντων, ήταν και ένα βαθμό μπροστά από τη Δύναμη Αμαράντων και από τον Ίασμο, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το πρωτάθλημα με ένα βαθμό διαφορά από τον Ίασμο, ο οποίος κέρδισε με 3-0 την Ελπίδα Σαπών, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω, και έτσι του χρόνου θα αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική, η τελευταία πρωταθλήτρια από τις ΣΕΡΕΣ μέχρι τον Εύρο, η οποία ανεβαίνει στην Γάμα Εθνική. Έχουμε χρόνο τις επόμενες μέρες για να πούμε πώς διαμορφώνεται ο όμιλος, ποιες ομάδες θα συμμετέχουν και γενικότερα στις κατηγορίες που συμμετέχουν οι ομάδες της περιοχής. Λοιπόν, τώρα από ό,τι βλέπω δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Αύριο θα έχουμε πιο αναλυτικά ρεπορτάζ για τον Άτλα. Η Ερμηνεία Δαμίδου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12:30. Γεια σας.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: μηχανή σαλπάρ.
1: Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ωστόσο, μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις. Μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο πρόεδρο της Ανδρογίου εδώ στο Ηράκλειο σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας, ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία. Ένδειξε το δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία.

0: Μα συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός, δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα. Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
2: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
3: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
1: θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών.

0: του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της 3χρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίζω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά 4 παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλιον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξύχνησης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρμους οι μεστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας, καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοκοινιακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα δίκη κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθ' αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δούμε βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές. Όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθεια σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας. Όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: Είναι ζημιά.
2: Πέβρωση, ναι, ακριβώς, η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυσης, σχεδίων βελτίωσης, σχεδίων δράσης νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των Τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρδευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των Τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των Τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των Τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα Τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε,
5: εγώ βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Αποφωνής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δίνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξου και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο
0: το μπάνιο του, ναι, χωρίς να έχει...
5: Μπράβο, ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται το πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλία και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους, οπότε δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα, αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύκλωα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δεν είναι για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές. Όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν ετούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολιά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν, κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων Βίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος της δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή που υπερέβαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαίδα και μία στη Δράμα. Έξι περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξε και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κυρία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχωνίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς τον Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μίστρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας. Ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 και στο πρόγραμμα Βιοπικιλότητα και αρχαιολογικοί χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψη του στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Απηρία τόσο η πρόεδρος η Χριστίνη Παπίτσου όσο και η γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιουμπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δεν θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
15: Ο καιρός.
0: Γενικά εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία. Και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε, λένε κάποιοι. Όχι, μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ την τριετία 2016-2018 στις Έρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολύ πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησε της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
4: Στο ίδιο μήκος στους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός. Πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από το Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα. Ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω.
4: Ένα πρόβλημα υγείας. Ναι.
16: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει εσύ να το σηκώσεις, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα πέντε τρόπαια, κυνηγάει όσο πιο... συγγνώμη, τα τέσσερα τρόπαια.
4: Τέσσερα.
16: Ναι, συγγνώμη. Τα τέσσερα τρόπαια πάει για το πέμπτο.
4: Βιαζόμαστε τα σπάνια, δεν πάει για το πέμπτο. Ναι.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή αν θέλετε Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά. Οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.

0: Χρυσή Τανεκητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χρυσή, με επίκεντρο βέβαια στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φίλαθλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Οπότε
1: και
0: καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
1: Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή, το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να διάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν. Οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
0: Χρυσίτα, Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
2: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τώρα.

0: γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα, μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
1: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα, ωστόσο αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
0: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
1: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν, που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Πάντως να πληρώνουν τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί. Με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του, είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, Να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στην Κίνα, στο Πεκίνο, βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνί, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
0: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Αλλά να σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
2: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του συνόδου Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
3: Να πούμε και αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή έχει ξεκινήσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μια αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
0: Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
3: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
0: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
3: Εντάξει, το 12%. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αγγλία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση, ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ.
0: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρατηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
3: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το Οικονομικό Επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
0: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
4: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
5: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
4: Βεβαίως.
0: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
4: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
4: Είχε φτάσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβδης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
0: Ναι.
4: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
0: Ναι.
4: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
0: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Ιεράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μακέρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα εκτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση. Καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
0: Γεια σου, Ναταυλάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Άγη. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχτεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και περιφερειακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέβηθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
0: Σωστή διόρθωση, ναι. Σωστός.
10: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θυσίο, όσοι μπορούν οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, την έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά την αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
11: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
12: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
11: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
13: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι.
13: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
5: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε
13: αυτό. Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
14: ναι,
13: που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρενάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του Συνέδριου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως από ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα, που αναμένεται να εκκοινωθεί αύριο, και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναγραφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρενάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
0: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
15: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Μαρενάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά τη κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λατρονπούλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότι Ανιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
16: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
16: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
0: Ωραία,
16: του.
0: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
16: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
14: ναι,
16: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
14: ναι,
16: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, θα σου καλάς τώρα, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλεξής Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
17: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο.
14: Mm-hmm.
17: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο όπως πληροφορούμαστε τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Air News 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
17: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
14: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
17: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης. Είπε προφανώς αξιολόγηση κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
17: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδεία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό σας μεσημέρι, ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%, και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί κατφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
0: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
20: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρήθερα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εγκαθίσταται πια εκεί.
0: Ελβίρα Κρήθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατάσα Γκατζάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
22: Ναι, πραγματικά. Κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση, νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών, με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, λόγω της... γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Στροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
2: Θέλω να πω δημοσιακά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημνής του πλέον γογός μας Στροκώστα.
0: Ναι.
2: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιά στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
3: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Τοξαδράμας, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
18: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
23: Τίτλοι ειδήσεων.
24: Κανονικά η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας το στεγαστικό με το δημογραφικό. Αίτηση ανέρεσης από τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως για παράνομες επιδοτήσεις. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική, είτε δεν θα υπάρξει, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
6: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
25: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
25: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
26: Όλος ο κόσμος των σπορ.
27: Μαζί σας καθημερινά.
26: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
27: Εντός και εκτός συνόρων.
26: Τα ρεκόρ.
27: Τα highlights.
26: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτοι εδώ.
27: Στον κόσμο των σπορ.
26: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
27: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
26: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
27: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
26: Στις 4 το απόγευμα.
27: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
26: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
23: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
28: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
29: Ναι, coach.
28: Κουγιουμτζόπουλος.
29: Ναι, coach.
28: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
29: Γιατί, coach?
28: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εμπρός δεν λένε στο τηλέφωνο.
1: Εμπρός παλιά. Στις ελληνικές ταινίες.
0: Ναι, έτσι. Έβλεπα. Προχτές, τώρα το Σαββατοκύριακο, κάτι είδα μια ελληνική ταινία. Ωραία, λέω. Του 1961. Μ' άρεσε πολύ. 61. Ακόμη δεν είχα γεννηθεί. Μετά δύο χρόνια γεννήθηκα. Λέω πώς ήταν τότε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ βέβαια. Εντάξει, από το 70, 67, 68 κλπ. Έχω μνήμες. Πιο μπροστά δεν έχω, αλλά ήταν ένας άλλος κόσμος πραγματικά, και τα σπίτια και όλα και τα έπιπλα και τι να πω τώρα, εντάξει, είναι τελείως κάτι διαφορετικό, όμορφο όμως, το είδα δηλαδή έτσι και το αποθύμισα.
1: Εμπρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά.
0: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Στην εκπομπή 352 στον 102 FM της R3. Θόδωρος Χατζηπαντελής στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτος. Σήμερα κάνουμε rotation. Οι ομάδες βεβαίως οι περισσότερες έχουν τελειώσει τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Οι περισσότερες, λέμε, όλες οι ποδοσφαιρικές. Το μπασκετάκι έχει να μας δώσει ακόμα.
0: Ακόμα βέβαια.
1: Γιατί ναι, έχουμε τα τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μόνο το μπασκετάκι είναι και το handball που ακόμα παίζει.
1: Το μπασκετάκι, το οποίο δεν μου αρέσει να το αποκαλώ και μπασκετάκι, γιατί είναι, αποδεικνύεται μπασκετάρα.
0: Έτσι.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις,
0: ναι.
1: Και από άποψη θεάματος και από άποψη χρημάτων και από άποψη συμπεριφορών κιόλας, έτσι, να το βάλουμε και αυτό μέσα στην γενική μας εικόνα και θεώρηση.
0: Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Με αυτόν να...
0: Με αυτό θα, ναι. Ήταν και το φαβορί και απλό το απέδειξε.
1: Και εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι του αθλητικού και έχω αυτή την ευχέρεια να το λέω, συνοδεύοντάς το με μια άλλη τοποθέτηση και μια άλλη οπτική, έχω να πω ότι ωραίες οι απουσίες όταν βγαίνουν και λένε ότι η Ρεάλ, ας πούμε, εντάξει, εύκολο μάτς.
0: Ναι.
1: Έχει απουσίες. Όχι. Ποτέ.
0: Δεν έχει. Έχει απουσίες, αλλά έχει κι άλλους.
1: Έχει απουσίες, αλλά ναι.
0: Που μπορεί να τις καλύψει. Όπως φάνηκε, ναι.
1: Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, σε οποιοδήποτε αγώνα μπάσκετ και ποδόσφαιρο όμως βλέπω και θα ακούω τη λέξη απουσία, πάντα το μυαλό μου θα πηγαίνει ότι ναι, έχεις απουσία, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις και τον τρόπο να καλύπτεις αυτή την απουσία και μένει να αποδείξεις πόσο μάγκας είσαι. Έτσι, για να καλύψει την απουσία που έχει. Και νομίζω ότι η Ρεάλ το προσπάθησε πάρα πολύ και αποδείχθηκαν πολύ μεγάλοι μάντια στο να καλύψουν τις απουσίες τους. Και... αλλά πέσανε σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος απλά δεν πεζότανε.
0: Ναι, γιατί
1: κυρίως στον τελικό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Δεν έχει 12 παίκτες, 18, 19.
1: Ναι.
0: Έτσι, τους αλλάζει και παρότι τους αλλάζει, όσοι μπαίνουν στη 12 είναι έτοιμοι, λες και έπεσαν. Πώς σου πω, χρόνια μαζί και έφτιαξαν ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο μάλιστα το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ξεκίνησε λίγο πιο αργά, αλλά τώρα στο τέλος πήρε φόρα και έδεσε σαν ομάδα και αυτό τον βοήθησε φυσικά τώρα και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει και στους τελικούς του πρωταθλήματος, γιατί θεωρώ δεδομένο βέβαια έτσι ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό βέβαια κρατάω ένα μικρό καλάθι γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Όχι ότι δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι σε τόσο κακή κατάσταση αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός και εξωαγωνιστικά με όλα αυτά και με τον Αταμάν και όλα αυτά, που νομίζω ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι με την ΑΕΚ μπορεί να έχει κάποιο θέμα να περάσει τον τελικό και νομίζω ότι είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης
1: ήταν στο
0: εκεί.
1: Final Four, ναι.
0: Okay. Να τον βγάλουμε και μετά κουβεντιάζουμε.
1: Και μετά θα κουβεντιάσουμε, ναι.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, παρακολούθησε από κοντά το Final Four, μεγάλες στιγμές. Εγώ το μοναδικό Final Four που παρακολούθησα ήταν αυτό που γίνεται στο PAOK Sports Arena και το είχα μεταδώσει τότε και για την Era Sport με τον Παναθηναϊκό τότε να το κατακτά. Αλλά αυτό στην Αθήνα πραγματικά με τον Ολυμπιακό να το κατακτά. Επίσης είχε ένα ξεχωριστό χρώμα στον τελικό με 18.000 φιλάθλους και οπαδούς του Ολυμπιακού. Κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο ζεστή σήμερα από την Αθήνα. Άλλο αυτό, περίεργο. Αλλά ναι, ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία υπό την έννοια ότι ήταν το τέταρτο Final Four που έγινε σε ελληνικό έδαφος. Ανέφερε το ένα ο Θόδωρος το 2000. Είχε προηγηθεί το 1993 στο Στάδιο Ρήσης και Φιλίας ένα άλλο Final Four με συμμετοχή του ΠΑΟΚ τότε και με κόσμο στα ίδια ποσοστά στις εξέδρες, στον ημιτελικό όμως με την Μπενετών Τρεβίζο, δηλαδή πάνω από 12-15.000 φίλοι του ΠΑΟΚ τότε. Δεν είχε καλή εξέλιξη ο ημιτελικός και είχαμε βέβαια και το στο ΆΚΑ, στο ίδιο γήπεδο όπως χθες, το Final Four του 2007, που τότε έπαιξε εντός έδρας κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός και το κατέκτησε. Ήταν αναμενόμενο αυτό, μια και το έθιξε ο Θόδωρος στην αρχή, δηλαδή το ότι μετά τους ημιτελικούς της Παρασκευής ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο, ότι οι 12.000 ερυθρόλευκοι του ημιτελικού θα γινόταν και 15 και 18 όπως υπολογίστηκε τελικά. Γεγονός είναι ότι το μάτι έβλεπε μόνο κόκκινο, τίποτα άλλο, στο εντυπωσιακότατο, πολύ σύγχρονο T-Center, όπως έχει αλλάξει και η ονομασία. Ένα φοβερό γήπεδο αυτή τη στιγμή, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και κάπου σε ένα σημείο ψηλά, διαγώνια σε μία από τις μπασκέτες, ήταν περίπου 200-250 αυτοί ήταν οι φίλοι της Ρεάλ, που να ακουστούν μέσα σε αυτό το... σε αυτό το χάος.
0: Ούτε δηλαδή, να ακουστούν, ούτε τους είδε κανείς.
2: Όταν φώναζαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γινόταν μέσα σεισμός.
1: Πάντως για τα δεδομένα της συγκεκριμένης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, το να έχεις 200 οπαδούς στον τελικό της Ευρωλίγκας είναι ελάχιστο νούμερο. Δεν ξέρω, οπαδικά ανύπαρκτη η Ρεάλ στο μπάσκετ.
2: Όχι. Συγγνώμη, έχει δηλαδή. Δίκιο σε αυτό που λες. Έχει εντοπιστεί και σε προηγούμενα Final Four που τα κέρδισε η Ρεάλ. Το μπάσκετ δεν είναι ακριβώς το άθλημα της Ρεάλ. Μπορεί να έχει 11 ευρωπαϊκά, είναι δηλαδή από πλευράς διακρίσεων, ενώ για τους φίλους της ομάδας που σαφώς είναι περισσότεροι και σε προηγούμενα Final Four άντε να ήταν λίγο περισσότεροι, κάπου εκεί όμως, δηλαδή πάντα ήταν ένα θέμα για σχολιασμό η απουσία, ακόμα και της Μπαρτσελώνα. Αντιθέτως, σε τελικούς Champions League που και εκεί η Ρεάλ έχει δώσει πολύ βροντερό παρόν, ο κόσμος είναι πολύ πολύ περισσότερο. Δηλαδή μιλάμε για 15-20 όσα εισιτήρια, 20.000. Υπάρχει αυτή η δυσαναλογία, δηλαδή αυτό το mismatch, για να χρησιμοποιήσω και μια
1: πάντως φέτος εγώ δεν τους δικαιολογώ, έτσι, γιατί από το να διοργανώνουν ενδεχομένως την υποδοχή του Μουρίνιο στο να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό, δηλαδή ο πιο λογικός θα επέλεγε το δεύτερο και όχι το πρώτο που μάλλον επιλέξει.
2: Απλά στη Μαδρίτη, αυτό μπορεί να το καταλάβεις όταν βρεθείς στη Μαδρίτη, το ποδόσφαιρο εκεί είναι η θρησκεία, η Ρεάλ.
1: Δεκτό.
2: Το μπάσκετ είναι δεύτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ναι, όπως λες, η υποδοχή για τον Μου, που έχει ξαναδουλέψει κιόλας στη Ρεάλ, αλλά όχι αυτό το ταξίδι που δεν είναι και κοντινό, έχει και κόστος, αλλά γενικά, το ξαναλέω, και με την Μπαρτσελώνα, δεν είναι αυτή η εικόνα δηλαδή του κόσμου. Είναι αυτή η συγκεκριμένη. 200, 300, άντε 500.
0: Ναι. Τώρα για να πάμε και στο αγωνιστικό, εγώ που το είδα από την τηλεόραση, Γιώργο, όταν είδα εκεί τους 10 πόντους και πάνω, ένα αμάν το είπα, λέω τι γίνεται.
2: Ναι, όταν έγινε 1-9 και 3-15 το σκορ, στην αρχή βέβαια, αλλά και στη συνέχεια όταν έδειξε χαρακτήρα η Ρεάλ που έπαιζε χωρίς front line, δεν είχε ψηλούς η Ρεάλ, μπήκε σε ένα παιχνίδι, μπήκε στο άθλημα των ψηλών, τον μπάσκετ, χωρίς ψηλούς, μια τριάδα παικτών με κορυφαίο τον Ταβάρες, ήταν θεατές.

0: από τον πάγκο, όπως ήταν και οι άλλοι δύο σέντερ της ομάδας. Οπότε εκεί υπήρχε ήδη μια αδυναμία, την οποία όμως κάλυψε, γιατί και ο Σκαριόλος σαν προπονητής είναι πάρα πολύ ικανός, έμπειρος, και βέβαια υπάρχει και το ταλέντο και στην περιφέρεια, και ο Καμπάτσο και οι άλλοι παίκτες, ο Φελίθε, ο οποίος επίσης ήταν και πάρα πολύ καλός, ο Δομινικανός. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι, γιατί ήταν ένας τελικός αυτό, δηλαδή δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Και αν θυμηθούμε λίγο και το τέλος, ακόμη και εκεί που όλοι πίστεψαν, κάποιοι ετοιμάστηκαν να φύγουν στο 88-80 και δεν ήθελε λιγότερο από 2 λεπτά όταν πήρε το σύν 8 ο Παναθηναϊκός, και είδαμε ξαφνικά η διαφορά να κατεβαίνει στους 3 πόντους με τα λάθη που έγιναν εκεί, και με νέο λάθος είχαν και σουτ για να ισοφαρίσουν, σουτ 3 πόντων που δεν το έκανε ο Χεζόνια, αν και ήταν ελεύθερος. Εκεί δηλαδή, αν το 88-80 γινόταν 88 όλα και έμεναν πλέον λιγότερο, έμενε λιγότερο από ένα λεπτό, εντάξει, θα μπορούσαμε σήμερα, δεν ξέρω, να συζητούσαμε και για κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι ο τελικός ποτέ δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Τη Ρεάλ ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, ακόμη και αν λείπουν οι υψηλοί της. Και από την άλλη, υπήρχε και αυτό το βάρος που είχε ο Ολυμπιακός, την κατάρα, όπως λένε κάποιοι, αν και δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη. Mm-hmm. Μία, ότι για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four δεν τα κατάφερνε, θα ήταν κάτι, θα έλεγα, αβάσταχτο. Και επίσης, ότι αυτό συνέβη για πρώτη φορά, ομάδα που κέρδισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος αυτών των 38 αγωνιστικών, όπως είναι η EuroLeague, πήρε και τον τίτλο. Δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνέβη και αυτό χθες.
1: Ήταν η παράδοση που έπρεπε και αυτή να σπάσει. Όπως έχουν
0: καλά,
1: σπάσει.
0: Ναι, αυτά. Είναι και λίγο δημοσιογραφικά όλα αυτά, ξέρεις, έτσι, προπονητές, ναι, και οι παίκτες δεν τα μετράνε.
1: Βέβαια, εννοείται δεν τα μετράνε, αλλά όμως.
0: Απλά, Θοδωρή, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της.
1: Ότι σεζόν, ήταν το φαβόρι.
0: Ναι. Ναι, και τα αποτελέσματα και την εικόνα και την ισορροπία ως ομάδα και την πληρότητα και τη σοβαρότητα, αν θέλεις. Τώρα, κάποια στιγμή, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν και λίγο καλά, εκεί μπορεί να επηρεάσουν και άλλοι παράγοντες, όπως ο ψυχολογικός. Αλλά σε τελική ανάλυση το πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός. Τώρα ήταν και όλο αυτό το σενάριο να είναι στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου σε εθνικό επίπεδο, στην έδρα του Παναθηναϊκού, ξαναλέω, ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Mm-hmm. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έρχονται κατά πάσα πιθανότητα και εκτός εξαιρετικού απρόπτου και η τελική της GBL, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε
0: άλλες ιστορίες. Ναι.
1: Έχουμε σήμερα και ΑΕΚ Άρης, είναι το τρίτο παιχνίδι
0: της σειράς. Ναι, να ξεκαθαρίσει ποιος περνάει, ναι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να παίξει με τον Ολυμπιακό,
1: Ακριβώς. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι και αυτό ένα ζευγάρι, θα έλεγα αμφίροπο, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός δεν βλέπω να είναι σε καλή ούτε αγωνιστική ούτε εξεαγωνιστική κατάσταση, και ο πρόεδρος του Γιαννακόπουλος κάθε μέρα ανεβάζει και ένα ξεχωριστό post στο Instagram και νομίζω...
0: Θέλει να αποδείξει κάτι, και όταν θέλει να αποδείξει κάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει την ποιότητα, την ατομική των παικτών, θέλει να αποδείξει κάτι και θα κάνει τα πάντα, γιατί εδώ υπάρχουν φαβορί και outsider στα ημιτελικά ζευγάρια, και όπως έλεγα πριν, για μια ακόμη χρονιά, και περιμένοντας να δούμε τι θα συμβεί με ΠΑΟΚ και Άρη στο μέλλον, για μια ακόμη φορά είναι αυτό το δίπολο του πρωταθλητή Ευρώπης πια Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
2: Πάντως, αν υπάρχει τώρα, συγγνώμη, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω εγώ ως τρίτος, αν υπάρχει, ναι, μια απάντηση στο παράσημο Ευρωλίγκα στο σπίτι σας, το πρωτάθλημα στο δικό σας είναι αυτό που έρχεται πιο κοντά. Έτσι, δηλαδή από άποψη πρόκλησης είναι το μόνο που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να διεκδικήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να πάρει με μειονέκτημα έδρας το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει για να ισοφαρίσει κάπως.
1: Γιατί έχει πάρει
0: να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις.
2: Ακριβώς, ναι, για να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις. Και να μην πει ότι όλη χρονιά έφυγε
0: όλο. Και είναι και η τελευταία που μένει ως εντύπωση, αλλά το ευρωπαϊκό, το τέταρτο του Ολυμπιακού της ιστορίας, γράφτηκε και μένει και θα είναι σίγουρα η φετινή πιο μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Yeah. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή αυτό ακριβώς είναι ο αθλητισμός, το ένα γεγονός υπερκαλύπτει το άλλο και αλλάζουν όλα αυτά στην πάροδο του χρόνου. Τώρα, αρχές του μήνα, από την πρώτη μέρα Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, θα αρχίσει αυτή η κόντρα για τον ελληνικό τίτλο. Και σίγουρα εκεί θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, γιατί πάμε, όπως όλα δείχνουν, ξαναλέω, γιατί εντάξει, να μην αποκλείουμε τίποτα, αλλά πάμε για μία ακόμη περίπτωση όπου οι αιώνιοι θα βρεθούν και σήμερα στην Αθήνα, τώρα όπως το θυμάμαι, ήταν θέμα συζήτησης. Μιλάμε είτε θα ήταν Ολυμπιακοί που θα το χαιρόταν, είτε Παναθηναϊκοί, ειδικά και στην περιοχή στο Μαρούσι που είναι και κοντά στο ΆΚΑ. Οι Παναθηναϊκοί ήταν σε μια κατάσταση δύσκολη σήμερα και προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι έγινε και τι δεν έγινε και όλα αυτά. Εντάξει, λογικό, λογικό.
2: Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα παράπονα που ακούστηκαν για την διοργάνωση, για τη διοργανώτρια αρχή και την φετινή διοργάνωση, γιατί ακούστηκαν και πριν τους ημιτελικούς και πριν τον τελικό.
0: Από τη Φενέρ, ναι, από τους Τούρκους.
2: Ακούστηκαν διάφορα για τη διοργάνωση. Τελικά ήταν υπερβολικά, επειδή δεν μπόρεσαν κάποιοι άνθρωποι να μπουν, αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτά. Εσύ που το έζησες κιόλας.
0: Πρέπει να πω ότι το απόγευμα του Σαββάτου η EuroLeague και ο πρόεδρος, ο Ντέγια Μποντίρογκα, αλλά και ο CEO της EuroLeague, ήταν ο Ισπανός, ο Τσους Μπουένο, ζήτησαν τρεις φορές. Και ο καθένας ξεχωριστά συγγνώμη για αυτό που συνέβη στους ημιτελικούς. Τι είχε συμβεί, το απέδωσαν στην πλατφόρμα που διαχειρίζεται τα εισιτήρια και είπαν ότι πέρα από τη συγγνώμη, η Φενέρ μίλησε για 5.000 ανθρώπους που με κάποιο τρόπο ταλαιπωρήθηκαν και κάποιοι δεν μπήκαν καν στο γήπεδο, ενώ είχαν εισιτήρια. Η EuroLeague βέβαια το κατέβασε πολύ τον αριθμό, είπε ότι ήταν 187 αυτοί που επηρεάστηκαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και μάλιστα μπήκαν κάποιοι τελευταία στιγμή, ίσως ακόμη και χωρίς εισιτήριο αφού επιβεβαιώθηκε ότι είχαν αγοράσει και όλα αυτά. Την λειτουργία της πλατφόρμας το απέδωσε. Σίγουρα δεν ήταν κάτι καλό για τη διοργάνωση αυτό, γιατί κυκλοφόρησε, συζητήθηκε πάρα πολύ. Από την άλλη, αυτή η διοργάνωση, το Final Four, έχει πάντα μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή μιλάμε για πακέτα εισιτηρίων. Δεν είναι δηλαδή κάθε εισιτήριο για κάθε αγώνα ξεχωριστό. Οπότε και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αγοράζονται ακόμη και πριν από την ανάδειξη των τεσσάρων ομάδων του Final Four. Δηλαδή νωρίς, όπως οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Θεωρούσαν δεδομένο ότι θα είναι εκεί. Αγόρασαν τα εισιτήρια. Μένει έξω ο Παναθηναϊκός. Τι γίνεται? Και δεν μιλάμε για φτηνά εισιτήρια. Έτσι, μιλάμε για εισιτήρια που ξεκινάνε από 500, 600 και πάνε πολύ ψηλά η τιμή. Εκεί λοιπόν η μεταβίβαση επίσης δεν φαίνονταν ότι είναι κάτι απλό, γιατί πρέπει να μπουν τα στοιχεία, πρέπει να είναι ποιοι θα καθίσουν μαζί με ποιους. Υπάρχει έτσι ένα λίγο πολύπλοκο σύστημα που καθυστέρησε όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, οι Τούρκοι είχαν δικά τους εισιτήρια αγορασμένα. Εκεί, είπαμε, το θέμα αποδόθηκε στην πλατφόρμα και στα στοιχεία που έπρεπε να μπουν και να περαστούν. Και γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όπως είναι δύσκολη και από την Παρασκευή στην Κυριακή, όταν μια ομάδα μένει έξω, έχει συμβεί στο παρελθόν. Εδώ τώρα δεν είχαμε Ολυμπιακό συνέχιση, οπότε η πλειοψηφία έμεινε και ήθελε και άλλα εισιτήρια. Οι λιγότεροι που ήταν οι Ισπανοί της Βαλένθια, okay, είχαν κάποια εισιτήρια, πιθανόν να τα έδωσαν. Ακόμη και αυτή η μεταβίβαση όμως απαιτούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Γεγονός είναι πάντως ότι θα πρέπει να το λύσει αυτό η EuroLeague. Πρέπει να βρει έναν τρόπο για να μην ξαναπαρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, επειδή ο Γιώργος πάει και στο Μουντιάλ, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί για τους μεταδόσεις.
0: Όχι ακόμη, σε λίγο.
1: Σε λίγο, βεβαίως.
2: Εντάξει, δεν θα πάρουμε από αύριο το τηλέφωνο.
0: Όχι, είναι έτοιμος να το αρχίσει. Λίγο πανικοβλήθηκα ο Θόδωρος.
2: Ναι, αν ήταν εδώ ο Θόδωρος.
0: 11 Ιουνίου ξεκινά το.
2: Εντάξει, θα πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος.
0: Χωρίς ελληνική εθνική ομάδα, δυστυχώς.
2: Δεν πειράζει.
1: Χωρίς ελληνική, αυτό είναι το κρίμα. Αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ περισσότερες ομάδες. Το Ιράν δεν ξέρω αν θα είναι τελικά. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που τη δείχνει η ΕΡΤ, έτσι, θα είσαι και εσύ εκεί.
0: Τα δικαιώματα είναι τηλεοπτικά στην ΕΡΤ, ασφαλώς είναι 104 αγώνες, είναι πολλά παιχνίδια, θα τα δείξει όλα η ΕΡΤ, θα είναι ώρα της απευθείας μετάδοση, 48 ομάδες, 11 Ιουνίου, γιατί είναι πολλές οι ομάδες, άρα διευρύνθηκε και η διάρκεια, μέχρι 19, Κυριακή 19 Ιουλίου ο τελικός στη Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
0: Ναι, θα γίνει η αποστολή, ετοιμάζεται ήδη, γίνονται συσκέψεις, συζητήσεις, θα ταξιδέψουν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και τηλεοπτικά συνεργεία τη ΣΕΡΤ εκεί και για ρεπορτάζ, παρότι είπαμε η εθνική μας δεν μας έκανε τη χάρη.
2: Ήδη ζηλεύω, αλλά αν μου πεις ότι θα είσαι και στο Μεξικό κιόλας εκεί, στην πόλη του Μεξικό για τους αγώνες εκεί, θα ζηλέψω ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό, κοίταξε, αυτό δεν είναι να το ζηλεύεις πολύ, γιατί ως μέρος είναι πολύ ενδιαφέρον το Μεξικό σίγουρα. Ως επίπεδο ασφαλείας όμως υπάρχει ένα ζήτημα και η απόφαση που πάρθηκε είναι σίγουρα θα ταξιδέψουν δύο συνάδελφοι για τον εναρκτήριο αγώνα που θα γίνει 11 Ιουνίου Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το παιχνίδι και θα είναι εκεί δύο συνάδελφοι για την περιγραφή. Από εκεί και πέρα η απόφαση, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα ασφαλείας, επαναλαμβάνω, με τη λογική ότι θα έπρεπε να υπάρχει security για τους δημοσιογράφους, ακόμη και για τους δημοσιογράφους δηλαδή που θα κυκλοφορήσουν εκεί. Mm-hmm. Η απόφαση που φαίνεται να υλοποιείται είναι ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια του θα γίνουν στο Μεξικό στην πρώτη φάση, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα καλυφθούν, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο. Θα γίνει και έτσι, δηλαδή με dubbing, με περιγραφή από στούντιο.
2: Από τα πάτρια εδάφη δηλαδή, ναι.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και του Μεξικού κυρίως, επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια.
2: Μάλιστα, ναι, γιατί μαθαίνω ότι και το Ιράν έχει μεταφέρει το προπονητικό του στο Μεξικό, έτσι, οπότε ακριβώς μαζεύονται πολλά ζητηματάκια, έτσι, για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
0: Εγώ τώρα μόλις θυμάμαι ότι έχω να περιγράψω ένα παιχνίδι του Ιράν πάντως, αν θυμάμαι καλά.
2: Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, κάτι μου λέει, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Εννοείται, θα έχουμε και επαφή καθημερινή.
2: Τώρα, συνάδελφοι, είναι οι τυχεροί εδώ που θα βλέπουν στην τηλεόραση που έχουμε μέσα στο στούντιο. Μετά τους τίτλους θα σου πω ποιοι είναι οι τυχεροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινή φυλάξης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του, πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Στις 4 η επόμενη ενημέρωση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Γιώργος ο Τραπεζανίδης θα είναι στο Μουντιάλ, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Η τυχερή εδώ στο σταθμό είναι πρώτον ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει εκπομπή με τα μεσονύχτια εκεί γύρω στις 12 το βράδυ. Πάνω του θα πέφτει ματσάκι, είμαι σχεδόν σίγουρος, αν πάρεις με τις ώρες. Επίσης τυχερή θα είναι και οι δύο πρωινοί τύποι, έτσι, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τσομπάνογλου, γιατί εκεί στις 7 η ώρα θα υπάρχει ματσάκι, έτσι να το παρακολουθούν. Κατά
1: 7,
0: τη διάρκεια της εκπομπής.
1: 7-9 λες.
0: Ναι. 6-9 είναι η εκπομπή. Εντάξει, κάποια στιγμή μέσα σε αυτό σίγουρα θα υπάρχει ματσάκι. Ναι. Εμείς εδώ το μεσημέρι, σύστημα 3-5-2, παρά το γεγονός ότι είναι αμυγός αθλητική εκπομπή, μάλλον θα ασχολιόμαστε με το τένις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί ματσάκι εκείνες τις ώρες δεν βλέπω να έχει.
1: Ναι, δεν θα έχει.
0: Πολύ νωρίς το πρωί θα είναι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Θα κοιμούνται και οι συνάδελφοι που θα είναι εκεί.
0: Ναι,
1: για να μιλήσουν.
0: Θα υπάρχει θέμα. Αλλά εντάξει, θα έχουμε τότε το βασικό center for της ομάδας. Η αναπληρωματική, συγγνώμη Θόδωρε, πάνε πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε το βασικό center for, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα βρίσκει τρόπο να σκοράρει.
1: Να ξυπνάει.
0: Και να παίζει για όλες τις γραμμές. Άμυνα,
1: επίθεση,
0: κέντρο, επίθεση.
1: Ναι.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Παντού και τα πάντα όλα.
1: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, ξέρεις εγώ τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι πλέον δεν πιστεύω το κομμάτι της απουσίας. Ειδικά όταν μιλάμε για μάτς στα οποία κρίνονται τίτλοι. Είτε είναι σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, εγώ πλέον δεν θα πιστεύω. Θα θεωρώ δηλαδή ότι το αφήγημα έχουμε πολλές απουσίες είναι ένα αφήγημα το οποίο μοναδικό σκοπό έχει είναι να ρίχνεις τάχτη στα μάτια του αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις μπροστά σου ένα μάτς τελικό.
1: Κοίταξε,
0: δεν με ενδιαφέρει ποιος σου λείπει, οι πόσοι σου λείπουν. Οι υπόλοιποι είναι τελικός, θα πρέπει να παίξουν και για αυτούς που λείπουν.
1: Στον τελικό, ναι. Γιατί θα σου δώσω το παράδειγμα της Μονακό, η οποία είχε απουσίες, αλλά δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Διότι οι απουσίες της Μονακό ήταν σαφέστατα και περισσότερες, αλλά κυρίως ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι υπόλοιποι παίκτες που βρισκόταν στο ρόστερ, έτσι. Αλλά εκεί νομίζω ότι δεν καλύφθηκαν. Στην Ρεάλ τη χθεσινή καλύφθηκαν. Αν όμως η Ρεάλ ήταν παιχνίδια συνεχόμενα, δηλαδή αν ήταν ας πούμε σειρά όπως τα play-off που λέμε και έπρεπε να πάει να παίξει και το επόμενο σε δύο μέρες και ξανά το επόμενο, νομίζω δεν θα μπορούσε να το κάνει.
0: Όχι, ναι, εντάξει, φυσικά. Μιλάμε
1: ο Ολυμπιακός θα είχε πολύ περισσότερες
0: επιλογές. Μιλάμε για να έχεις ένα παιχνίδι. Ένα τελικό, ας πούμε.
1: Ένα παιχνίδι υπερπάντων αγών, έτσι, κάπως έτσι το έπαιξε.
0: Βρήκε όμως τρόπο και εδώ να δώσουμε. Και μπήκανε κάποια σουτ στους Ισπανούς, έτσι.
1: Ναι, μπήκαν όμως κάποια σουτ τα οποία δεν μπαίνουν. Θα μου πεις τώρα πια στην Ευρωλίγκα έχω δει απίστευτα τρίποντα. Απίστευτα τρίποντα. Καλά, ο Χεζόνι έβαζε από το κέντρο. Κατέβαινε και έλεγα: αν δεν το μαρκάρουν 3 μέτρα, 4 έξω από τη γραμμή, θα σουτάρει. Και σούτρενε και μπαίνε μέσα. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Δηλαδή πλέον έχουν βρει τρόπο να σκοράρουν όχι από την γραμμή του τριπόντου. Αλλά 3 μέτρα πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Κατάλαβες. Mm-hmm. Εκεί δεν σε μαρκάρει ο άλλος, δεν προλαβαίνει να πάει. Σου λέει, θα σουτάρει και από εκεί. Και σουτάρουν από εκεί. Και επίσης έχω δει κάποια βιντεάκια στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν, όπου αθλητές μεγάλη τέτοιου επίπεδου, δηλαδή μπασκετμπολίστες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, τα ανεβάζουν κάποιοι προφανώς προπονητές ή συνοδοί ομάδων κλπ. Που κάνουν προπόνηση. Και κάνουν προπόνηση και βάζουν σουτ από το κέντρο, από κάτι γωνίες περίεργες, από απίστευτα σημεία του γηπέδου δηλαδή. Κάνοντας προπόνηση, δηλαδή το έχουνε, θέλω να πω. Μπορούν να σουτάρουν από παντού και να μπει η μπάλα μέσα. Κατάλαβες. Αυτό είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Δεν γινόταν αυτό πριν από μια δεκαετία. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Σήμερα όμως και αυτός που έβαλε τα πολλά τρίποντα, ο Αμερικανός, ήταν πάνω του δυο κρεμασμένοι, χωρίς να βλέπει πίσω την μπάλα και μπαίνει μέσα.
0: Έτσι είναι το μπάσκετ. Ναι, δυστυχώς θα πω εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό και πάρα πολύ. να παλεύει μια ομάδα, ας πούμε, έτσι, να βγάζει το σύστημα για να βάζει δύο πόντους και να σηκώνεται ο αντίπαλος σουτέρ, ας πούμε.
1: Και ακριβώς, και πήγαινε ακριβώς μέσα.
0: Χλάτς, όπως το λέγαμε και εμείς τις Αλάνες. Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα επωνομαζόμενα και ως χλατσοτά.
1: Λοιπόν πάμε...
0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας μένει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Και διαφορετικά για να ετοιμάσει και το καινούριο, μάλλον για να μπει ο ίδιος με την ομάδα στο καινούριο γήπεδο που θα ετοιμάσουν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. διαμορφώσουν, να το πω έτσι, το
0: στάδιο Ειρήνης και
1: Φιλίας. Θα γίνει κατά κάποιο τρόπο σαν αυτό που είναι σήμερα το ΟΑΚΑ.
0: Επίσης, μια δευτερεύουσα εξέλιξη, γιατί είχαμε και ένα άλλο περιστατικό κατά τη διάρκεια του τελικού. Είχαμε την παρέμβαση, την παραγγελία μάλλον του προϊσταμένου της Εγγελίας Πρωτοδικών του κυρίου Αριστίδη Κορέα στο τμήμα αθλητικής βίας, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα βίντεο που καταγράφηκαν, που καταγράφηκε το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Έτσι.
0: Ο εισαγγελέας λοιπόν ζήτησε από στελέχη του Τμήματος Αθλητικής Βίας να μελετήσουν κάθε βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να αναζητήσουν αν προκύπτει διάπραξη κάποιας διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Τώρα, αν βρουν.
1: Να λέγαμε αυτό.
0: Βρουν, θα υπάρξει συνέχεια. Αν δεν βρουν, τότε δεν θα υπάρξει καμία συνέχεια. Πάμε να στοίχημα τι θα γίνει.
1: Μα δεν είναι. Εδώ τώρα δεν μιλάμε. Και εσύ και εγώ δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, τι, επειδή θα πιαστούμε στα χέρια και θα σε σκίσω την μπλούζα, θα με σκίσει την μπλούζα, θα πάμε φυλακή. Αστεία πράγματα τώρα. Αυτά γίνονται σε όλα τα γήπεδα. Απλά επειδή είναι τα δύο μεγάλα ονόματα. Έτσι, για το λόγο αυτό πιστεύω έγινε όλο αυτό το, όλη αυτή η φασαρία που λες, και επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας με τα βίντεο που κυκλοφορούν.
0: Όχι, πάντως,
1: τώρα,
0: να
1: αν
0: σου θες
1: τη γνώμη μου,
0: δεν ξέρω.
1: Το να σκιστεί η μπλούζα του Προέδρου του Ολυμπιακού που κυκλοφορεί, όπως και όλοι οι Πρόεδροι, δεν το λέω μόνο για τον Μαρινάκη, για όλους τους Προέδρους με 10 μπράβους, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και επίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση και αυτό με τον. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον κύριο Δημητριά, δεν τον ήξερα. Πρώτη φορά τον είδα. Και αυτό με πλάτη δεν είδα που στο σημείο εκείνο. Αλλά μου φάνηκε πολύ περίεργο να ορμήξει αυτό σε όλη τη συνοδεία του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν μόνος ούτε ο κύριος Δημητριάδης.
1: Α, υπήρχαν κι άλλοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς ή το ξέρεις.
0: Όχι, γράφεται. Στο ρεπορτάζ για το τι έγινε, γράφεται ότι και είχαν και οι δύο του. Είχαν φρουρά και οι δύο. Έτσι να το πούμε απλά. Και οι δύο.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τότε δεν συνεχίζω.
0: Απλά,
1: δεν ξέρω. Είναι πλάκι δηλαδή.
0: Εγώ
1: και
0: το
1: η φρουρά.
0: Μόνο που έχω να πω, ναι, είναι ότι μπορεί να έγινε και εμπλοκή της φρουράς. Έχουμε πλέον αυτή την παραγγελία του εισαγγελέα.
1: Ο κύριος Δημητριάδης δηλαδή είναι τόσο πρόσωπο που κινδυνεύει κλπ. Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, λέει, διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει. Εκτός, λέει, αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης, που δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί είπαν ότι θα κατατεθούν μήνυσης, δεν έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής από κανέναν από τους δύο.
1: Και δεν θα
0: κατατεθούν. Και μένουν να δούνε αν το τμήμα της αθλητικής βίας.
1: Προφανώς και οι δύο είναι Ολυμπιακοί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, τι προσωπικό, είχε να κάνει κάτι με πολιτική μάλλον.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Είχε να κάνει προφανώς με άλλα θέματα και όχι τόσο αθλητικά.
1: Με
0: όχι, ναι, δεν σχετιζόταν με τον Ολυμπιακό αυτό το θέμα που ήταν η θριαλίδα που ξεκίνησε τον καυγά. Πάντως το τμήμα αθλητικής βίας για περιπτώσεις προπυλακισμού ή περιπτώσεις στοιχομηθείας ανθρώπων μέσα σε αθλητικούς χώρους έχει κινηθεί. Έχει βρει δηλαδή ότι υπάρχουν. Δηλαδή, να θυμίσουμε, αν θυμάμαι καλά, ότι το περιστατικό που έγινε με τους δημοσιογράφους στα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Το θυμάσαι πριν από ένα δίμηνο, τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν ελεκτικό. Πήγαν κάποιοι φύλαθλοι στους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Υπήρξε θέμα.
1: Τους έδιωξαν. Άλλο εκεί. Άλλο πράγμα.
0: Χωρίς. Λεκτικά. Φύγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα, σκέφτομαι εγώ τώρα ένα που βρέθηκε. Και τιμωρήθηκε με πρόστιμο, θα μου πείτε, αλλά τιμωρήθηκε. Βρέθηκε πράγμα να ελεγχθεί από το τμήμα αθλητικής βίας. Λέω εγώ τώρα.
1: Μα
0: αυτό, το δούμε, έτσι.
1: Αυτό υπάρχει και βίντεο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
0: Όχι μόνο ένα, πάρα πολλά και από ιδιώτες κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, στα δευτερεύοντα του αθλητικού κομματιού είναι η συγκεκριμένη.
1: Εννοείται.
0: Συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά και εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν μεταξύ τους, αλλά μου έκανε πραγματικά τρομερή εντύπωση σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια γιορτή κλπ. Μετά άκουσα κι άλλα, ότι δεν πήγε, λέει, να χαιρετήσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Παίρνοντας από εκεί,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Ναι,
0: αν υπάρχει,
1: δεν...
0: τι υπάρχει μεταξύ τους.
1: Διαβάζω...
0: Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν το γνωρίζω.
1: Διαβάζω διάφορα. Αν δεν είσαι εκεί όμως και δεν τα ζεις ή δεν τα ξέρεις από κοντά, δεν μπορείς και να εκφέρεις γνώμη, γιατί σήμερα πολλά λέγονται, πολλά γράφονται και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι. Ή διωγγώνονται. Εντάξει. Άλλο τώρα ότι τα βίντεο καταγράφουν την πραγματική εικόνα, έτσι. Αυτό, αυτό το βίντεο δηλαδή που δείχνει αυτό το πράγμα, ναι, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να πάμε, ναι, και στον κάνουμε, ΠΑΟΚ, ναι, γιατί έχουμε ΠΑΟΚ γυναίκες και ΠΑΟΚ άντρες. Το double που περίμενες τους άντρες ήρθε στις γυναίκες.

0: Και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα, αγαπητέ Δημήτρη, λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε το double στο ποδόσφαιρο. Όχι στους άνδρες, στις γυναίκες. Και το κύπελο νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στον τελικό που έγινε στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, και κατέκτησε το 8ο κύπελο στην ιστορία του. Έκανε τον double γιατί είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα, γιορτάζοντας έτσι τα 100 χρόνια. Και ό,τι δεν πήραν οι άντρες, το πήραν οι γυναίκες.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο γυναικών, τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, γιατί οι περισσότεροι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των ανδρών. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υπερδύναμη λίγο στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Χρόνια τώρα, δηλαδή, όχι τώρα.
1: Συγγνώμη κιόλας, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μήνος το ξέρει καλύτερα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έχω καλύψει με τον Γιώργο Μήνο Champions League γυναικών ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ.
0: Σοβαρά.
1: Ως μεταφραστής.
0: Α, φοβερό.
1: Ναι, ναι. Ως μεταφραστής με έχει πάρει ο Γιώργος μαζί του. Γεια σου, Γιώργη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή ομάδα. Πέρυσι είχε μια ανανέωση, γιατί το κατέληξε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται να έχεις αυτοσυγκέντρωση και τα παιδιά και οι κοπέλες που αγωνίζονται πρέπει να δείξουν αυτό. Πρέπει να είναι πολύ καλές παίκτριες και πολύ καλό σύνολο. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί στα λόγια να λέμε ότι το παίρνει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει ο ΠΑΟΚ, αλλά η δουλειά που γίνεται σε αυτό, με αυτό, βλέπουμε τώρα την ΑΕΚ, βλέπουμε τον Αστέρα Τρίπολη, βλέπουμε τον Βόλο και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν στοιχεία που μπορούν, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, που μπορούν να κάνουν, το ξεπέταγμα. Τώρα ο ΠΑΟΚ είπε για το πήρε για τα 100 χρόνια τον Νταμπλ και φυσικά αύριο στις 6 το απόγευμα στο σπίτι του Χάντμπολ. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα μεταδώσει στη Φιέστα που θα ετοιμάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πάνω από 2.000-3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται εκεί για να δώσουν για να πάρει ο ΠΑΟΚ το double. Ακόμη ένα
0: στο χάντμπολ.
2: Για το χάντμπολ, γυναίκες στο χάντμπολ.
0: Ακριβώς.
1: Γυναίκες στο χάντμπολ, έτσι.
2: ΠΑΟΚ, ναι, okay. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής μεταδίδει ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά ο Άκης Αρχίμαυλου και ο Θοδωρής Φεράνης. Είναι μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να γιορτάσει ακόμη μια φορά ενώ περίμενε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο να πάρει κάτι, τελικά δεν πήρε τίποτα. Αλλά αστροπρόσωπο τον έβγαλαν οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό που είπες.
1: Αυτό θα το κρατήσω. Αστροπρόσωπο τον έβγαλαν οι γυναίκες. Έτσι. Αυτό.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Ναι, εντάξει. Μέχρι στιγμής. Μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Μπορεί να πάρουμε.
2: Το χάντμπολ είναι άθλημα που μπορεί να πει λες ναι, και τελικά να έρθει μπούμερα. Γι' αυτό το λέω. Και το βόλε. Το ξέρει καλά. Αυτά τα αθλήματα χάντμπολ, βόλε τα ξέρει πολύ καλά.
0: Έτσι, για μένα,
1: Πάντως, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, εγώ θα το πω τώρα, επειδή πολλές γυναίκες αγωνίζονται τα αθλήματα στα οποία συμμετέχουν να γίνουν επαγγελματικά, οι μισθοί τους να είναι με συμβόλαια, να έχουν όχι τις ίδιες, αλλά πανομοιότυπες παροχές με αυτά των ανδρών, ότι αγωνίζονται πάρα πολύ, έτσι. Θα το επαναλάβω, μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα ότι στα 100 χρόνια της δικιάς μου ομάδας, έτσι αυτή που υποστηρίζω, ασπροπρόσωπο τον ΠΑΟΚ, τον έβγαλαν τα τμήματα των γυναικών.
0: Και αύριο, αν κατακτήσει και η γυναίκα και το χάντμπολ.
2: Είδατε ένα τελικό, παιδιά, στο Όσλο, τελικό Champions League. Μπαρσελόνα Λιόν. Μέρα με τη νύχτα. Ο Μαδάρα. Χαιρός σαν να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα Α κατηγορίες. Σούπερ Λιγκ 1. Για να βλέπεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο Μαδάρας και οι δύο.
0: Άνετα.
2: Για τέτοια ποιότητα. Στο Όσλο. Ούλεβι Όσλο.
1: Λοιπόν, τώρα σε φέρω λίγο στα των ανδρών όμως, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τον ανδρών ο ΠΑΟΚ, τα παιδιά είναι ακόμη είμαστε υπό εξέταση τους παίκτες που θα φύγουν. Θα έρθουν, θα ανακοινωθούν εν αυτό το χρόνο, όχι θα ενθερμώ. Σε επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Γίνονται συζητήσεις με τους παίκτες οι οποίοι θα μείνουν, οι παίκτες οι οποίοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, αν θα ενωθούν ή όχι. Σάστρε, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, αρκετοί παίκτες.
1: Ιβανούσετς.
2: Αυτοί που παραμένουν θα είναι ο Μεϊτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα, αφού σύμφωνα με τις συμμετοχές θα είναι στην ομάδα και την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν επίσης ο Ιβανούσετς, υπάρχει επίσης και άλλοι παίκτες, ο Γιακουμάκης. Αυτοί για τους παίκτες που σας έχω πει, από τους 8-9 παίκτες θεωρώ ότι δεν θα μείνει κανένας. Η εκτίμησή μου.
1: Μάλιστα. Εδώ όταν μιλάμε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο κυρίως για πληροφορίες που έρχονται
2: από τον Άρη.
1: Όχι, για τον ΠΑΟΚ όταν μιλάμε. Όταν μιλάμε γενικά για τις ομάδες της πόλης μας και έχουμε πληροφορίες από Τουρκία, μου έχει πει άκου τα όλα και κράτα τίποτα. Αυτό σκέφτηκα όταν διάβασα το δημοσίευμα της Fanatic, η οποία λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι θετικός, λέει, στην προοπτική να μετακομίσει από τον ΠΑΟΚ στην Μπεσίκτας.
2: Σήμερα θετικός ο Νίκολης.
1: Α, άρα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, αυτό μας λες.
2: Εννοείται, εννοείται. Τι να είχαμε να λέγαμε.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Άνα, γεια σου.
2: Σήμερα τον Νίκολης έχουν πιάσει.
1: Α, έχουν πιάσει τον Νίκολης. Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι. Πάει. Αν πιάσουν μετά τον Ράφα Μπενίτε, δεν πιάνει.
0: Ο Μπενίτε.
2: Μια χαρά.
1: Okay.
2: Στο Βάρσο, στο Ζαχαρωτήριο εκεί στην Κηφισιά, στον Μπαϊρακτάρι, μια χαρά εκεί στο Μοναστηράκι. Ωραία κεμπάπ, ωραία γλυκά. 5.940.000 αποζημίωση.
0: 5
2: εκατομμύρια το χρόνο για συμβόλαιο ενός έδρας που πήρε. 10 εκατομμύρια. Μια χαρά.
1: Τουλάχιστον να πιάσουν τον Μπενίτεθ που ψάχνει και για δουλειά. Ο άνθρωπος, σας αφήσουν τους δικούς μας εδώ ήσυχους να δουλέψουν, γιατί έχουν προκριματικά, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Εγώ αν ήμουν στη θέση του Αλαφούζου, θα τον έλεγα: κοίταξε, θα σου δώσω τα 6 εκατομμύρια που θέλεις, αλλά θα πας στον Πανσεραϊκό ένα χρόνο τζάμπα. Εκεί θα πας, υποχρεωτικά. Θα προπονείς τον Πανσεραϊκό ένα χρόνο.
1: Ρε φίλε,
0: αλλιώς,
1: πολύ τέτοιο.
0: Αλλιώς
1: είσαι,
0: δεν παίρνεις.
1: Είσαι μικροσατανάς. Είσαι στις...
2: Εκεί έχει καζάντι πει, όταν έφερνε ο Μασίδας Δασιάζα από τα... Την Κερκίνια, τη Λίμνη εκεί, τα καζάντι πει και όταν...
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ράφα Μπενίτε θα περνούσε ζάχαρη στις Σέρες. καμία αμφιβολία.
2: Μια χαρά ζάχαρη, μια χαρά. Αμεάχνη κιόλας.
1: Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο ή να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Απλά περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη να ξεκαθαρίσει και γενικά τους, το τι σκέφτεται να κάνει με τον εξυγχρονισμό της ΠΑΕ και όλους αυτούς.
1: Η συνέντευξη του κυρίου Παπαμιμίκου που είχε δοθεί η πρώτη είχε πει ότι τελειώνει το πρωτάθλημα και θα προβούμε σε ανακοινώσεις. Αλλαγές. Αυτό πότε θα γίνει, ξέρουμε κάποια ημερομηνία ή τουλάχιστον...
2: Στην άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη εβδομάδα, μάλιστα.
2: Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Αν είναι και τρίμερο την άλλη εβδομάδα. Οπότε περιμένουμε το πνεύμα τη Δευτέρα και από Δευτέρα μπαίνουμε έτσι στην τελική ευθεία.
0: Ναι. Ωραία.
2: Φυσικά και αύριο αναμένουμε με τη μετάδοση του Θοδωρή Κατζηπατελή για την Ερασπορ το τρόπαιο, ένα ακόμη τρόπαιο.
0: Για να το εξηγήσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει τώρα, είναι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ο τέταρτος τελικός του handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει το μειονέκτημα της έδρας, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Αθήνα έχασε στην παράταση, δηλαδή παραλίγο να το πάρει. Στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε εδώ κέρδισε εύκολα. Και στο τρίτο...
2: Ήταν το μάτς ισόπαλο και το πήρε στην παράταση.
1: Ναι.
0: Και στο τρίτο πήγε κέρδισε στην Αθήνα.
1: Έκανε break. Δηλαδή.
0: Έκανε break. Και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνει την τρίτη
2: και
0: νίκη στις τρεις
2: νίκες. Είναι η ώρα του Βαλαόρα, όπως λέμε.
0: Αυτό.
1: Του τίτλου.
2: Του
0: τίτλου. Ακριβώς. Να πάρει έναν ακόμα τίτλο. Στις γυναίκες να πάρει το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ. Σήμερα παίζει και ο τελικός.
2: Δεν
0: είναι εύκολο, βέβαια δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί άμα δεν προσέξεις, το ίδιο που έκανε εσύ θα πάρει και η άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Πιο φεμινιστική εκπομπή δεν έχει.
0: Η ΑΕΚ στο μεταξύ είναι στον τελικό του handball και των ανδρών και των γυναικών. Σήμερα παίζει και με τον Ολυμπιακό το τρίτο παιχνίδι η ανδρική ομάδα στις 7. Όλα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Ναι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός στους άνδρες πόσο είναι?
0: 1-1 στη σειρά. Ναι. Και το τρίτο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
1: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Η κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό επισκίασε δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις οποίες οφείλουμε βεβαίως να κάνουμε.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. Η μία είναι η πιο πρόσφατη, είναι του Παρασκευά Άντζα. Δεν ξέρω, θα τον θυμάσαι και εσύ.
0: Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εγώ τον έχω μεταδώσει και άπειρες φορές στην καριέρα του. 49 ετών έφυγε ο Παρασκευάς Άντζα σήμερα από τη ζωή. Ένας ποδοσφαιριστής από τους καλύτερους στόπερ της εποχής του. Και έχει παίξει βέβαια τη μεγάλη καριέρα την έκανε στον Ολυμπιακό, αλλά έχει παίξει και στην Ξάνθη, έχει παίξει και στην Δόξα Δράμας νομίζω, αλλά το σίγουρο είναι ότι έφυγε από μία ασθένεια η οποία πραγματικά αφού έδωσε μάχη στην μονάδα εντατική θεραπείας της Δράμας, πάλευε με μία αρρωστία την οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν τη γνώριζα, με την ALS όπως λέγεται, δηλαδή πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Από αυτήν λέει την νόσο έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει αναπηρικό αμαξίδιο, είναι επιθετική και από τη στιγμή που θα σε βρει πολύ δύσκολα μετά μπορείς να γλιτώσεις όπως λέμε. Τώρα τι να πω, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ένας ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη καριέρα και με 26 συμμετοχές και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Και 49 χρονών, δηλαδή είναι 49, πολύ ενδεικτικό ότι αυτή η αρρώστια όπου χτυπάει αφήνει.
1: Δεν ξέρω αν τη γνώρισε εσύ.
0: Εξαιρετικά θλιβερό αποτύπωμα.
1: Πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση λέγεται.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη δυσάρεστη είδηση είναι ο θάνατος της γογός Μαστροκόστρα, της γυναίκας του Δέλα, έτσι.
0: Του Τραϊανού Δέλα.
1: Ο Τραϊανός Δέλας, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του σε ηλικία 55 ετών.
0: Μετά από πολύχρονη μάχη με τον
1: 18 χρόνια.
0: Καρκίνο, 18 χρόνια πάλι.
1: Διαγνώστηκε δύο μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους ο καρκίνος. Και αυτό διότι, όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά συνεντεύξεις που έδινε, δεν μπορούσε να θυλάσει. Και εκεί το ανακάλυψαν και από το νοσοκομείο δεν βγήκε. Έκανε και την επέμβαση στη συνέχεια και μετά από 3 μήνες είδε και το παιδί της. Έτσι, για 3 μήνες δεν μπορούσε ούτε να το δει. Με αποτέλεσμα, και όπως έλεγε, αυτό που την στεναχωρούσε είναι μη πεθάνει και δεν δει το παιδί της να μεγαλώνει. Το παιδί της έγινε 18 χρονών, ενηλικιώθηκε, αλλά παραπάνω δεν άντεξε, πάλεψε 18 χρόνια με τον καρκίνο του μαστού, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι εάν το προλάβει σε πρώιμο στάδιο, σήμερα θεραπεύεται.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν έχει τραγική κατάληξη.
1: Ναι, θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά η πεθερά μου είχε, έκανε μαστεκτομή και στα δύο στήθη και έζησε 30 χρόνια, πέθανε δηλαδή από κάτι άλλο. Καμία σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Θέλω να πω δηλαδή, το έχω το παράδειγμα ότι αν το προλάβεις, μπορείς να το σώσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση από καρδιά στα ειλικρινή μας συλληπιτήρια τόσο
1: και
0: στον Τραϊανό Δέλα όσο και στην οικογένειά της. Είναι ενδεχομένως πολύ έτσι, φτωχά και λίγα τα λόγια που καλούμαστε να βρούμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και το μόνο που θα μπορέσω να ευχηθώ εγώ είναι να βρεθεί η δύναμη και το κουράγιο αυτή η οικογένεια, ο μπαμπάς και κόρη, η οικογένειά του σε κάθε περίπτωση να συνεχίσει τιμώντας και τη μνήμη της μητέρας και της γυναίκας η οποία έφυγε.
1: Σ' ακριβώς. Και η τρίτη δυσάρεστη είδηση, η οποία ευτυχώς ακόμα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι στη ΜΕΘ των Ιωαννίνων, μιλάμε για τον Μάριο Οικονόμου, ποδοσφαιριστή που και αυτός έκανε μεγάλη καριέρα σε ομάδες εδώ στην Ελλάδα, κατέληξε στα Γιάννενα όπου έμενε, τραυματίστηκε με τη μηχανή του, έπαθε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντιατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Ιωαννίνων. Δηλαδή από μια κλωστή κρέμεται η ζωή του. Ποδοσφαιριστής και αυτός με μεγάλη καριέρα σε πολλές ομάδες.
0: Καλά, η καριέρα είναι το λιγότερο που σκέφτεται κάποιος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το βασικό είναι ο άνθρωπος να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια. Και λίγη σημασία θα έχει, για μένα τουλάχιστον, από τη στιγμή που ζει, για το αν και πώς θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. Αρκεί να είναι ζωντανός. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Να και ο Χρήστος ο Χατζημίσης ήδη κατέβηκε. Θα μπει σε ένα λεπτό στο στούντιο για να βάλουμε αμέσως μετά σε μια τάξη τη δεύτερη μας ώρα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εγώ θα είμαι, πώς το λέγανε, έτσι, διακοσμητικό στοιχείο. αν δείτε τη λίστα των υποχρεώσεων παύλα συνεντεύξεων που έχει κλείσει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής για το 4 με 5.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1, ενώ για το διάστημα των 3,5 ωρών ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παρέμεινε κλειστός. Λίγο μετά τις 2.30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά κινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός της αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με 3 διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμή συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλίση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σε βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην εις βάρος του αποδιδόμενη ανθρωποκτονία. Σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και 2 κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Στη Μέση Ανατολή, συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίταξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη εχθροπραξιών και δεν ζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε φίλες και φίλοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 352 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατσπαντελή. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Υπάρχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση που σε λίγο θα μας πει ο Δημήτρης, ανάλογη με αυτή που είχαμε νωρίτερα με τον Άντζα, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι απώλεια.
0: Δεν είναι απώλεια.
1: Δεν είναι απώλεια, δεν είναι ανάλογη, γιατί η απώλεια πάντα είναι κορυφαία,
0: ναι,
1: θλιβερή είδηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος είχε και θητεία εδώ στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά, ναι.
1: Νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο εξαιτίας της σπάνιας νόσου του κινητικού νευρώνα, από την οποία έχασε τη ζωή του Παρασκευά Σάντζας.
0: Σήμερα ο Παρασκευά Σάντζας,
1: νωρίτερα.
0: Ναι. Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση, πραγματικά, ναι.
1: Και ο Σπύρος Μαραγκός ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια. Και η θεραπευτική αγωγή την οποία ακολουθεί στο Σισμανόγλου θα τον κρατήσει εντός νοσοκομείου για περίπου 1,5 μήνα. Επομένως, ολόψυχα τα περαστικά μας και στον ίδιο και στην οικογένειά του, έτσι, να τον στηρίξει αυτή την περιπέτεια.
0: Να τα καταφέρει, ναι.
1: Να βγει γερός, δυνατός.
0: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα που είναι μια ενημερωτική εκδήλωση, η οποία είναι αύριο, Τρίτη, με διοργανωτές το Δήμο Θεσσαλονίκης και φυσικά την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, της οποίας ηγείται η κυρία Κούλα Γιανακύλου, και την πρώτη δημοτική κοινότητα με την υποστήριξη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, με θέμα αθλητής, προπονητής, γονέα, σχέσεις, ρολόι, αρμοδιότητες και όρια που οδηγούν στην επιτυχία. Εκεί βεβαίως οι ηγητές είναι η κυρία Αναστασία Σερκιτζή, ψυχολόγος, και ο κύριος Γιώργος Βαφιάδης, σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής. Περισσότερο όμως για αυτή την όμορφη εκδήλωση θα μας πει η κυρία Κούλα Γιανακίδου, αντιδήμαρχος, που είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Γιανακίδου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε σε λίγο, αλλά έχω βγει έξω για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, κυρία Χατζηπαντελή.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε με την παρουσίαση αυτού του θέματος, την εκδήλωση που θα κάνουμε αύριο, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, με την πρώτη κοινότητα και με τη στήριξη του Ηρακλή στο Κατσάνιο. Και μάλιστα με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην προπόνηση, όταν πάει ένα παιδί, δεν είναι μόνο του, δεν είναι μόνος του με τον προπονητή, αν θέλετε. Είναι και η οικογένεια από πίσω, είναι και οι γονείς, είναι οι συμπεριφορές των γονέων με τα παιδιά, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν δυνατά και να προχωρούν μπροστά. Το πώς θα συμπεριφερθεί ένας γονέας, το πώς θα συμπεριφερθεί ένας προπονητής σε ένα παιδί είναι τεράστια σημασία για την ψυχολογία του παιδιού. Και είναι κάτι που μας απασχολεί, γι' αυτό και είναι η δεύτερη φορά που ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τέτοια εισπερίδα, και όπως προείπατε με τους ψυχολόγους που αναφέρατε προηγουμένως και τους οποίους τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και επίσης ο κύριος, ο συνάδελφός σας, ο Ιωάννης Δέλκος, θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται αύριο, θα συντονίσει την κουβέντα που θα γίνει μεταξύ των προπονητών, των ψυχολόγων και των γονέων. Γιατί πραγματικά η ψυχολογία έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην εκπλήρωση των στόχων του, δηλαδή στο να αυξήσει τις επιδόσεις του και να γίνει καλύτερος και σαν αθλητής.
0: Ναι, και νομίζω ότι σωστά το βάζετε ως θέμα και εσείς και ο καλός μας συνάδελφος ο Γιάννης ο Δέλκος, ο οποίος θα συντονίσει αυτή την κουβέντα, γιατί με την εμπειρία που έχω και εγώ από τέτοιου είδους προπονήσεις με γονείς, προπονητές και παιδιά, έχω δει πολλές φορές να γίνεται άνω κάτω το όλο σύστημα. Δηλαδή είμαστε και λίγο έτσι εδώ στην νότια, με το ταπεραμέντο μας λίγο να φωνάξουμε παραπάνω, να κάνουμε όχι το δικό μου παιδί, όχι το δικό σου, και τα κάστε και λίγο έτσι εδώ στην νότια, με το ταπεραμέντο μας λίγο να φωνάξουμε παραπάνω, να κάνουμε όχι το δικό μου παιδί, όχι το δικό σου, και τα κάνουμε

0: στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει δηλαδή όλοι μας, από όποια πλευρά και αν βρισκόμαστε, να βοηθήσουμε το νέο το παιδί, έτσι ώστε μέσα από μια πορεία που έχει διαλέξει μέσα από τον αθλητισμό, να βγει όχι μόνο αλόβητος, αλλά και πάρα πολύ κερδισμένος σαν χαρακτήρας, όσον αφορά τη διαπαιδαγώγησή του, όσον αφορά τους στόχους του, τα όνειρά του. Είτε τα πετύχει, είτε όχι. Το 100%. Δεν σημαίνει δηλαδή και αν ακόμα δεν έχει γίνει ο μεγάλος ο πρωταθλητής ότι έγινε κάτι που θα πρέπει να τον βασανίζει. Όχι, εάν μεγαλώσει σωστά μέσα στην προπόνηση, γιατί η συμπεριφορά των προπονητών, των γονιών θα είναι αυτή που πρέπει, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε χαρούμενα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
1: Πολύ βασικό, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα γίνει, για να ξαναπούμε πάλι, αύριο.
0: Αύριο στο Κατσάνιο στις 6 ώρα με τη στήριξη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, τον οποίο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτήν τη στήριξη. Μας παρέχει και το Κατσάνιο και θα είναι και αθλητές με τους γονείς τους και πιστεύω ότι θα πιάσει τόπο που λένε αυτή η συζήτηση που θα γίνει αύριο.
1: Είσοδος ελεύθερη και με δύο ψυχολόγο, τον κύριο Αναστασία Σερκετζή.
0: Όχι, η Αναστασία Σερκετζή, η οποία είναι ψυχολόγος και εγνιοθεραπεύτρια, και ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουν και οι γονείς και οι αθλητές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά που όλα μας είπατε πριν από λίγο, κυρία Γιαννακίδου. Να σας αφήσουμε να πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί οι υποχρεώσεις από ό,τι βλέπω δεν σταματούν ποτέ, ούτε το μεσημέρι, έτσι, δεν κάνετε διάλειμμα.
0: Έτσι είναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή, και εσάς προσωπικά, αλλά και την ΕΡΤΡΙΑ που πάντα είστε κοντά και αναδεικνύετε τέτοια σημαντικότητα θέματα.
1: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και για ψυχολόγους. Μιλούσαμε πριν από λίγο για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει αύριο στο Κατσάνιο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ένας ψυχολόγος πρέπει να μπει και στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Ψυχίατρος.
0: Ψυχίατρος.
1: Όχι ψυχολόγος.
0: Ψυχίατρος.
1: Ψυχολόγος δεν θα σου κάνει τίποτα. Θα μια στρατιά ψυχολόγους. Αλλά ένας καλός ψυχίατρος νομίζω ότι.
0: Μπορεί να δει τι γίνεται με το θέμα του προπονητή. Πώς δίνονται τα 5 εκατομμύρια 6 δώρο έτσι σε προπονητές να φύγουν, να έρθουν άλλοι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, χαλαρά δεν είναι.
0: Να μας το ψυχολογήσει όλο το θέμα ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, που είναι τώρα τηλεφωνικά κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα σας. Κοίταξε τώρα, αυτά που συμβαίνουν τώρα δηλαδή, αυτά είναι πράγματα εύκολα προβλέψιμα και νομίζω ότι τα επισημάναμε και από τις εκπομπές εκείνη την εποχή. Από ποια άποψη, ότι ναι, Ράφα Μπενίτες, καλά.

0: τα λέτε. Λαμπερό όνομα. Ναι, αλλά κοιτάξτε πότε ήταν οι τελευταίες του μεγάλες επιτυχίες. Το Champions League της Liverpool είναι 2005, 21, τότε 20 χρόνια, δηλαδή το Νοέμβριο που ανέλαβε, ήταν 20 χρόνια μετά. Έκτοτε ο Μπενίτεθ έχει περισσότερες απολύσεις πρόωρες από τη λήξη συμβολαίου παρά εξαντλήσεις συμβολαίου. Και οι περισσότερες είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει Στόδωρος στο ξεκίνημα, ότι τσεπώνει και μια παχύλη αποζημίωση γιατί φεύγει νωρίτερα. Οι καλές δουλειές του με λίγα λόγια χάνονται στο πολύ μακρινό παρελθόν. Αυτά όμως είναι συνέπειες των επιλογών. Όταν πας περισσότερο με την άγνοια της τωρινής κατάστασης και πας να επιλέξεις κάτι το οποίο φαντάζεσαι ότι είναι λαμπερό ή μπορεί να μοιάζει και λαμπερό, να είναι λαμπερό, αλλά δεν είναι και ουσιαστικό. Το value for money είναι ακραία κακό. Το δεύτερο σκέλος, τον υπογράφεις κιόλας με τριετές για να πάρει μια αποζημίωση που ακούμε από εδώ ότι είναι 4, από κάποιον άλλον είναι 5, αν είναι όλη η τριετία μπορεί να είναι και 8. Γιατί είναι, εντάξει, τα δεδουλεμένα θα πάρει ο άνθρωπος. Αλλά τα δύο παραπάνω χρόνια είναι 4 και 4. Να είναι 8. Δεν ξέρω αν είναι τόσα. Μπορεί να είναι τα 4 που λένε του ενός έτους ή μια αποζημίωση. Εικάζω ότι δεν δόθηκαν όλα τα χρήματα για να φύγει, γιατί δεν κράτησε καθόλου το σύριαλ. Τέλειωσαν μάλλον γρήγορα. Και είναι και δίδαγμα να μην πάνε οι ομάδες έτσι σε επιλογές που περισσότερο δημιουργούν εντυπώσεις αλλά λιγότερο ουσιαστικές είναι.
1: Ναι.
0: Και μην το κοιτάτε μόνο στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια ποιες επιλογές ήταν αυτές που κέρδισαν και σε οποιαδήποτε ομάδα να βάλει. Το Λουτσέσκο, για παράδειγμα, ήταν προπονητής της Κάρτης. Δεν ήταν κάτι το τρομερά λαμπερό και αυτός κέρδισε τα δύο πρωταθλήματα.
2: Mm-hmm, ναι.
0: Ναι, μεν είχε το Europa της Σεβίλης ως όμως εξαίρεση. Τα 25 χρόνια της καριέρας του ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, για να μην πω σε ομάδες που έδιναν τη μάχη της παραμονής ή της ανόδου ακόμη από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία. Έτσι. Δεν είναι με λίγα λόγια πάντα το λαμπερό, το φυρμάτο που μπορεί να κάνει την ουσιαστική διαφορά.
1: Άρα κάνεις μια πολύ ωραία εισαγωγή για να έρθει ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νέστρουπ πλέον στον Παναθηναϊκό, που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που είπες προηγουμένως.
0: Σίγουρα είναι ως θεωρία καλύτερη επιλογή. Στη θεωρία, ξαναλέω, έχω και προσωπική άποψη, γιατί η Κοπενχάγη δική του είχε και καλές εμφανίσεις στο Champions League προδιετία, θα απέκλεισε τη Manchester United στη φάση. Τότε ήταν όμιλος ακόμη, δεν είχε προκύψει. Ήταν πρόπερση, έτσι, όχι πέρσι. Δεν είχαμε ακόμη τη League Phase,
1: τότε
0: που υπήρχαν
1: ναι.
0: όμιλοι ακόμα. Ήταν μια ομάδα που πέρασε στους 16 από διαδικασία ομίλων, αποκλείοντας τη United και πρωταθλητισμό. Αλλά η Σκανδιναβία είναι πάντα μια διαφορετική υπόθεση. Το πώς θα προσαρμοστούν εδώ στα μεσόγεια κλίματα είναι μια άλλη κουβέντα. Θεωρητικά, ξαναλέω, έχει στοιχεία καλά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο η επιλογή. Είναι να παρουσίαζε ομάδες καλοπροπονημένες, γρήγορες. Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει μαζί άλλη φορά κουβέντα. Έχω διαφορετική άποψη. Δεν είναι τόσο κακό το υλικό του, το φαντάζονται οι περισσότεροι. Γιατί, και το λέω τώρα με βάση αυτά που έγιναν το Γενάρη, γιατί πριν όντως ήταν πολύ μέτριο το υλικό του. Αλλά οι αγορές που έγιναν, που ανανέωσαν το. Τα κύτταρα, έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας, υπάρχει μια βάση καλών 20άριδων, 21-22, δηλαδή είτε Έλληνες είτε ξένοι. Τον ενίσχυσε τον κορμό του, τον ελληνικό, με τον Κοντούρη, τον Κάτρη, παιδιά που είναι είτε στην Εθνική Ελπίδων ή στην Ανδρών ή στον Προθάλαμπο της Ανδρών. Η άποψή μου δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πινελιές και όχι ξανά χτίσιμο από την αρχή. Ο Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς είναι αγορές ακριβές 20 χρονών και οι δύο που θα παίξουν στο κοντινό μέλλον. Αλλά χρειάζεται γνώση, έτσι, γιατί είναι το ζουμί. Ένας καλός, με λίγα λόγια, προπονητής μπορεί να τα ενώσει αυτά τα κομμάτια του παζλ. Γιατί ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός γενικώς χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα. Έναν καλό τερματοφύλακα, έναν καλό σεντερμπάκ, έναν καλό χαφ. Αν τα βρει αυτά τα τρία, τα υπόλοιπα, ακόμη και με την τωρινή ομάδα μπορεί να τα βρει. Δεν του λείπουν πολλά πράγματα.
1: Αν τα βρει αυτά, παίρνει και το Conference Link, δηλαδή, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάντως, μια και το είπες, επειδή σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι εθνικές διοργανώσεις. Έχουμε σύνθεση επόμενου COVID-19. Δεν είναι τόσο άσχημο. Από την Αγγλία βγήκε η Brighton, από την Ιταλία η Αταλάντα, ομάδα που πήρε πρόπερση του Europa, έτσι, δεν μιλάμε για αστεία περίπτωση. Από την Ισπανία του προέκυψε κάτι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Η Φράιμπουργκ όμως από τη Γερμανία είναι η φιναλίστη του τελευταίου Europa. Και βγήκε από τη Γαλλία η Μονακό.
1: Σε χάνουμε.
0: Κατάσταση. Έτος ήταν ευκαιρία το Europa, γιατί να έξω, είπαμε παλιμένα μαζί. Παρεμπιπτόντως έχουμε μεθαύριο και...
2: Έλα Δημήτρη, αν μπορείς κάπου λίγο να μείνεις λίγο πιο σταθερός, γιατί σε ακούμε με διακοπές, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα.
0: Σας ακούω πολύ καθαρά, ελπίζω να ακούτε και εσείς.
2: Ναι, λίγο έκανε διακοπές, μείναμε στη Μονακό.
1: Και στη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, είπα ότι γενικώς το conference μια...
1: Ναι, σε χάσαμε.
2: Ναι, οκ. Εντάξει, τα είπαμε για τον Μπενίτε. Θέλεις να επιχειρήσουμε να τον...
1: Θα δω, αν προλάβουμε μια αυτή ερώτηση ακόμα, οκ.

0: Λοιπόν, έλεγες Δημήτρη ότι είναι μια, ήταν μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά είναι και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Θα το δούμε, γιατί περιμένουμε και την ολοκληρωμένη σύνθεση μετά τα προβληματικά του καλοκαιριού. Η πρώτη ιδέα όμως είναι ότι είναι ένα βήμα λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με την ΑΕΚ, που για μένα φέτος ήταν πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων, γενικώς,
2: ποια είναι θεωρητικά το μεγαθύριο, ας πούμε?
1: Δεν έχει μεγαθύριο σαν το προπέρσινο Τσέλσι, που πήγε εύκολα προς το φινάλε. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους. Το Brighton, Αταλάντα, Φράιμπουργκ και Τάφε Μονακό είναι η αναχώρα καλύτερες. Αν βέβαια προκύψει κάποιος που θα υποβαθεί από το Europa, μπορεί να το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό όμως είναι κουβέντα που θα γίνει προφανώς στα τέλη Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Απλά
2: Και δεν είναι μόνο κουβέντα η οποία. Εγώ θα το πω τώρα, μπορεί κάποιοι να μου φωνάξουν γι' αυτό ή να γκρινιάξουν γι' αυτό. Είναι μια κουβέντα η οποία ναι, αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και μια κουβέντα η οποία ενδεχομένως μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, ναι, μακριά, επαναλαμβάνω, να αφορά και τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, το νόημα του να παίζω σε. Να ξεκινώ, μάλλον, γιατί δεν παίζουν από το καλοκαίρι, παίζουν προβληματικά. Το να ξεκινώ από το μεγαλύτερο αξιολογικά κύπελο, Champions League Europa, είναι ότι στο πιθανό στραβοπάτημα σου δίνεται η δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Δεν είναι καθόλου παράξενο να λέμε ότι αν του πάω του κάτι ένα στραβό αποτέλεσμα. Συμβαίνει, δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Το καλοκαίρι οι ομάδες είναι ανέτοιμες να του κάτι κάποιος αντίπαλος που δεν θα σε πετύχει στο απόλυτο, να έχει τη δεύτερη ευκαιρία σου. Οπότε αν αυτός ο μικρός υποβιβασμός στο conference να σου δώσει κίνητρο και αυτό. Είπαμε ότι για του κακός κατ' εμέ, αλλά για αυτούς έγινε το Europa, έτσι, ή συγγνώμη το conference. Για κάτι οι ομάδες τύπου ημετέρων με ήττα. Δεν είναι για τους Ιταλούς, τους Άγγλους, τους Ισπανούς και τους Γερμανούς. Αυτοί μπορούν να το χαρούν αν είναι η Ράγιο που είναι μια πρωτάρα. Αν είναι η Crystal Palace που βγήκε πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτές μπορούν να το χαρούν. Οι μεγάλες ομάδες τύπου Chelsea που το πήρε πρόπερση δεν μπορεί να χαρεί με το conference.
2: Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να χαρεί. Βεβαίως στα ταμεία πάνω κάτω τα ίδια λεφτά δεν μπαίνουν.
1: Όχι, έχει σοβαρή διαφορά. Είναι,
2: έχει πολύ μεγάλη διαφορά πια.
1: Η αξιολόγηση αγωνιστικά, έτσι πέφτει και και μάλιστα πολύ έντονα από το Champions League στο Europa. Η απόκριση μπορεί να είναι και 15-20 εκατομμύρια. Έτσι. Στο conference είναι τα μισά του Europa, χοντρικά μιλώντας. Δεν είναι καθόλου ίδια. Και με το νέο σύστημα δεν θα είναι και το ίδιο ούτε στους βαθμούς που θα συνεισφέρουν στην ειδική βαθμολογία, αυτό που λέγαμε να πάω 2 χρόνια στο conference, να πάω βαθμούς και να ανεβώ. Αυτό θα αλλάξει με τη νέα κατάσταση, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι το ίδιο να νικάς όπως η ΑΕΚ την Κραϊόβα και ο ΠΑΟΚ που νίκησε και ο νίκησε εκτός έδρας φέτος στο Europa και να παίρνει στους ίδιους βαθμούς.
0: Ναι, είναι.
2: Ναι, την γαλλική. Τώρα τέλος πάντων εδώ τη έχω και, και μου φεύγει στη Γαλλία.
1: Και εγώ κόλλησα, ναι.
2: Okay. Θα το βάλω στο Google ΠΑΟΚ με αντίπαλο μια γαλλική ομάδα. Θύμισε μου
1: ποια είναι. Ήταν η Λιόν, αλλά όχι. Δηλαδή για εκείνο το περιβόητο και εγώ κόλλησα τώρα. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Το πνεύμα το καταλαβαίνει.
2: Λιλ ΠΑΟΚ 3-4. Λιλ ΠΑΟΚ 3-4. Ναι.
0: Ωραία.
1: Η οποία Λιλ ήταν να πάει στο conference και δεν κατάφερε, βγήκε Μονακό χθες. Προημερών στη θέση της.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Δημήτρη Μπουγιατζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλά, μια χαρά. Τίτλοι, ναι, βεβαίως.
0: Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε μετά τις 2:30 το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά η λειτουργία του. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πρώτια δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας, σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρισμού σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 συνέχεια, φίλες και φίλοι, με Δημήτρη Κουγιμτζόπουλο και Θόδωρο Χατζηπαντελή. Και βέβαια πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και θα εστιάσουμε τώρα, καθώς όπως λέγαμε και στην αρχή, Δημήτρη, τελειώνουν οι χειμερινές, τα χειμερινά σπορ, κυρίως οι διοργανώσεις που έχουν να κάνουν έτσι οι ομαδικές. Και αρχίζουν
1: Έλκυθρο, πώς λέγεται, εκείνο με την καραμπίνα και τα σκι.
0: Και αρχίζουν πλέον οι καλοκαιρινές όμορφες εκδηλώσεις στις παραλίες και όχι μόνο. Βέβαια, όχι μόνο αυτά, και το Μουντιάλ και ο Στίβος και πολλά άλλα γεγονότα και event τα οποία γίνονται. Πολλά από αυτά γίνονται και στην Χαλκιδική. Και μεταξύ αυτών θα γίνουν αυτό το τετραήμερο που μας έρχεται και που είναι και του Αγίου Πνεύματος, 4 μέρες αθλητισμού, ευεξίας και αυθεντικών εμπειριών στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της Χαλκιδικής, που δεν είναι άλλος από το Πόρτο Καράς Άφλος 2026. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια σειρά από event και διοργανώσεις στις 4 μέρες που περιλαμβάνουν και τένις και ποδόσφαιρο και γκολφ και βόλεϊ και κολύμβηση και φυσικά και τρέξιμο. Όλα αυτά θα μας τα πει τώρα ο κύριος Παναγιώτης Αμπαζιώτης, που είναι και Golf and Sports General Manager στο Πόρτο Καράς. Κύριε Αμπαζιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παντελή.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για αυτές τις διοργανώσεις που θα γίνουν αυτό το τετραήμερο και για τους αθλητές που θα πάρουν μέρος, γιατί βλέπω ότι και είναι και κάποιοι βετεράνοι αθλητές όπως ο Κώστας Κατσουράνης στο ποδόσφαιρο, η Έφη Σφυρί, που θα έρθουν για να κάνουν και αυτοί από την δική τους την πλευρά στα δικά τους αθλήματα το πρόμο για τους αγώνες.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το Πόρτο Καράς Άθλος διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Η ιδέα πίσω από όλο το event είναι να συνδυαστεί, όπως και εσείς είπατε, ο αθλητισμός, η ευεξία, η φύση και η εμπειρία φιλοξενίας, όπως πολύ σωστά είπατε, σε έναν μοναδικό προορισμό όπως είναι το Πόρτο Καράς. Συμμετέχοντες και οι επισκέπτες μας, δεν είναι σκοπός μας μόνο να συμμετάσχουν, όπως είπαμε, σε μια αθλητική διοργάνωση, που όπως πολύ σωστά είπατε, θα διαρκέσει 4 μέρες και θα είναι το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Συνδυάζουμε, όπως σωστά είπατε, τρέξιμο 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα. Θα έχουμε τρέξιμο 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα για τους μικρούς μας φίλους. Εγκαινιάσαμε πρόσφατα το πρώτο Beach Volley Center στη Βόρεια Ελλάδα και θα έχουμε την Ολυμπιονίκη κοντά μας, την κυρία Έφη Σφυρί, η οποία θα διοργανώσει ένα camp και θα έχουμε και Beach Volley Tournament ανοιχτό για τους επισκέπτες. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο οποίος θα κάνει football camp για μεγάλους και μικρούς. Παράλληλα θα έχουμε διακεκριμένους instructors, οι οποίοι θα κάνουμε δράσεις όπως yoga, πιλάτες, calisthenics. Θα έχουμε παράλληλα τουρνουά τένις. Θα υπάρχουν αγώνες golf. Είναι μια... Τι καλύτερο από το Πόρτο Καράς Grand Resort, που είναι μέσα στη φύση και προσφέρεται για όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έχετε ήδη, φαντάζομαι, συμμετοχές για τους αγώνες.
2: Έχουμε συμμετοχές αρκετές και το ευχάριστο είναι πως ειδικά για πρώτη χρονιά που συμβαίνει, το θετικό μήνυμα από το οποίο έχουμε λάβει είναι ότι έχουμε συμμετοχές από Ελλάδα φυσικά, Αμερική, Γαλλία, Σερβία και Καζακστάν.
0: Και επίσης να ρωτήσω ότι εκτός από αυτή την εκδήλωση, η οποία θα κρατήσει 4 μέρες, διοργανώνεται και άλλα μέσα στο καλοκαίρι event.
2: Ναι, έχουμε και άλλα αθλητικά event. Έχουμε, όπως και καλά γνωρίζετε, μας έχετε επισκεφθεί και τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε το Πόρτο Καράς Pro-Am που κάνουμε, που είναι το γκολφικό μας event. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Είχαμε μια αλλαγή στην ημερομηνία. Συνήθως γίνεται Μάιο. Απλά τώρα λόγω κάποιων ανακαινήσεων που γίνονται στο γήπεδό μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη, θα είναι το Σεπτέμβριο.
0: Και εκεί γνωρίσαμε και το περίφημο ποδογκόλφ, γιατί δεν το ξέραμε μέχρι τώρα.
2: Το football,
0: ποδοσφαιριστές που παίζουν και μάλιστα κάποιοι από τους βετεράνους, έτσι νομίζω ο Μπασινάς είχε σκοράρει στην τρύπα από πολύ μακριά. Έπαθα πλάκα.
2: Και ο Μπασινάς και ο Ζαγοράκης είχαν σκοράρει από πολύ μακριά. Και ο Καρακούνης, μην το ξεχνάμε, τον Γιώργο.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Ο Γιώργος.
0: Τώρα, εκτός από αυτό, θα φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε τουρνουά τέννις τα οποία διοργανώνουμε. Θα έχει τουρνουά beach volley από εδώ και πέρα συνέχεια. Όπως σας είπα, θα εγκαινιάσαμε ήδη το πρώτο beach volley center. Και είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι και η κυρία Σφυρί, μια Ολυμπιονίκης μαζί μας. Να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτό για όλους.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω που μας μιλήσατε. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στους αγώνες και στις διοργανώσεις που έχετε μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, πού θα τρέξεις? Στα 5 χιλιόμετρα, στα 10
1: όχι,
0: ή στα 20?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα πάμε να τρέξουμε.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Εγώ θα δηλώσω
1: όχι,
0: στα 5 χιλιόμετρα.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Τι όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν δηλώνεις?
1: Όχι. Σε, τώρα μου κάνεις τώρα ρελάν σε πόσα χιλιόμετρα θα δηλώσεις, δεν κατάλαβα.
0: Μπορείς.
1: Στο τένις θα πας.
0: Στο
1: και εγώ θα είμαι στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και θα, σαν τον μπαμπά του Στέφανη Τσιτσιπά, θα σε κάνω coaching.
0: Ωραία.
1: Και αλλά... θα γίνουμε και μπίλιες στο τέλος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις. Είδες τι κάνει ο Στέφανος.
1: Α, θα γίνουμε και μπίλιες. Αλλά ναι, εσύ θα δηλώσεις τένις ξεκάθαρα.
0: Οκ, okay, τώρα μια και είπε στο τένις. Α, στο τένις, εγώ δήλωσα στα 5 χιλιόμετρα, όχι. Ε, να δηλώσω και στο τένις.
1: Εννοείται ότι θα δηλώσω στο τένις.
0: Θα δηλώσω και στο τένις.
1: Και εγώ σε αυτό το ποδογκόλφ. Η αποτυχία μου θα είναι παροιμιώδη. Δηλαδή, πώς μιλάνε τώρα για το Ζαγοράκι?
0: Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Που το έβαλα από πολύ μακριά. Πέρσι θα λένε το... ήρθε και ένας δημοσιογράφος από το μισό μέτρο. Δεν μπορούσε.
0: Είναι, η τρύπα είναι. Δεν ξέρω αν το είδες πέρσι που το βγάλαμε live στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Όχι, δεν
0: το είχες δει.
1: Καθόλου.
0: Η τρύπα είναι μεγάλη, είναι όσο η μπάλα δηλαδή. Αλλά βέβαια, άμα βαρέσεις το σούτ όπως αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τα 100 μέτρα,
1: ναι,
0: είναι σαν να δεν τη βλέπεις την τρύπα. Και όμως 2-3 φορές το πέτυχαν και μπήκε μέσα.
1: Εγώ κλασικά, για να δανειστώ και την λαϊκή έκφραση, γιατί μου αρέσουν αυτά, στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω καμία τέτοια.
0: Θα τη στείλει στη θάλασσα.
1: Καμία, ναι, βέβαια. Και θα την ψάχνουν εκεί. Θα πέσει έξω η διοργάνωση από τις... Αλλά θα μου πει είναι ποδοσφαίρου, επιπλέον οι μπάλες. Δεν είναι του γκολφ που πηγαίνουν κάτω. Ναι.
0: Τώρα θα μου πει, επειδή ανέφερε τον Στέφανο πάλι, σε αυτό το τουρνουά που έγινε στην Γενέβη, το είδε, το τελευταίο που έκανε εκεί με τον πατέρα του. Έψαχνε κάτι στην τσάντα του. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα και δεν ξέρω αν θέλω να μου πεις. Για πες και πάλι, άρχισε τα τέτοια, τα γαλλικά.
0: Εγώ και έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ψάχνει τώρα στην τσάντα του να βρει κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, και γυρίζει στο team του και στον πατέρα του και αρχίζει και βρίζει. Πού το βάλες, ρε? Δεν λέω τα υπόλοιπα. Και του λέει ο πατέρας του στη θήκη μπροστά. Αλλά μιλάμε. Τα λόγια που είπε για το που το έβαλες δεν είναι τίποτα. Το που το έβαλες είναι η αρχή. Τα υπόλοιπα, τα γαλλικά για το που το έβαλε ήταν το...
1: Που το έβαλες, φαντάζομαι μετά το ρε. Που και ρε πάλι δεν πρέπει να πεις στον μπαμπά σου, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Μετά το ρε είχε 2-3
1: γαλλικά.
0: Γαλλικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και,
1: πόσες
0: και...
1: φορές, Θόδωρε μου, τα έχουμε σχολιάσει αυτά, τα έχουμε πει, πόσες φορές.
0: Και είσαι στο ζωντανά, σε ξέρεις ότι σε τραβάνει οι κάμερες και ότι θα σε βγάλουν στο... στο κουρμπέτι που λέμε κατευθείαν, ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά φαίνεται δεν μπορεί να το κρατήσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Πάντως συμμετέχουν τώρα στο Ρολάν Γκαρός και αυτός και η Μαρία Σάκαρη. Τώρα μέχρι που θα φτάσουν δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άντε, θα δούμε.
0: Θα σου πω τους αντιπάλους.
1: Επιμένουν οι Τούρκοι.
0: Τι?
1: Ο παλέμαχος, λέει, παίκτη και πρώην προπονητής και τεχνικός διευθυντής Σαφέτ Ισλέρ δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να εργαστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως λέει, έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του Μιρτσέα, ο οποίος μάλιστα έστασε στον πάγκο των αετών το διάστημα από το 2-2 έως το 2-4, ενώ ήταν και στην εθνική Τουρκία στην περίοδο από το 2017 έως το 2019.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, επειδή στο χρωστάω.
1: Δεν έχουμε μεγαλύτερη βάση σε αυτά.
0: Δεν ξέρετε. Νομίζω ότι ισχύει. Αν ίσχυε, θα το γνωρίζαμε έτσι. Πάντως να σου πω, επειδή το ξεκίνησα, ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Ρολάν Γκαρός απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στον κόσμο. Η Μαρία Σάκαρη είναι κάπου 45-50, κάπου εκεί, άρα δύσκολη προσπάθεια, όχι ακατόρθωτο πάντως, αν βρεθούν σε καλή μέρα, αν βρεθεί σε καλή μέρα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στον Αλεξάνδρ Μουλέ, στον πρώτο γύρο νούμερο 108 στον κόσμο. Βέβαια,
1: ποιος από τους δύο είναι 108?
0: Ο Μουλέ. Ο Τσιτσιπάς είναι γύρω στο 70 πλέον εκεί, 60-70.
1: Αλλά
0: 80.
1: Η Σάκαρη, γιατί κατευθείαν με το νούμερο 12 του ταμπλό πρώτο γύρο?
0: Γιατί αυτό, όσο είναι πιο χαμηλά πας, τόσο στο δρόμο σου.
1: Είναι 45 τώρα χαμηλά. Το 45 να παίζει με το 12.
0: Για το Ρολάν Γκαρός είναι χαμηλά.
1: Α.
0: Ναι. Για τα μεγάλα τουρνουά αυτά είναι χαμηλά. Και εκεί βρίσκεις πιο μεγάλα ονόματα στον δρόμο σου για να φτάσεις στο τελικό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη όταν ήταν στη δεκάδα, 7, 8, 6, 5 κλπ, για να βρούνε κάποιον από τη δεκάδα, έφταναν στον ημιτελικό. Δηλαδή μέχρι τον ημιτελικό αντιμετώπιζαν το νούμερο 20, το νούμερο 15, το 35, το 40. Κατάλαβες. Ενώ τώρα.
1: Αντιστράφηκαν οι όροι. Ναι, τώρα είναι λογικό. Τώρα είναι λογικό. Από τη στιγμή που έχασαν την επαφή τους με τα πολύ ψηλά, ας πούμε, της παγκόσμιας κατάλλαξης. Ναι. Πώς τα λέω.
0: Έτσι, καλά.
1: Θα ξεκινήσω την καριέρα μου και εγώ στο Ρολάν Γκαρό, στο Πόρτο Καράς μου φαίνεται.
0: Την Παρασκευή που έχουμε μαζί εκπομπή,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε άνετα ήδη για τους αγώνες.
1: Τώρα θα ετοιμάζει για το Πόρτο Καράς 5 χιλιόμετρα και στο καπάκι μετά τα 5 θα είναι προθέρμανση. Θα κάνεις και 3 σετ.
0: Άνετα. Τα βγάζω,
1: Πώς το βλέπεις. 3 σετ. Ναι. Έχουν και, από ό,τι το κοιτούσα το Πόρτο Καράς, έχουν και πολύ μεγάλες εκτάσεις με γρασίδι εκεί. Μη σου έρθει τίποτα, μη σε κάνουν και αρχίσεις και.
0: Και κουρεύεις.
1: Γιατί έχεις μια έφεση εσύ. Το γρασίδι σου θέλεις να είναι.
0: Το γήπεδο του γκολφ που υπάρχει εκεί δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε αυτό το επίπεδο.
1: Του γκολφ ή του πόδο γκολφ.
0: Του γκολφ. Εκεί μέσα γίνεται και το πόδο γκολφ.
1: Α, μέσα στο κανονικό γκολφ θα γίνεται και το πόδο
0: γκολφ. Στο γκολφ το φτιάχνουν κάποιες με προδιαγραφές για να γίνει έτσι, ας πούμε, όταν γίνεται αυτό το event. Αλλά το γήπεδο είναι τεράστιο. Και βλέπουμε στην ΕΡΤΡΙΑ, για όσους θέλουν να δουν και την εκπομπή, τον κόσμο των σπορ και είναι σε τηλεόραση, την νίκη του ΠΑΟΚ στον τελικό επί του Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Είπαμε.
1: Εδώ έξι επαφής κεφαλιά στο οριζόντιο, δοκάρι. Τι μεγάλη ευκαιρία.
0: Και
1: εδώ Αστέρας επίσης.
0: Πώς κάνουν και οι άντρες και βγάζουν την μπλούζα.
1: Βγάζουν τη φανέλα, ναι, εννοείται. Φανέλα, στο παναγυρισμό. Γιατί να μην τη βγάζουν τα κορίτσια δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Δεν θα το δείτε βεβαίως στο συγκεκριμένο πλάνο, αλλά κυκλοφορεί, εντάξει, στον κόσμο των σπορ για κάποιο λόγο.
0: Όχι, ναι. Δεν φάνηκε.
1: Ναι.
0: Φάνηκε όμως η κατάκτηση του κυπέλου. Και είπαμε έγινε στο Αγρίνιο το παιχνίδι αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που μιλάμε, εγώ βέβαια έχω ένα κόλλημα με τη flyover, το ξέρεις.
1: Αμάν με το flyover, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα σε ενημερώσω στα εγγένεια.
0: Ναι, θα είναι στην ώρα του.
1: Ναι, θα είναι.
0: Πολύ σίγουρο σε άκουσα.
1: Είδες. Δεν σου κάνει εντύπωση σιγουριά μου. Ναι.
0: Θα είναι το 27.
1: Το 27. Δεν σου λέω πότε το 27. Κάποια στιγμή στο 27.
0: Θα είναι όμως έτοιμο μέσα στο 27.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Καλά, ακόμα περνάω. Βέβαια, πλέον μπορείς να καταλάβεις από πού θα περνάει, πώς θα περνάει.
1: Έχει σχηματοποιηθεί η διαδρομή.
0: Ναι, το ύψος κλπ. Αλλά λείπουν μεγάλα κομμάτια, ρε φίλε.
1: Λείπουν. Θα γίνουν όμως όλα μέσα στο 27. Εγώ έτσι όπως το κοιτούσα πάντως, θα μπορεί να κάνω και χρόνια μέχρι να τη χρησιμοποιήσω, έτσι. Δηλαδή, αν είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν από Χαλκιδική, είναι να κατευθυνθούν προς τη Χαλκιδική, ερχόμενοι από τουρίστες, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ή από την Καβάλα ή από την Εγνατία εδώ. Εμένα δεν θα έχω κάποιο λόγο, ας πούμε, βγαίνω στο flyover.
0: Εσύ επειδή ζεις στην πόλη μέσα.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις από εκεί. Okay.
1: Θα είμαι στην κανονική περιφερειακή εδώ, η οποία απλά σε ορισμένα σημεία θα έχει αποκτήσει από πάνω της έναν άλλο δρόμο.
0: Ναι, ο οποίος όμως θα διευκολύνει την κυκλοφορία, ειδικά το καλοκαίρι, σε φορτηγά, σε αυτοκίνητα κλπ. Θα είναι κάτι εκπληκτικό. Εγώ μη σου πω ότι κάθε μέρα θα πηγαίνω βόλτα από την Επανομή.
1: Όχι, ρε Θόδωρε.
0: Θα βγάζω τη flyover και θα πηγαίνω από κάτω.
1: Όταν θα γίνει η flyover, θα έχει ήδη βγει στη σύνταξη. Συγγνώμη που σα το λέω.
0: Γι' αυτό θα πηγαίνω.
1: Δεν θα έχει λόγο τότε να κατεβαίνει.
0: Επειδή μου αρέσει όμως, θα ανεβαίνω από πάνω, θα βόλτα κάθε μέρα και θα κατεβαίνω από κάτω.
1: Τη φαντάζομαι τη σύνδεση. Περιφερόμενος ρεπόρτερ στο flyover, Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας. Έλα, Θόδωρε, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι
0: τώρα.
1: Πες μας, ρεπορτάζ, βήμα-βήμα θα την κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή δεν έχει. Καλησπέρα στους φίλους οδηγούς που μας ακούνε, δεν έχει κίνηση. Είναι μόνο στα δύο γνωστά σημεία της flyover. Ούτε μες στην πόλη βλέπω τίποτα το φοβερό. Αυτή η αστάθεια λίγο η καιρική να μας εγκαταλείψει, για να πούμε ότι μπήκαμε και καιρικά στο καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει αυτή η βροχούλα που ρίχνει σχεδόν κάθε απόγευμα.
0: Μέχρι τέλος Μαΐου νομίζω ότι έτσι θα πάει.
1: Όχι, να μην πάει. Άντε, φτάνει.
0: Να τα αλλάξουμε.
1: Άντε 25, δίνω άλλες δύο μέρες μέχρι τις 27. Μετά καλοκαιράκι.
0: Φτάνει τόσο.
1: Ναι, φτάνει τόσο.
0: Ναι. Okay.
1: Για να μπορέσουν και οι λίγο παλαιότεροι να κατεβάσουν και τα πέδιλά τους από το πατάρι. Δεν νομίζω να είσαι τέτοιου φορά τίποτα πέδιλο για το καλοκαίρι.
0: Χιονοπέδιλα.
1: Όχι χιονοπέδιλα, τα πέδιλα με τα παπουτσάκια, με τις τρύπες, τα πέδιλα.
0: Αυτά.
1: Τα ανδρικά.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Για τους αχινούς.
1: Όχι. Όχι μες στη θάλασσα. Για έξω, ρε παιδί μου, αντί για αθλητικά.
0: Α, πέδιλο, ναι, βέβαια. Με κάλτσα μέχρι τον αστράγα, μέχρι ψηλή, σχεδόν μέχρι το γόνατο.
1: Κοίτα, επειδή θα κάνουμε κι άλλες εκπομπές μέχρι να πάρεις άρι.
0: Και προχθές,
1: έτσι, και μούρθεις με, με είδαν... πέδιλο και λευκή κάλτσα εδώ για εκπομπή.
0: Με είδανε.
1: Θα σε καταγγείλω. Έτσι.
0: Και με είδανε και λένε, μήπως είστε Γερμανός τουρίστας. Λέω, όχι, δεν είναι. Από Ελλάδα, από Ολλάντα. Εδώ, ναι, ναι. Ναι. Αλλά μ' αρέσει γιατί η κάλτσα να μην κρυώνει και το πόδι. Δεν γίνεται. Το πέδιλο όμως, πέδιλο το καλοκαίρι σε παρακαλώ.
1: Θόδωρε, Θόδωρε, ζακέτα να πάρεις. Άκου τι ακούμε.
0: Δηλαδή κακό είναι αυτό. Πρέπει να κρυώνει το πόδι, δηλαδή γυμνό το,
1: το πόδι. Κοίτα, δεν υπάρχει κρύο τον Ιούνιο. Άμα κρυώνει το πόδι τον Ιούνιο, υπάρχει θεματάκι. Να το ψάξουμε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Φόρα κλειστό παπούτσι σε κάθε περίπτωση. Όχι πέδιλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν μου θέλω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτά. Σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά από 3,5 ώρες και αυτά τα ζητήματα που είχε. Διαβάζω εδώ τίτλους που, που αφορούν Θεσσαλονίκη. Υπήρχε θέμα με την ηλεκτροδότηση νωρίτερα. Είχε δημιουργήσει εκεί ζητήματα. Πλέον,
0: πόσα χρόνια λειτουργεί
1: μιλάμε,
0: τώρα το μετρό?
1: Δεν έκλεισε, ούτε γενέθλια έχουμε κάνει ένα χρόνο.
0: Α, δεν έχει ένα χρόνο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει ένα χρόνο γενέθλιο.
0: Εμένα μου φαίνεται σαν να πέρασε ένα αιώνα.
1: Είδε πω περνάει ο άτιμο ο χρόνο.
0: Ναι, μία φορά έχω μπει, γι' αυτό λέω.
1: Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, ναι, μια
0: για βόλτα. Όχι, ναι. Εγώ μόνο για βόλτα, δεν με βολεύει. Αλλά δεν πειράζει, βολεύει πολύ άλλο κόσμο. Εμένα θα με βολεύει flyover. Θα πηγαίνω βόλτα.
1: Βόλτα, ναι. Ναι. Θα φεύγει από μακριά.
0: Ναι.
1: Θα μα χαιρετά και θα σε παίρνουμε τηλέφωνο εδώ με τον Βασίλη που θα είμαστε.
0: Βεβαίω, γιατί όχι.

0: Δεν είπαμε για το Μοντέρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Έχει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη 18-19 παίκτες, παίρνει και το Μοντέρο. Θα γίνουν 20. Βέβαια, πιστεύω ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά μετά το τέλος και του πρωταθλήματος, το οποίο τώρα θα μας κρατήσει συντροφιά και τον Ιούνιο. Αλλά είναι μια.
1: Δεν έχει συμβόλαια που λήγουν ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Λογικά θα έχει συμβόλαια που λήγουν.
0: Έχει συμβόλαια που λήγουν. Τώρα ακριβώς εγώ δεν τα ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχει μια πλειάδα παικτών, σου είπα. Και με την προσθήκη του Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, έτσι με τη Βαλένθια έκανε την διαφορά. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας παίκτης ο οποίος βάζει 15 πόντους μέσω όρο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης. Ο Ολυμπιακός θέλει τέτοιους παίκτες, δηλαδή αυτό που λέμε, όχι το τεράστιο, το μεγάλο, το αστέρι, τη διαφορά να κάνει, αλλά παίκτες ρολίστες καλούς όμως, έτσι, επιπέδου Ευρωλίγκας, οι οποίοι έχουν κάνει και μια καλή πορεία. Γιατί είδαμε και τον Hayes Davis, πώς τον λέμε, είναι καλά, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έκανε, που δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά, διότι σε αποκτά και παίρνει σε ένα 2 εκατομμύρια πόσο ευρώ ξαφνικά για 6 μήνες. Ούτε ο Μπενίτεθ δεν τα παίρνει αυτά τα λεφτά. για να πας στον Παναθηναϊκό στο Final Four, έτσι. Γι' αυτό τα πήρες τα λεφτά. Και εσύ πας ταξίδι στην Ιρλανδία.
1: Ισλανδία. Και κάνεις μάσκα προσώπου.
0: Και μάσκα προσώπου και πας και στην. Που πήγες στην Αφρική. Στο...
1: Όχι στην Αφρική, στην Ινδία, στο Τάζ Μαχάλ.
0: Στο Τάζ Μαχάλ.
1: Ναι.
0: Σε 24 ώρες. Πώς γίνονται αυτά?
1: Δεν ξέρω, ούτε δεν είμαι ταξιδιωτικός πράκτορας. Και που ξέρω ότι πήγε στην Ισλανδία και στην Ινδία, κάπου εκεί τελειώνουν οι γνώσεις.
0: Με ιδιωτικό τζετ να πήγαινες, δεν θα προλάβαινες να πας και να γυρίσεις.
1: Πας μια χαρά. Εντάξει. Απλά δεν κάθεσαι. Δεν τη χαίρεσαι τη χώρα, ρε παιδί.
0: Δεν κοιμάσαι, προφανώς.
1: Δεν κοιμάσαι στη διαδρομή.
0: Τι να κοιμηθείς 24 ώρες πάνε.
1: Να σου πω την αλήθεια τώρα. Δεν,
0: δεν είναι φυσιολογικό.
1: Η μόνη μεταγραφή που θυμάμαι εγώ, η οποία έγινε πάρα πολύ γρήγορα μετά το τέλος μια συγκεκριμένη σεζόν, είναι ο μόνος παίκτης που θυμάμαι. Καλά, πέρα να μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για την Ευρωλίγκα και για το πρωτάθλημα, ναι, για τις κορυφαίες ομάδες. Δεν μιλάμε για τον προγραμματισμό που κάνει ο ΠΑΟΚ, που ξέρουμε σχεδόν τα 3/4 του ρόστερ εδώ και 10 μέρες, 15 μέρες. Έτσι. Θυμάμαι πέρσι το πόσο βιάστηκε ο Παναθηναϊκός να πάρει τον TJ Shorts, που τον πήρε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή τον πήρε γρήγορα και λέγανε ότι ίσως θέλει απλά να τον κλείσει για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι. Σωστό και αυτό, έτσι έγινε.
1: Και δεν ξέρω αν το ταμείο που κάνει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον TJ Shorts είναι θετικό ένα χρόνο μετά. Ή αυτή η βιασύνη, ας πούμε, του κόστησε. Και
0: νομίζω
1: δεν περίμενε, ας πούμε.
0: Τα λεφτά που παίρνουν δεν τα έβγαλε κανείς φέτος. Ούτε και ο Ναν.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα, ναι. Εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος, ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Τώρα μιλάμε ακριβώς για το πόσο γρήγορα κάνουν μεταγραφές, ας πούμε, μετά το τέλος της σεζόν. Ο Μοντέρο, πριν να κλείσει ουσιαστικά η σεζόν, υπέγραψε. Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Ναι. Και υψηλή κλπ. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Τώρα, άντε ο...
0: μια ομάδα.
1: Κάποια στιγμή είχαμε με τον Βασίλη εδώ μια τέτοια. Είχαμε μια. Έτσι. Είχαμε μια απορία αν θα προλάβει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να αλλάξει προπονητή πριν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, μας την έλυσαν την απορία, ευτυχώς. Έγιναν τα πράγματα με μια νορμάλ σειρά. Δηλαδή, πρώτα έφυγε ο Ράφα Μπενίτεθ και μένει να δούμε αν θα φύγει ο Αταμάν ή όχι. Αλλά μένει να δούμε αν θα φύγει ο Αταμάν. Έτσι.
0: Μένει, σωστά. Ναι, μένει. Ο Αταμάν, ο οποίος παρεπιπτόντως ξέρει ότι μετά τον αγώνα με τη Μύκονο, όπου ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει, στον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ της Basket Link, έμεινε και άλλες τρεις μέρες με την οικογένεια, τέσσερις, για να κάνει μπάνια στη Μύκονο. Και τον βγάλανε και φωτογραφίες και αυτά και τέτοια. Αυτό έγινε μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, Δηλαδή, θα μου πεις, γιατί κακό είναι, δηλαδή τι, επειδή αποκλείστηκες από κάτι πρέπει να τα βάλεις. Κοίταξε, στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν είμαστε Δανείοι, Νορβηγοί, Σουηδοί. Χάσαμε σήμερα το παιχνίδι και το βράδυ πίνουμε το ποτό μας ή την μπύρα μας στην pub και δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, χάσαμε ένα παιχνίδι. Εδώ στην Ελλάδα θυμάμαι παλιά ότι δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους κάποιοι ποδοσφαιριστές στον μεγάλων ομάδων, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, όταν έχαναν σε ντέρμπι.
1: Ναι, εννοείται. Εδώ υπάρχει τώρα ιστορία, δεν ξέρω αν αν ισχύει, ότι παίκτης ποδοσφαιρικής ομάδας Θεσσαλονίκης πήγε, επέστρεψε αυτοκίνητο με 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα δεν είχε, μόνο και μόνο επειδή είχε χρώμα από την αντίπαλη ομάδα της πόλης, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία ή όχι.
0: Ούτε
1: αλλά τι, από μόνος του το επέστρεψε. Όχι, πήγανε κάποιοι και του είπαν. Ούτε μουστάρδα.
0: Ναι, θα στο,
1: που λέει ο λόγος.
0: Θα στο κάνουμε, θα στα αλλάξουμε εμείς χρώμα.
1: Ας το καλύτερα, για να μην το βρει μια ωραία απόχρωση του γκρι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω, ότι προκαλεί, εάν πας για μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι.
1: Και για μένα ήταν κάπως υπερβολικό. Δεν θα πω σε κανέναν πώς να φάει τα λεφτά του. Δεν θα πω σε κανέναν τι να κάνει στον ιδιωτικό του χρόνο. Αλλά ο λαός που μου αρέσει τόσο πολύ λέει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα, εκτός από τίμια, πρέπει να φαίνεται κιόλας ότι είναι και τίμια.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι όλες οι ώρες για τα πάντα.
0: Μας διώχνει η Αγγελική.
1: Όχι, φυσικά. Στην Εύβοια μας στέλνει, όχι απλά μας διώχνει.
0: Πού? Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια.
0: Έχει μέδουσες, πρόσεχε.
1: Τώρα.
0: Αυτές τις μόβ.
1: Τώρα. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή θέλω ρεπορτάζ.
0: Ναι, την Παρασκευή θα σου δώσω ρεπορτάζ κανονικότατο. Βεβαίως.
1: Γεια και χαρά σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1 για διάστημα 3,5 ωρών. Ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παρέμεινε κλειστός. Λίγο μετά τις 2.30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες τιμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Ιράν, είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπαρικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πελεκών 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσα αλλιώς γιατί...

Τόνια, η Τρούπερ των Ερτζιανών. Έτσι λέει ο φίλος μου Αντώνης κατευθείαν με το καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Το ΟΑΚΑ ούρλιαξε για τους Iron Maiden. Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε Iron Maiden, διότι το Σάββατο το βράδυ, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, γέμισε πλήθος πάνω από 50.000 κόσμου. Έλαμψε το άστρο των Iron Maiden, η παρέα από το Λονδίνο, οι οποίοι ζήσανε μια ιστορική συναυλία και αυτοί και εμείς για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος. Εννοείται ότι ακούσανε και το Trooper όσοι βρέθηκαν εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε αυτό το Σάββατο στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, για τους Iron Maiden. Είδα βιντεάκια στα social media, χαμός. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη συναυλιάρα του καλοκαιρακίου 2026. Η πρώτη ήταν η Metallica. Τώρα έχουμε τους Iron Maiden και φυσικά έπονται και άλλα. Μέσα σε όλα τα άλλα όμως, στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά Ολυμπιακός, κάει και διαβάζω σε εισαγωγικά φυσικά πάντα ο Πειραιάς. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ανήλθανε οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα μετά την ιστορική κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ομάδας, η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο τελικό που διεξήχθη στο Telecom Center Athens γέμισε με ενθουσιασμό όχι μόνο τον Πειραιά αλλά και φυσικά πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Γενικότερα ήταν έτσι busy το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καλά και ο καιρός ό,τι να είναι. Έβγαινες από το σπίτι και έλεγες τώρα θα βρέξει, μετά θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Χθες το απόγευμα, ειδικά εμείς ήμασταν έξω εκείνη την ώρα, έριξε μια βρόχα απίστευτη. Γενικά έτσι θα είναι ο καιρός. Άστατος. Όλα θα σας τα πούμε. Χαλαρώστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να σου πω, χαλαρώστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη.

Αποθέωση για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, έτσι τουλάχιστον μας λένε όσοι είδαν τη συναυλία από κοντά. Και μιας και μιλάμε για τρέλα, πάμε στα του καιρού. Η εβδομάδα ξεκινάει με ένα σταθές σκηνικό καιρού που επηρεάζει διάφορες περιοχές της χώρας, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, ενώ όμως παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Η πρόγνωση για την Ελλάδα δείχνει συνεχείς εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες που δυστυχώς επηρεάζουν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Σήμερα Δευτέρα, 25 του Μαΐου, εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές ενδέχεται ώρες. Ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Την Τρίτη αύριο αναμένουμε, λέει, κάποια βελτίωση του καιρού με περιορισμό των βροχοπτώσεων. Τετάρτη, οι κακοκαιρίες περιορίζονται στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Από την Πέμπτη, η αστάθεια ξανά εντείνεται. Παιχνιδάκι παίζουμε. Κάθε μέρα είναι μια έκπληξη ο καιρός, επηρεάζοντας πιο ευρείες περιοχές, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά κρατήστε ότι ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ εδώ εμένα η κρυστάλλινη σφαίρα μου δείχνει ότι Σάββατο Κυριακή, ναι, μεν θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε, που είναι του Αγίου Πνεύματος, βροχούλες, και έτσι μπαίνει και ο Ιούνιος σιγά σιγά. Τώρα που είπα για το Άγιο

Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε να γνωρίζετε κλειστά τα ορτοποιεία του Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να προμηθευτείτε ψωμί για 3 ολόκληρες ημέρες. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, εδώ στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Ο Ras Ballard έρχεται για τη συνέχεια. Can hear you no more. Ακούμε πολλά και αγαπημένα. Πάντα εδώ στο Άκου να δεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα επιτέλους νέα.

Άκου να δεις, στον 102 της Ερθία, πολιτικό ακούστηκε αυτό το Άκου να δεις. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα, 5 με 7. Απόγευμα Δευτερούλας, 25 του Μάη. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στο Βερολίνο. Τόνια μου λέει εδώ στο Βερολίνο σήμερα είναι αργία του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν έχουμε τσάγκαρο Δευτέρα αλλά αργία. Πάρα πολύ ωραία περνάτε εκεί στο Βερολίνο. Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στο Βερολίνο. Έχω πάει 2-3 φορές νομίζω και πάλι δεν μου έχει φτάσει. Να σε καλά φίλε Δημήτρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε για τσάγκαρο Δευτέρα, εμένα κάποιος άλλος φίλος μου λέει: μου αρέσει η Δευτέρα, οι μισοί δεν μιλάνε και οι άλλοι μισοί κοιμούνται όρθιοι. Μια χαρά επικοινωνία δηλαδή, κάπως έτσι. Επικοινωνούμε επίσης μαζί στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Τελικά είναι Διδυμάκη και ο Κλάους Μάινε. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρετε το συγκρότημα των Σκόρπιονς, διότι έχουν επισκεφθεί και την Ελλάδα ούκο λίγες φορές. Τους αρέσουμε πάρα πολύ και πώς άλλωστε γίνεται να μην τους αρέσουμε. Γεννήθηκε λοιπόν στις 25 του Μάη του 1948 ο Γερμανός τραγουδιστής Κλάους Μάινε στο Ανόβερο, στη Γερμανία, μιας και μιλούσαμε πριν για Γερμανία. Γίνεται 78 ετών σήμερα. Είναι δημοφιλής από τη συμμετοχή του ως βασικός τραγουδιστής και στιχουργός στο hard rock συγκρότημα των Scorpions. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του το 1969. Από τότε είναι ενεργό μέλος, έχοντας ηχογραφήσει 19 studio albums. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, μεγάλες επιτυχίες των Scorpions είναι άπειρες. Δεν ήξερα ειλικρινά ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω, ποιο να μεταδώσω. Όλα είναι πολύ ωραία και οι μπαλάντες τους και τα πιο ροκ κομμάτια τους. Οι πωλήσεις τους παγκοσμίως ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Χρόνια πολλά στον Κλάους Μάινε, χρόνια πολλά και σε σένα που έχει σήμερα γενέθλια. Και πάμε με Scorpions και The Rhythm of Love, διότι εμείς μόνο αυτό το ρυθμό ξέρουμε, της αγάπης και της μουσικής. Θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Αυτά είναι. Ανέβασε κι άλλο ένταση. Μπράβο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, συνελήφθησαν 2 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Αποκαταστάθηκε μετά τις 2:30 το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά η λειτουργία του. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρισμή σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Shout to the Top Style Council. Εδώ στα άκου να δει. Ήταν 102.3. Φώναξε, βγάλ το από μέσα σου. Γενικά, μην αφήνετε μέσα σα ό,τι σα τρώει. Επικοινωνήστε το. Θέλετε να το πείτε κάπου. Δεν θέλετε να το πείτε πουθενά. Γράψτε το ή φωνάξτε εκεί τώρα που είστε στο αυτοκίνητο, α πούμε, και έχει και λίγο κινησούλα τώρα στο κέντρο, στην Καρόλου Ντίλ και στην Τζιμισκή συγκεκριμένα. Ούριαξε, δεν έγινε και κάτι, δεν ακούει κανένα. Όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρα, 25 του Μάη, στα 37 λεπτά μετά τι 5, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο τη πόλη. Σας λέγαμε γενικότερα ότι είναι άστατος ο καιρός, το έχουμε καταλάβει, είσαι άστατος πολύ που λέει και το γνωστό άσμα, και έτσι θα πάει λέει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Λοιπόν, εκτός από τον Klaus Meine, τον Scorpion, σήμερα έχει και άλλος πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης γενέθλια, ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Paul Weller, γεννήθηκε 25 Μαΐου του 1958, ή της Βίνη τα 68 κεράκια. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα των The Jam. Το 1983 συνεργάστηκε με τον πιανίστα Mick Talbot για τη δημιουργία του συγκροτήματος των The Style Council, εξού και το άσμα. Το 1990 ο Paul Weller ξεκίνησε solo καριέρα, έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 11 studio albums, έχει κερδίσει 2 British Awards, το 2006 το βραβείο Lifetime Achievement και το 2009 το Best Male Solo Artist. Είναι γνωστός και ως The Mod Father και υπήρξε μεγάλη επιρροή ο Paul Weller για αρκετά βρετανικά συγκροτήματα όπως είναι οι Oasis, οι Blair, οι Arctic Monkeys, οι Enemy και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλο Paul Weller κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να καλησπερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στο Βερολίνο λέγαμε νωρίτερα για το φίλο μας τον Δημήτρη, στη Σουηδία που μας ακούει εκεί στο Ούμεο, η Φωτεινή και η Αθηνά, το Βασίλη στην Καβάλα, το Βασίλη στην Δράμα, το Δημήτρη στη Λάρισα. Ελάτε στην παρέα 6930-078-228 και φυσικά αν δεν μιλήσουμε εμείς για φαγητό, αγαπημένε Κωνσταντίνε, ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, Food Art Festival, street food και μουσική στον Εύωσμο. Θα γίνει κάτι πολύ όμορφο εκεί στη δυτική πλευρά της πόλης. Τρεις μέρες με street food, live μουσική, DJ sets στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Όλα αυτά θα συμβούν 29, 30 και 31 του Μάη, save the dates, από τις 5 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, με street foodιές από αγαπημένα food sports, με live μουσική, με DJ sets, με happenings και με είσοδο μόλις 3 ευρώ και για τις τρεις βραδιές. Για όλες τις βραδιές. Για τις τρεις βραδιές και τα τρία εντελώς διαφορετικά μουσικά προγράμματα και street food που καλύπτει κάθε γούστο. Καταλαβαίνετε, τώρα έχει ξεκινήσει η σιελόρια ήδη. Το Food Art Festival ενώνει γεύση, ενώνει μουσική, σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό για όλους, με happenings, με giveaways, έτσι ελληνικές λέξεις, και ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκει στην πόλη. 29, 30 και 31 Μαΐου στον Εύωσμο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να χορέψουμε. Let's dance, μας λέει και ο David Bowie για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο David Bowie και αυτό το Το Let's Dance είχε κυκλοφορήσει για την ιστορία στις 17 του Μάρτη του 83, είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ, θα γίνει το τέταρτο σε πωλήσεις σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία για το 1983, με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 500.000 αντίτυπα.

Να καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί στην Δράμα. Εννοείται, πήραμε παραγγελία και μάλλον μετά τις 6, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτή την ώρα. Αν προλάβω, εννοείται ότι θα παίξει και αυτή την ώρα. Αλλιώς μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Και ναι, μεν ο καιρός είναι άσχετος. Άσχετος. Αστατός. Είναι και άσχετος εδώ που τα λέμε, είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, σιγά-σιγά έρχεται καλοκαιράκι 2026 και διάβαζα σήμερα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε, να σας ανοίγουμε σιγά σιγά και την όρεξη για το τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι με τις καλοκαιρινές διακοπές. Προβλέπεται λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με βόρειες σποράδες. Δεν είναι και φθηνά, να τα λέμε αυτά. Η έναρξη των δρομολογίων προβλέπεται την Παρασκευή 26 του Ιουνίου. Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνσο, ξέρετε, γνωρίζετε. Πάρα πολύ ωραία νησιά. Εντάξει, θέλει λίγο να έχεις κάνει ένα κομπόδεμα, το οποίο δεν έχω κάνει φυσικά όλο το χειμώνα, αλλά τέλος πάντων. Από την άλλη όμως θα μείνω λίγο στα ταξιδιωτικά, γιατί μας αρέσουν αυτά, γιατί και η μουσική μας ταξιδεύει, αλλά και γενικότερα μας αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Ξέρετε, έχω αυτή την ιδιοτροπία που ποιος μου είχε πει κάποτε, είχα γνωρίσει έναν φίλο, Παύλα τέλος πάντων γκόμενο, και μου λέει, έχω αυτή την ιδιοτροπία, λέει, μου αρέσει να ταξιδεύω και να τρώω. Πάρα πολύ ωραία ιδιοτροπία, συμφωνούμε. Λοιπόν, το ελληνικό νησί που παρουσιάζεται ως το ανερχόμενο αστέρι στη Μεσόγειο, μια αυθεντική σου λέει και ποιοτική επιλογή διακοπών που είναι η ιδανική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχνατους και υπερκορασμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, είναι σύμφωνα με αυστριακό περιοδικό και μέσο Ίος. Η Ίος αναδεικνύεται σου λέει ως μια αυθεντική και ποιοτική επιλογή διακοπών. Ο δημοφιλής αυτός ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, παρουσιάζει την Ίο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική άβρα, με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας, value for money που λέμε και στα ελληνικά. Κάνουν λόγοι για ένα ανερχόμενο αστέρι των Κυκλάδων που συνδυάζει ιδανικά από τη μία την ηρεμία, την αυθεντική ελληνική εμπειρία, τη ζωντανή καλοκαιρινή ενέργεια. Πίσω από την πρώτη εικόνα ενός λιτού κυκλαδίτικου, του οποίου σου λέει ο επισκέπτης, δεν έχω πάει στην Ίο, γι' αυτό σας τα λέω και αυτά, ανακαλύπτει ονειρικούς κολπίσκους και ονειρίσκους. Καινούρια λέξη, λεπτή χρυσή άμμο και το αληθινό ελληνικό συνέστημα. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στο γεγονός ότι η Ίος καταφέρει να προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας, χωρίς όμως να έχεις και πάρα πολύ κόσμο γύρω από το κεφάλι σου. Οπότε σου λέει, είναι ο ιδανικός προορισμός για αυτό το καλοκαίρι. Σημειώστε το, αφήνω και αυτό εδώ που λέμε και εμείς εκεί στο Facebook. Να υπάρχει, θα συνεχίσω όμως με το συγκρότημα των Simon & Garfunkel, διότι σαν σήμερα το 1968 ανεβαίνουν στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Bookends, ρίχνοντας από την πρώτη θέση, ποιους, τους εαυτούς τους, πάλι δηλαδή του Simon & the Garfunkel. Λοιπόν, το Bookends είχε κυκλοφορήσει τις 3 του Απρίλη του 1968, περιείχε τη μεγάλη επιτυχία Hazy Shade of Winter, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Less Than Zero το 1987 από το γυναικείο συγκρότημα των Bangles. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εντάξει, τραγουδάρα μου θύμισες, φίλε Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι το παίξανε. Το Ακάι σου λέει ούριαξε για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο το βράδυ. Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκαν εκεί σε μια έτσι ιστορική συναυλία για το θρυλικό συγκρότημα που γιορτάζει τα 50 και χρόνια καριέρα. Στην έναρξη του δεύτερου σκέλους για το Run for Your Lives Tour, οι Maiden γιορτάζουν 50 και χρόνια ξεκινώντας από την Αθήνα, η οποία σου λέει εξεράγει, και το υπέροχο αυτό ταξίδι με τους Iron Maiden, για όσους ήσασταν εκεί, κράτησε 2 ώρες ακριβώς. Φαντάζεις τώρα να είσαι εκεί στο ΑΚΑ και να ακούς αυτό το τραγούδι, ουρλιάζεις. Δεν γίνεται να μην ουρλιάξεις και να μην χαίρεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε εσάς που πήγατε και είδατε αυτή τη συναυλία. Και για τους Metallica και για τους Iron Maiden. Και όπως σας έχουμε πει, έρχονται φέτος πάρα πολλά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Έρχονται οι Foreigner, έρχονται οι Deep Purple. Τα λέω κατά καιρούς. Έρχεται ο Moby, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε γενικότερα οι Garbage. Πολλά, πάρα, πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα αλμυρό κέικ με μανούρια λαντικά και όχι μόνο, και αλεύρι, που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπω τώρα πως το βάζει στη φόρμα και έτσι έτοιμο για ψήσιμο. Μου έχει έρθει μυρωδιά μέχρι εδώ. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ιδιαίτερο. 23 βαθμοί Κελσίου, ενδέχεται σου λέει πάλι να ρίξει καμιά μπόρα. Είπαμε άστατος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Εμείς θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 233-13-338-420, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο John William Weller, Paul Weller, έχει γενέθλια σήμερα και μας αρέσει πάρα πολύ, είτε ως μέλος του συγκροτήματος των Style Council, είτε και με τη solo του καριέρα, ιδιαίτερα εγώ αγαπάω αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, με το οποίο οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, σου ηρεμεί τα μέσα σου. Λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά. Είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο. You do something to me.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, και το παράνομο οικονομικό όφελος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθυρξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Τα όπλα μάλιστα βρισκόταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Λίγο μετά τις 2:30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που έπεσε ήταν σε μέγεθος κερασιού. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 5.000 στρέμματα με καλλιέργειες όπως βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα καταστράφηκαν. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά.

Εξαιρετική Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ, φύγε ή έλα εδώ στον 102.3. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είμαστε τώρα στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε σχετικά καλώς στους δρόμους της πόλης. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, κοντά σας έως και στις 7. Και ο Λέξ ήταν ένας από τους διασήμους, τέλος πάντων σε εισαγωγικά, που βρέθηκε εκεί ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές που συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden που σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο καλλιτέχνης έδωσε το παρόν όμως και την Παρασκευή 22 του Μάη, όπου παρακολούθησε και το Final Four της EuroLeague. Εντάξει, ο Λέξ νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, θεωρείται ευρέως ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της hip hop σκηνής της γενιάς του. Έχει κατακτήσει εμπορική επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του projects. Έκανε τον ντεπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, που υπήρξε πρωτοπόρο της rap μουσικής σκηνής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο εμβληματικά underground σχήματα της χώρας. Οι δίσκοι του Χαλαρά του 2003 και Χαλαρότερα του 2004 θεωρούνται πλέον κλασικοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι και πολλές επιτυχίες και πολλές συναυλίες. Συναυλίες είπα, ξεκινάει συναυλίες νομίζω από την Κρήτη 13 του Ιούνιου και ολοκληρώνεται οι συναυλίες του ανά την χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Και μέσα στο τραγούδισμα αυτό το Φύγε παρέα με τη Χαρούλα Αλεξίου, κάπου αναφέρθηκε ο Λέξ στο Top 10. Μην ξεχνάμε ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάλι εκεί, πάλι στην κορυφή, βρίσκεται η γνωστή η Taylor Swift, το The Fate of Ophelia, και στη δεύτερη θέση ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτοί οι δύο δεν αλλάζουν με τίποτα τόσες εβδομάδες εκεί, κατσικωμένοι. Οπότε με τούτα και μετά άλλα θα ακούσουμε και Taylor Swift, θα ακούσουμε και Alex Warren. Γεμίσαμε, λέει, ακόλουθους στα social και ανακόλουθους στην πραγματική ζωή. Όλα λάθος. Σωστό κι αυτό. Τι θέλει ένας άνθρωπος? Ένα χταποδάκι, ένα γάβρο τηγανιτό και ουζάκι με θέα θάλασσα. Συμφωνώ απόλυτα.

Θα μπορούσε να είναι και Eurovisionικό αυτό το τραγούδι. Μου κάνει πολύ Eurovision. Alex Warren βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο Top 20 των ξένων τραγουδιών και το Ordinary, μια ωραία μπαλάντα. Με μπαλάντα επίσης θα κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα από Iron Maiden, γιατί μου το ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης και είπαμε χατήρι δεν χαλάμε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα που τον έχω τώρα έτσι στο hold, στην τηλεφωνική γραμμή. Λέγαμε νωρίτερα για τη συναυλία των Iron Maiden, γενικότερα για τις συναυλίες που περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι και φυσικά οι περισσότερες είναι στην Αθήνα, όπου εκεί θέλει γενικά για ένα κοστούμάκι για να κατέβεις στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια της συναυλίας, να μείνεις και ένα βράδυ, να φας, να πιείς, να γυρίσεις, να διόδια το ένα το άλλο. Βγαίνει αρκετά για εμάς που ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Βέβαια υπάρχουν και πιο έτσι οικονομικές επιλογές. Βλέπεις Σόφια, γιατί θα πάνε νομίζω οι Iron Maiden τώρα, αύριο είναι στα Σόφια. Στη Σόφια, δεν θυμάμαι, θα το δω. Νομίζω ότι είναι αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου. Ο Μόμπι πάντως θα εμφανιστεί στην Αθήνα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Μαζί τους και στη σκηνή, σας το έχουμε ξαναπεί, θα βρεθούν οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Και γιατί μιλάω για το Moby, διότι σαν σήμερα το 2002 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts βρίσκεται το άλμπουμ του 18, εννοείται το έχω, το έκτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μουσικού, είχε κυκλοφορήσει το 2002, θα γίνει χρυσό και πλατινένιο σε περισσότερες από 30 χώρες, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Τραγούδια επιτυχίες του είναι το Extreme Ways που θα ακούσουμε αμέσως από Moby. Ναι, νομίζω ότι είναι αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, 26 Μαΐου, η Iron Maiden. Οπότε, αν δεν τους είδατε, δεν προλάβατε να τους δείτε στην Αθήνα, ενδεχομένως να τρέξετε μέχρι τη Σόφια, στη Βουλγαρία και να δείτε Iron Maiden. Προς το παρόν, ακούμε Moby και πάω να δω την παραγγελία του Βασίλη και έρχομαι.

Ο Μόμπι είπαμε έρχεται 1η του Ιούλη. Iron Maiden, καλά σας τα είπα τελικά. Αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, για όσους δεν τους είδανε αυτό το Σάββατο που μας πέρασε στην Αθήνα. Αύριο 3η, 26 Μαΐου, αν θέλετε έτσι να οργανώσετε, έστω και τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν γίνεται, μια εκδρομή για τη συναυλία των Iron Maiden. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Στάθη, ο οποίος λέει να ακούσουμε και μια μαντινάδα από τον Μανουσάκη και τη Μαρία εκτός από την Taylor Swift επιτέλους. Έχεις δίκιο. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 στο Viber 078-228 και παραγγελίες δεχόμαστε και καλησπέρες και μηνύματα και φωτογραφίες και οπουδήποτε και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, μετά τις 6.30 με παραγγελία τραγούδι disco για το φίλο μου τον Βασίλη. Μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε με Swedish House Mafia και αγαπημένο μου Weekend και Χρυσαλίδα στη Φωτιά, Moth to a Flame. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το τραγούδι που επέλεξε ο Βασίλης εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ελληνικού FBI. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βολιβία, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος ΠΑΣ δηλώνει ότι μειώνει κατά 50% το μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του. Κύμα καύσωνα στη Βρετανία, ιστορικό ρεκόρ για τον Μάιο με 33,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλά πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για συναυλίες, βλέπε Iron Maiden, που ξεσήκωσαν την Αθήνα το Σάββατο που μας πέρασε. Ευτυχώς είπαμε, έχουμε το Sunny Festival και λίγο πριν η θρηλυκή εδώ, δηλαδή στη Σάτη Καλκιδική δεν έχει, που είναι λίγο πιο κοντά μας, και λίγο πριν η θρηλυκή Soul to Soul ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival στις 8 Αυγούστου, ο εμβληματικός Jazzy B στέλνει το δικό του μήνυμα στο ελληνικό κοινό, προσκαλώντας μας σε μια βραδιά, σου λέει, γεμάτη groove, soul, διαχρονικές επιτυχίες, κάτω από τα αστέρια του λόφου της Άνης. Όσοι έχετε πάει στο Sunny και έχετε παρακολουθήσει την αυλία, που φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρετε τι μαγικά είναι εκεί, τι ειδηλιακά, τι ρομαντικά, και αν πετύχεις και νύχτα με φεγγάρι, ακόμα καλύτερα. Καθώς, λέει, συνεχίζουμε να κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση, να του δίνουμε ξανά ζωή μέσα από τη μουσική, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα ρυθμού, θετικής ενέργειας και fair play. Τα αδέφει ο Jazzy B, τον Soul to Soul. Το Sunny Festival 2026 συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά του, φέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul και dance σκηνής. Η Soul to Soul, με ηγετική μορφή τον Jazzy B, σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με επιτυχίες όπως το Keep on Moving, το Back to Life κτλ. Κτλ. Ενώ το εμβληματικό τους άλμπουμ Club Classics Volume 1 τους χάρισε 2 βραβεία Grammy και φυσικά παγκόσμια αναγνώριση. Οποία ανατροπή, δεν θα ακούσουμε Soul to Soul για τη συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε Killers. Έτσι, Somebody told me, κάποιος μου είπε κτλ. Κουλουπού κουλουπού.

υπέροχη Star Sailor, Tell Me It's Not Over, όχι ακόμα, σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα εδώ στα άκου να δεις, ήταν 102.3. Η Star Sailor ήρθανε το Δεκέμβρη που μας πέρασε του 2025, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο Wii. Και μιας και μιλάμε για τα δρόμενα, πάμε έτσι να σας δώσουμε δύο πολύ όμορφες θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 25 του Μάη. Συνεχίζει η ομάδα Δουλτσινέα να παρουσιάζει την παράσταση Ο Θάνατος Ενός Ηθοποιού στο Artbox Φαργάνη εδώ στη γειτονιά μας, και σήμερα Δευτέρα 25 και αύριο Τρίτη 26 του Μάη στις 9 η ώρα το βράδυ, και το εισιτήριο ξεκινάει από 10 ευρώ. Επίσης μία παράσταση που ξεκινάει από σήμερα, δύο ηθοποιοί, δύο γενιές, μία φιλία πίσω από τις Κουίντες, η νέα παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκη, η παράσταση Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαλάκου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Τεχνών, σήμερα 25, αύριο Τρίτη 26, αλλά και Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4, και το εισιτήριο είναι στα 14 ευρώ. Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τον Μόμπι που έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα φυσικά, στα πλαίσια του Release Athens, αλλά και σαν support group θα είναι η Garbage, πάμε να ακούσουμε Garbage και χρωστάω, εννοείται, Iron Maiden, με Iron Maiden θα κλείσω, με την υπέροχη μπαλάντα που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Σας λέγαμε νωρίτερα φυσικά για το Μόμπι που έρχεται 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens, και μαζί του είναι και η Garbage. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Milk, το ακούσαμε λίγο κάτι τη πειραγμένο και διασκευασμένο. Μας αρέσουν πολύ και οι Garbage, εννοείται, μας θυμίζουν τα 90s. Και τώρα έβλεπα για τις συναυλίες των Iron Maiden. Ξεκίνησαν το Σάββατο που μας πέρασε από την Αθήνα. Αύριο, σας είπαμε, στην Σόφια στη Βουλγαρία, 26 του Μάη. Μετά συνεχίζουν Βουκουρέστι, Ρουμανία, στις 28 Μαΐου. 30 Μαΐου Μπρατισλάβα, Σλοβακία, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουν μετά Γερμανία. Χαμός γίνεται, δηλαδή μπορείτε να πάτε, αν δεν τους προλάβατε τώρα, να πάτε κάπου εδώ αυτές τις ημεροχρονολογίες, ή αν θέλετε μετά Αυστρία, Ιταλία, Μιλάνο. Έχει πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια, νομίζω ότι έχει και εισιτήρια από ό,τι βλέπω εγώ, στα πλαίσια της συναυλίας τους, της περιοδίας τους, Run for Your Lives World Tour 2026, γιορτάζουν οι Iron Maiden τα 50 χρόνια καριέρας, και φυσικά θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Iron Maiden, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, είπαμε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τον Ινσουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παραδίδω τη σκυτάλη μου στον Τίτανο τεράστιο, στον Μπαν Μέγιστο, στο Θανάση Βικόπουλο που θα σας πει μια ιστορία. Έχουμε λίγο κινησούλα τώρα, βλέπω λίγο στο κέντρο και λίγο στη Σοφούλη. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έτσι άστατος θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα και ενδεχομένως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα επιτέλους, έτσι με υγεία και λίγο χαρά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Την στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξης με τριετή αναστολή. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Τόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Χαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα στενά του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όταν άντρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έπεσε από ύψους περίπου 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας έχει τις αισθήσεις του. Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για παππού, πατριό και καταστηματάρχη στη Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο που ήταν μαζί τους, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για οικογένεια από την Βρετανία που ήρθε στη Ρόδο για διακοπές. Οι συγγενείς του ισχυρίστηκαν ότι ο 14χρονος ήπια αναψυκτικό και όχι αλκοόλ και ότι η κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Ρόδου ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση. Των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανηλίκου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους. Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το μήνα Μάιο μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.

0: Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν πόσες φορές, φίλες και φίλοι, να ακούσατε το τοπονύμιο «Αριστερή όχθη του Σικουάνα» από αυτήν εδώ την εκπομπή «Αμέτρητες». Και δεν θα είναι η τελευταία. Βλέπετε, ο ανθός της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας της Γαλλίας θεωρεί την περιοχή ιερό τόπο, κάτι σαν την Μέκα για τους μουσουλμάνους, την Βιθλεέμ για τους χριστιανούς. Τα πράγματα προκύπτουν μέσα από διαδοχικά γεγονότα, πολλές φορές και κατά λάθος. Πολλοί λένε πως έπαιξε ρόλο, πως από τη στιγμή που η Σορβόνη βρίσκεται στην περιοχή, αναπόφευτα θα κατέληγε και ως τόπος δημιουργίας και μελέτης. Ίσως να έπαιξε το ρόλο του το βιβλιοπωλείο που άνοιξε κάποτε εκεί η Αμερικανίδια Sylvia Beach, η οποία τόλμησε πρώτη να εκδώσει τον Οδυσσέα του James Joyce και να στηρίξει και έναν άλλον μεγάλο, τον Ernest Hemingway. Οι κομμουνάροι αγαπούσαν την αριστερή όχθη, αλλά μην θαρείτε ότι οι αριστοκράτες της προεπαναστατικής Γαλλίας πήγαιναν πίσω της πολυτελής επαύλης τους στην περιοχή Φομπούρ Σεν-Ζερμέν της έχτιζαν. Βάλτε σταδιακά και τα καφέ, καφέ de Flo, η Brasserie Lippe, το καφέ de Mago ή το καφέ La Closerie de Lela. Ανάμεσα στους θαμώνες τριγυρνούν και πάντα θα τριγυρνούν ψυχές ονομάτων όπως του Μποντλέρ, του Τριφό, του Yves Saint Laurent. Λοιπόν, αν πάτε στο καφέ de Flo, να ζητήσετε να σας φέρουν ένα σάντουιτς, το Σονιαρικέλ. Και όταν θα το τρώτε, να πείτε «Βάρε Θανασάκη, σ' αγαπάμε». Κι ας από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην τεχνική υποστήριξη τον Τάσο Τριανταφύλλου.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Γαλλικά θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε και από την εισαγωγή, όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να σας τριπλάρουμε και από εκεί που μιλούμε για την αριστερή όχθη του Σικουάνα να βρεθούμε κάπου στο Βερολίνο. Αλλά όχι, όχι, σας το λέω από την αρχή. Και γαλλικά θα κινηθούμε και σε ό,τι αφορά και τα τραγούδια μας. 1961, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σε τρεις δεκαετίες γαλλικής μουσικής θα βρεθούμε. 1961 λοιπόν ήταν ο Αλέν Μπαριέ στο τραγούδι «Κάτι». Πάντως, πάντα σας το λέω, ότι τέτοια καφέ, τέτοια μπαρ, περιοχές γενικότερα, είναι για αυθεντικούς τύπους, έτσι, κλασικούς. Αν είναι να πάτε, μην αρχίσετε τις τουριστικές συμπεριφορές, duck face, έτσι, και selfie, και στο δευτερόλεπτο να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, να χαρείτε το τοπίο. Αν είναι να πάτε επίσης με λευκή κάλτσα και πέδιλο και με το γυλιό στις πλάτες, όχι, καλύτερα αφήστε το έτσι, κρίμα είναι. Γιατί όχι τίποτα άλλο, να σας πω, μπορεί να κάτσει στο διπλανό τραπέζι καμιά Ιζαμπέλη Πέρ με μαλλιά φτιαγμένα από τον Κριστόφ Νικολά Μπιο και το ρεζιλίξ σας θα είναι μεγάλο. Πολλά ονόματα, μπερδευτήκατε. Είπαμε. Τώρα δα όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν, φίλες και φίλοι, διότι στην αριστερή όχθη του Σικουάνα ξήμερο βραδιαζόταν το κορίτσι, το όνομα του οποίου υπάρχει σε αυτό το σάντουιτς που προαναφέραμε, και ας μην είχε κοπέλα καμία σχέση με τον παράγοντα γαστριμαργία. Όταν στη δεκαετία του 60, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η κοπέλα αναζήτησε ένα μαλακό πουλόβερ για να ζεσταθεί, θα γινόταν μία ακόμη που θα διαπίστωνε ότι ο κόσμος των πλεκτών ήταν φτιαγμένος σχεδόν αποκλειστικά για άνδρες και για γυναίκες, μεν, οι οποίες ωστόσο θα άντεχαν τις ζακέτες που τσιμπούσαν, που λέγαμε. Πω πω Θεέ μου, τι άγχος και αυτό, ειδικά κάτι ζιβάγκου που μας δίναν οι μανάδες μας και όταν έφτανε εδώ πάνω στο λαιμό πραγματικά άναβε. Ήσουν 7 χρόνων παιδί και νόμιζε ότι είχε ξυριστεί. Η απόφασή της λοιπόν ήταν καθοριστική, φίλες και φίλοι. Απευθύνθηκε σε έναν από τους προμηθευτές του συζύγου της στη Βενετία για να φτιάξει πλεκτά που θα αγαπούσαν, όπως είχε πει, το γυναικείο σώμα, αλλά και ταυτόχρονα θα το κολάκευαν. Το δικό της το έφτιαξε η ίδια. Ήταν το θρυλικό «Φτωχό αγόρι», έτσι το ονόμασε. Και το ονόμασε έτσι και κυρίως το έφτιαξε έτσι διότι ήθελε να μην μοιάζει με κανένα άλλο. Η Σόνια Φλής, όπως ήταν το οικογενειακό της ονοματεπώνυμο, γεννήθηκε στο προάστιο Νιλί

Τουξάν του Παρισιού στις 25 Μαΐου του 1930. Να και η ημερομηνία μας. Η μητέρα της ήταν από την Πολωνία. Νιλή Σουξάν του Παρισιού στις 25 Μαΐου του 1930. Να και η ημερομηνία μας. Η μητέρα

ή τις βιτρίνες στο παριζιάνικο κατάστημα υφασμάτων Grand Maison de Blanc. Το 1953 θα γίνει κάτι άλλο. Θα παντρευτεί το Σαμ Ρικέλ, ιδιοκτήτη της Λάουρα. Θα μου πείτε ποια ήταν η Λάουρα. Ήταν μια μπουτίκ της εποχής η οποία πουλούσε πολύ κομψά ρούχα. Δύο παιδιά θα αποκτήσουν μαζί, την Ναταλή και τον Ζαν Φιλίπ. Πριν χωρίσουν το 1968, αλλά μέχρι το 1968 οι αλλαγές θα ήταν καταιγιστικές. Κλικ-κλικ, πάμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω. 1962, τα είπαμε φίλες και φίλοι, έγκυος η Σονιά. Ήθελε να είναι όμορφη και ήθελε να είναι και άνετη. Ο προμηθευτής του, άντρα της, κατάφερε να φέρει εις πέρα στο σχέδιό της. Κάποιος βέβαια θα έλεγε, συγγνώμη. Παράλληλη με τη μέση ρήγα, τη μια πάνω στην άλλη, και πού, στη Γαλλία, είναι δυνατόν? Διότι, κανόνας έτσι, η ρήγα, η κάθετη, η οριζόντια με συγχωρείτε, με τη μέση, βάζει κιλά. Η απάντησή της πάνω στο σχέδιο ήταν εφοπλιστική. Το πάχος της κάθε ρήγας, αλλά και τα χρώματα για τα πλεκτά της, ήταν αυτά που έκαναν τη διαφορά. Θα τα μελετήσουμε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εδώ πάντα θα το λέμε, είναι και η ομορφιά του ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος να μιλάει, να κρατά συντροφιά, να επιμορφώνει, να διασκεδάζει. Ο καθής επιλέγει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, όταν βρίσκεται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και ακούει μια εκπομπή. Η ομορφιά βρίσκεται στο ότι, φίλες και φίλοι, είστε οι μαέστροι του μυαλού σας. Είστε οι ζωγράφοι του μυαλού σας. Οι κειμενογράφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές του μυαλού σας. Και μπορείτε να φτιάξετε, στηριζόμενοι σε αυτά που εμείς σας δίνουμε, τις εικόνες και τα χρώματα που πραγματικά θέλετε. Θα τα εξηγήσουμε λοιπόν όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε αφού κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Αφήνουμε το 1961 ή μάλλον κάνουμε και ένα ωραίο σάλτο 6 χρόνων για να βρεθούμε στο 1967. Την χρονιά εκείνη ο Σέρζ Γκινσμπουρ συνεργάζεται με την Μπριζίτ Μπαρντό για το τραγούδι Comic Strip. Εξαιρετική ερμηνεία της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία, να το πούμε και αυτό, υπήρξε μια από τις φανατικές πελάτησες της Σονιά Ρικέλ.

Σερζ Γκένσμπουργκ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε μαζί με την Μπριζίτ Μπαρντό στο comic strip του 1967. Η Ρικέλ άρχισε να πουλά αρχικά τα pullover από το κατάστημα του συζύγου της. Και το pullover, το φτωχό αγόρι, το poor boy, έγινε πολύ γρήγορα εξώφυλλο, βέβαια, στο γαλλικό περιοδικό L, φορεμένο από μια 19χρονη τότε την απίστευτη τραγουδίστρια Φρανσουάζ Αρντί. Ένα πουλόβερ στο σώμα της Φρανσουάζ Αρντί, αυτομάτως, στη Γαλλία είμαστε, έτσι, μετατρέπεται σε σύμβολο ελευθερίας, αποπλάνησης, πρωτοπορία θα έλεγε κανείς, του εκλεπτισμένου και επαναστατικού στυλ. Έφτανε μόνο αυτό? Όχι βέβαια. Το έχουμε δει πολλές φορές στην τροφιά ότι η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων. Σίγουρα πρέπει αυτό το οποίο δίνεις τον άλλον, αυτό το οποίο του παρουσιάζεις, να είναι κάτι πραγματικά ωραίο. Θέλει όμως και, τι να σας πω, ειδικά σε αυτούς τους χώρους, θέλει και άλλους παράγοντες και θα καταλήξω. Ένα πρωί μπαίνει στο κατάστημα η ηθοποιός Audrey Hepburn και αγοράζει 14 pullover, όχι ένα, 14 σε κάθε χρώμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλει και πολύ πια. Αυτές ήταν και ανταγωνιστικές, έτσι, κουρούνες που τις λέω εγώ. Σου λέει άλλη, γιατί να έχει η Audrey Hepburn και να μην έχω εγώ? Και αρχίζει η λίστα. Κατρίν Ντενεύ, δεν θα αγοράσω? Αγόρασε. Λωρίν Μπακόλ, καλά, όταν μπήκε και η σύντροφος του Χάμφρι Μπόγκαρτ εκεί μέσα, αντιλαμβάνεται ότι έγινε σκοτωμός, φίλες και φίλοι. Σκάι Μίτι και η Μπριζίτ Μπαρντό που προαναφέραμε, τέλος. Και κάπου εκεί ο σύζυγος της Ρικέλ παίρνει την απόφαση να την βοηθήσει να δημιουργήσει την δικιά της εταιρεία, την Σονιά Ρικέλ. Το 1965, παρακαλώ. Και 3 χρόνια αργότερα η Ρικέλ ανοίγει το πρώτο της κατάστημα που αλλού, στην αριστερή όχθη του Σικουάνα. Είμαστε στα χρόνια κατά τα οποία κυριαρχεί η λογική ότι το να φτιάχνεις ρούχα από μέσα προς τα έξω δεν είναι σωστό. Διαφώνησα, θα πει η ίδια η Σονιά χρόνια μετά. Και διαφώνησα διότι τα ρούχα που είναι από μέσα προς τα έξω είναι τόσο όμορφα όσο και ένας καθεδρικός ναός. Κύριο χαρακτηριστικό το ότι διαχώριζε τις επιφάνειες για το οποίο γράφτηκε «Τίποτα δεν ταιριάζει, αλλά επί της ουσίας οι δημιουργίες της είναι τόσο κοντά στο σώμα». Ίσως αυτό το τόσο κοντά στο σώμα ήταν που την έκανε να κάνει, για παράδειγμα, το πρώτο φόρεμα που θα μπορούσε να φορεθεί χωρίς τη στιθόδεσμο στα μέσα της δεκαετίας του 60. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. Και δεν ήταν μόνο τα πλεκτά της που ένοιαζαν με ρίγες του ουράνιου τόξου. Το δούλευε το χρώμα στις δημιουργίες της άλλης, την ίδια ώρα που υπέγραψε τα τεράστια γούνινα περιτυλίγματα, μαραμπού, βίντεζ φορέματα και κιλότ. Πολύ πριν φτάσουν οι Βέλγοι σχεδιαστές στο Παρίσι, αλλά και οι Ιαπωνέζοι, η σχεδόν πάντα μαυροντημένη Σονιά εξέθετε τις ραφές, τις έβλεπες, ξεστρίφωνε τα στριφώματα, αφαιρούσε τις φόδρες, σε μια διαδικασία που θα οδηγούσε στο γνωστό στυλ de mode. Τώρα τα γατάκια το λένε ατιμέλητο look. Τι λέτε, μπαίνουμε στην δεκαετία του 70. Γιατί να μην μπούμε? Μισελ Σαρντού, φίλες και φίλοι, La Java de Broadway.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προανήγγειλου Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI. Την Τετάρτη συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη παρεμβάσεις στην αίθουσα Γεώπολης. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΆΚΑ.

0: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δηλώνει το Κίεβο, καθώς η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις. Στη Γαλλία ενισχύεται το πρώιμο κύμα ζέστης στη χώρα. Σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο 8 διαμερίσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένες αγαπημένες φίλες, εδώ είστε συνδεδεμένοι αγαπημένοι φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, την Σονιά Ρικέλ. Ενδεχομένως κάποιοι να τρέξατε ήδη στο διαδίκτυο να την δείτε και φυσιογνωμικά, και θα θυμηθήκατε, όσοι ασχολείστε βέβαια, για ποιαν μιλάμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, θα σας την περιγράψουμε κιόλας στη συνέχεια, διότι είναι εξόχως ιδιαίτερη, υπήρξε μάλλον. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, με τον οποίο χθες βράδυ διαδικτυακά τσούκου τσούκου ζήσαμε μια βραδιά που δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον παπά. Μια βραδιά που τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ της παλιάς σχολής, εγώ ακόμα έτσι το λέω, Ευρωλίγκα το λένε τώρα, από τον ένδοξο Ολυμπιακό, απέναντι σε μια Ρεάλ που απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο μεγάλη ομάδα είναι, ουσιαστικά χωρίς βασικά ατού, και όμως μέχρι τέλους έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτές είναι οι ιστορίες, αυτές είναι οι παραδόσεις κάποιων συλλόγων. Ποτέ μου δεν πίστεψα στη λογική της βαριάς φανέλας. Έτσι επειδή κάποιος τη βλέπει. Μια φανέλα είναι βαριά, διότι έχουν ειδικό βάρος οι παίκτες που αγωνίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες, οι προπονητές οι οποίες τους προπονούν, το επιτελείο που βοηθά τους προπονητές, οι διοικήσεις, τα πάντα. Άξιος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, και για τον ίδιο λόγο βέβαια στέλνω τους αγαπημένους χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, που κι αυτός είδε την καρδιά του να πηγαίνει μπρος πίσω, και στην αγαπημένη τη Μαρία, την Τατιάνα μας, πότε δεν ξεχνάμε, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης στο φίλο μας τον Στέλιο, την Ειρήνη, τη Δήμητρα, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τον Γιάννη τον Λιώνη, τον Χρήστο, μια γλυκιά αγκαλιά, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη. Η είσοδος λοιπόν της Σονιά στο χώρο της μόδας από εμπορικής άποψης, κάποιος θα έλεγε ότι συνέβη εύκολα. Εντάξει, θα συμφωνήσουμε. Σε επίπεδο αισθητικής όμως, όπως αντιληφθήκατε και νωρίτερα, με την επιλογή της για γραμμές, κάθε άλλο παρά εύκολο η υπόθεση ήταν. Οι οριζόντιες ρίγες σε πουλόβερ και σε φορέματα ουσιαστικά ακύρωναν τους κανόνες που προέκυπταν από τη λεγόμενη υψηλή ραπτική. Ό,τι δεν είναι καλοφτιαγμένο μπορεί να στραγγαλίσει το γυναικείο σώμα, και η Σονιά πάλεψε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε να φτιάξει κάτι όμορφο, το οποίο ουσιαστικά θα ερχόταν σε ρήξη με ό,τι είχε προηγηθεί. Ήξερε όμως να κάνει και κάτι άλλο. Ήξερε να παίζει με τα φτερά, έτσι, με τα πούπουλα. Ήξερε να παίζει με τις παγιέτες, ακόμη και πάνω σε, πως λέμε, χοντρά pullover, για να κάνει το βλέμμα να ξεφεύγει πολλές φορές.

από την γραμμή, από τη Ρίγα, στην της άλλης, ήταν και εκείνο το φοβερό πάθος της για το χρώμα. Μέχρι τότε, ο χειμώνας εκπροσωπούνταν στη γυναικεία καρδαρόμπα ως επιτοπλίστων από μονοσήματα μαύρα, γκρι, καφέ, στην καλύτερη περίπτωση μπλε ρούχα. Είχε έρθει η ώρα για φούξη, είχε έρθει η ώρα για κίτρινο, για κόκκινο και μάλιστα στις πιο φωτεινές αποχρώσεις τους. Υπάρχει και μια άλλη γραμμή στη γαλλική μόδα, παράλληλη γραμμή με αυτή του Yves Saint Laurent, του Dior και του Givenchy, παράλληλη αλλά και τόσο διαφορετική. Είναι η γραμμή που είχε το όνομά της, το όνομα της Σονιά Ρικέλ, όπως θα δηλώσει πριν από χρόνια σε συνέντευξή της στο Life η συντάκτρια μόδας Margaret Krugemark. Και συνεχίζει. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το οποίο λέει, προκειμένου να αντιληφθούμε την εποχή, να αντιληφθούμε το μεγάλο αυτό ρίσκο, προκειμένου να αντιληφθούμε τις διάφορες κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές, διότι όπως πάρα πολλές φορές έχουμε δει, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμη και στο πόσο μυτερή είναι ή δεν είναι μια μπότα, τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα που οι συμβολισμοί έφευγαν από τις ιδέες και πήγαιναν στη λογοτεχνία, στην τέχνη, στην ποίηση, στη μόδα. Ήταν μια γυναίκα, θα προσθέσει η Krugemark, που αντιλαμβανόταν ότι η προσωπική της ανάγκη για μια απελευθερωτική μόδα, χωρίς τις αυστηρές γραμμές των πιο compact υφασμάτων που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι οίκοι, είναι κάτι που έπρεπε να εδραιωθεί ως πρέπει σε μια καρδαρόμπα. Αυτό και τα χρώματα. Η ίδια η Ρικέλ, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, πέρασε στιγμές αμφισβήτησης της δημιουργικότητάς της, γιατί θεώρησε πως αυτά που φτιάχνει είναι πολύ συμβατικά και ταιριαστά στην κουλτούρα του μεγαλοαστικού ονείρου που υπηρετούσε κατά κύριο λόγο η μόδα. Όπως έλεγε και η ίδια, η Ρικέλ πάντα επιδίωκε ένα airplane style, travel style, luggage style, του ταξιδιού δηλαδή. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν μια γυναίκα που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, που με περιβάλλουν όλη την ώρα βαλίτσες και παιδιά. Έτσι οραματίστηκα τα καγκουρό ρούχα, δηλαδή ρούχα που διπλώνονται, μαζεύονται, μεταφέρονται εύκολα, ρούχα χωρίς σωστή και λάθος πλευρά, ρούχα χωρίς ποδόγυρο. Ρούχα, όπως καταλήγει η Ρικέλ, που θα φοριούνται την ημέρα και θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με μία κίνηση για να μπορεί κάποιος να τα φορά και το απόγευμα. Έτσι έβαλα τη μόδα στην άκρη για να δημιουργήσω μία non-fashion, όπως την αποκάλεσε, μία non-μόδα.

À chacun sa chanson, φίλες και φίλοι, 1973 από τον αξεπέραστο, τον ανεπανάληπτο Joe Dassin. Μια μεγάλη μορφή του παγκοσμίου στερεώματος, κακά τα ψέματα. Ο Dassin, γιος του μεγάλου σκηνοθέτη Gilles Dassin και της Beatrice Lohner, λόγω του ότι ο πατέρας του, όπως θα γνωρίζετε, είχε πέσει θύμα του μακαρθισμού, παρά το ότι είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και είχε ζήσει στο Λος Άντζελες, κάποια στιγμή αναγκάστηκε, λόγω των διώξεων που υπέστη ο πατέρας του, να βρεθεί και αυτό στην Ευρώπη. Στην αρχή είχε εργαστεί ως τεχνικός κοντά στον πατέρα του. Έκανε και τον ηθοποιό στο Top Capi τότε, το 64. Και κάποια στιγμή στο Παρίσι, λοιπόν, είχε συναντηθεί με τον Βαλαντέν Τεμπούλ. Και πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, κατευθείαν του δίνει το Σανς-Ελιζέ το 64. Φοβερή επιτυχία, σε σημείο που στις 26 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς να υπογράψει συμβόλαιο με την CBS Records, την Αμερικάνικη, διότι οι Αμερικανοί, γεροί στο εμπόριο, είχαν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν άνθρωπος των πολλών δίσκων, και από την πρώτη και όλα στιγμή τον πλησίασαν για να πάρουν την υπογραφή του. Μιλώντας για ρούχο, για δημιουργίες στο χώρο της μόδας, ο νους ως επιτοπλίστων πηγαίνει μόνο σε αυτό που φτιάχνει ο καλλιτέχνης. Στο φόρεμα, την μπλούζα, το παντελόνι και πάει λέγοντας. Δεν είναι έτσι. Και αλήθεια είναι ότι η συνεισφορά κάποιου στη γενικότερη φιλοσοφία του συγκεκριμένου κόσμου μπορεί να είναι πολυεπίπεδη. Είναι το γενικότερο στυλ. Είναι οι ιδέες που μπορεί να φέρει κάποιος μέσα από τις επιδείξεις που κάνει. Για παράδειγμα, η Ρικέλ ουδέποτε επέβαλε τον κλασικό βηματισμό στα μοντέλα της. Ούτε ζητούσε από τα κορίτσια να μην χαμογελούν, όσο συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα μοντέλα της έμοιαζαν, διότι ήταν φυσικά λαμπερά και περούσαν μπροστά από τους καλεσμένους πώς. Χαμογελούσαν, περπατούσαν άλλοτε χέρι-χέρι, αστειεύονταν, χόρευαν, κουβέντιαζαν, κινούνταν σαν μια παρέα που διασκέδαζε εκεί πάνω. Πάνω σε αυτό κάποτε ο τότε Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν θα πει το φοβερό: έχει εφεύρει όχι μόνο μία μόδα, αλλά και μία στάση, έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ζωής και ύπαρξης. Η Σονιά Ρικέλ έχει δώσει ελευθερία κινήσεων στις γυναίκες. Ο τρελάρας ο Άντι Γουόρχολ την λάτρευε και το ήξερε και η ίδια, βέβαια, πολύ καλά αυτό, όπως θα δηλώσει άλλωστε και το

10. Νομίζω, είπε τότε, ότι ήταν ερωτευμένος με τα μαλλιά μου. Κάθισα για ώρες και τράβηξε εκατοντάδες Polaroid. Polaroid, Δεν άλλαξε ποτέ η Ρικέλ, φίλες και φίλοι. Πέρασαν βέβαια τα χρόνια, ωστόσο η εμβληματική της εικόνα εκεί ανέγγιχτη. Χαρακτηριστικά τα κόκκινα μαλλιά της με πυραμιδικό κόψιμο και πολύ βαριά φράτζα που πέφτει μπροστά. Και η σιλουέτα της να μοιάζει με κλωστή. Βάλτε και τα λεπτά σκούρα μάτια, όλα αυτά έκαναν την Σονιά μεταξύ άλλων και ένα pop είδωλο. Ο συγκεκριμένος κόσμος την αγαπούσε πάρα πολύ, τη σεβόταν. Το 2008, για τα 40 χρόνια από την έναρξη του ταξιδιού της στον χώρο της μόδας, πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο Κριστιαν Λακρουά, ο Μαρτίν Μαρζέλα, ο Ριχάρντο Τίσι και ο Καρλ Λάγκερφερντ έκαναν μια επίδειξη μόδα, έχοντας δημιουργήσει από ένα σχέδιο. Απλά κλήθηκαν το σχέδιο αυτό που έκαναν να είναι εμπνευσμένο από την Σονιά Ρικέλ και τη μόδα της. Πάντα πίστευε ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Και θα σας το εξηγήσουμε αυτό αναλυτικότερα αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Τι λέτε, ακούμε μια Φρανς Γκάλ?

Αυτή ήταν μια μεγάλη πραγματικά μορφή του γαλλικού πενταγράμμου, η Franz Gall, σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της του 1984, το De Branche. Η Σόνια Ρικέλ πάντα πίστευε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Η Σόνια ζητούσε από τον κόσμο να σκύβει πιο κοντά, προκειμένου να ακούσει το θρόισμα του υφάσματος, να ακούει τα λόγια του καλλιτέχνη, να νιώθει το πάθος του για τον ντύσιμο. Πίστευε ότι ο σχεδιαστής και ο ράφτης που δούλευαν πάνω σε παλιές μορφές δεν κατέστρεφαν, αλλά με οδηγό νέες σκέψεις επανατοποθετούσαν τις ιδέες τους πάνω στο γυναικείο σώμα. Αναδιαμόρφωναν την ίδια μορφή πάνω στην οποία είχαν ήδη δουλέψει. Και όλο αυτό ουσιαστικά το χαρακτήριζε αιώνια και ουσιαστική μνήμη που κάθε σχεδιαστής οφείλει να έχει για το αντικείμενο. Θα πει κάποτε, το πρώτο pullover και το δεύτερο και το τρίτο και το χιλιοστό και αυτό το αύριο, όλα είναι σαν τις σελίδες του ίδιου μυθιστορήματος. Ένα παραμορφωμένο ημιτελές κείμενο που αναζητά σύντροφο για την επόμενη σεζόν, ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά, ξεκούμποτο, αλλά στη σωστή θέση ξεκούμποτο. Σχισμένο, αλλά στη σωστή πλευρά σχισμένο. Κάθετη στο ότι η μόδα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, υποστήριζε πως οι συνεχείς επιδείξεις μοιάζουν με κλωτσιά στην πλάτη και υποστήριζε πως αντί να καταστρέφουμε ανά 6 μήνες, οφείλουμε να δουλεύουμε πάνω στα ρούχα όπως κάποιος δουλεύει πάνω σε ένα βιβλίο, με στόχο, έλεγε, να αποφύγουμε εμείς οι δημιουργοί να, τάχα μου, καθαγιαζόμαστε ή να βεβηλώνουμε ανά εξάμηνο. Στον κόσμο της μόδας, και είχε δίκιο σε αυτό, η μόδα αναδιαμορφώνεται κάθε φορά, αλλά πάντα κάποιος παραμένει στο δικό του κόσμο, στο δικό του στυλ, και αυτό είναι το δύσκολο, έλεγε, διότι σου ζητά σε επίπεδο σχεδίων και ιδεών να είσαι ταυτόχρονα υπερβολικός και νυφάλιος, ειλικρινής ή τρελός, και να μην αναζητάς μια απλή εικόνα, αλλά μια αληθινή απεικόνιση της γυναίκας. Κι ας είναι κούκλα με κοντή φούστα, ψιλοτάκουνα ή είδωλο με μακριά φούστα, φλατακούνια, ασταθής γυναίκα που παίζει το ρόλο της μέρα με την ημέρα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα μέχρι το 2012, όταν η Σόνια Ρικέλ αποκάλυψε ότι το 97 ακόμη είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Η εταιρεία θα περάσει στα χέρια της κόρης της, που συνεχίζει την παράδοση. Το πρωί της 25ης Αυγούστου του 2016, σε ηλικία 86 χρόνων, η βασίλισσα του πλεκτού, όπως την αποκάλεσε κάποτε το Vanity Fair, είπε οριστικά αντίο. Την αποχαιρετούμε, όπως και εσάς φίλες και φίλοι, με τον μοναδικό, πραγματικά μοναδικό Κριστόφ και το Νερακρός Πα του 1985. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας

0: ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Μεγαλύτερη κατά 166 τετραγωνικά και με επιπλέον 100 θέσεις θα είναι η αίθουσα του Γεώπολης, όπου την Τετάρτη θα συνεχιστεί ύστερα από διακοπή ενός μήνα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Οι συγγενείς των θυμάτων, σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της επανέναρξης της δίκης, χαρακτήρισαν ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές. Επικεντρώθηκαν στο θέμα της φωτιάς, από την οποία πανθρακώθηκαν 27 επιβάτες του μοιραίου τρένου, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα που σχετίζεται με τη φωτιά. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας μπροστά στις απειλές της Μόσχας για επιθέσεις στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας επιχειρήσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες αλλά και τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Επιστροφή στα δικά μας πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου, βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Τα ελληνικά βουνά χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς αριθμούς, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού, τη γεωργία και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών, όπως καταγράφει το Associated Press σε οδηπορικό του στην Αράχοβα. Πρωτοφανές λόγω της προημότητάς του το κύμα ζέστης στη Γαλλία σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν για αύριο 8 διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου, Πελεκών.

0: 2026. Αφιέρωμα στους βοιώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου και είμαστε στον 102 στο Fade Out και τη σημερινή ημέρα. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Πριν από λίγο ο Θανάσης Βικόπουλος προσπάθησε να μας κάνει λίγο να μας εισάγει στην υψηλή ραπτική μιλώντας μας για τη Βασίλισσα του Πλεκτού, αλλά ανεπίδεκτη μαθήσεως ως είμαστε εμείς, το μόνο πλεκτό που ξέρουμε είναι αυτό στα δίχτυα του ποδοσφαίρου, άντε βία-βία και αυτός του μπάσκετ. Σε εξέλιξη ο αγώνας ΑΕΚ-Άρης για τα play-off του πρωταθλήματος Ελλάδος. Είναι 1-1 όσον αφορά τις νίκες στα παιχνίδια, 52-46 για τον δικέφαλο στο ημίχρονο. Όποιος νικήσει περνά και στον επόμενο γύρο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ο Άρης έχει δυνάμεις, φαίνεται πως το παλεύει και καλά θα κάνει. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μείνετε μαζί μας.

Σαν είδηση, σαν κεραυνός έσκασε σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, και μάλιστα λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου από καρκίνο της Γογούς Μαστροκώστα, η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Και αν για την Γογό Μαστροκώστα το ξέραμε λίγο πολύ ότι δίνει τη μάχη με το καρκίνο, για τον Παρασκευά Άντζα εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του. Όπως μάθαμε σήμερα, ο Παρασκευάς Άντζας έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι η νόσος από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο και έδινε τον δικό του αγώνα εδώ και χρόνια. Τι είναι όμως αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα? Λοιπόν, όπως είπαμε, έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον διάσημο επιστήμονα. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι μυϊκή αδυναμία, δυσκολία σε περπάτημα, μυϊκές κράμπες ή σπάσεις, αδυναμία λαβής αντικειμένων, δυσκολία στην ομιλία κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι για την διάγνωση δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει άμεσα την νόσο. Οι γιατροί βασίζονται σε νευρολογικές εξετάσεις, σε ηλεκτρομυογραφήματα, σε μαγνητικές τομογραφίες και πηγαίνουν βήμα-βήμα στον αποκλεισμό άλλων νευρολογικών παθήσεων μέχρι ώστε φτάσουν στη συγκεκριμένη πάθηση. Δεν υπάρχουν θεραπείες. Υπάρχουν μόνο φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη και το προσδόκιμο ζωής ποικίλει. Πολλοί ασθενείς ζουν 3-5 χρόνια μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων και η εξέλιξη της νόσου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τη μορφή της, την υγεία του ασθενούς και την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Το τελευταίο αντίο στο Παρασκευά Άντζα θα πούν οι δικοί του άνθρωποι και φαντάζομαι σύσσωμο το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, αύριο το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας στις 5.

Κοιτάς πλάκα σου τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

Και μπορεί σήμερα να είναι Δευτέρα, δύσκολη μέρα, αλλά όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη Δευτέρα, η οποία δεν θα είναι δύσκολη, κάθε άλλο. Και αυτό γιατί η επόμενη Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος ή τριήμερο για πολλούς, οπότε ετοιμάζονται πολλοί να εκδράμουν και καλά θα κάνουν. Και αυτό γιατί μπορεί μέχρι και σήμερα αύριο να υπάρχει μια αταξία όσον αφορά τα του καιρού με συννεφιές και μπόρες. Ωστόσο οι προβλέψεις λένε ότι το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είναι ίσως το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς. Οπότε αναμένεται όσοι μπορούν και φύγουν να μπουν και στη θάλασσα κάνοντας ορισμένοι το πρώτο τους μπάνιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες ανεβαίνει, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κανονικό καλοκαίρι. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια πιθανότητα βροχής, και αύριο θα έχουμε συννεφιά και μεθαύριο μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα της Πέμπτης, ασθενής βροχή, αλλά με 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή με πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Οπότε όσοι δεν δουλεύετε το τριήμερο, κανονίστε, φύγετε όπου προλαβαίνετε να κλείσετε και να πάτε, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά και θα είναι και μακρύ.

σημαίνια γέλια δεν θα τυχούν. Μα είναι ωστόσο αρκετό που τώρα θα καθίσεις αυτό το παραμύθι μου να παρακολουθήσεις. Έναν ακούσεις πριν φωνή του φόβου ακουστεί και μας ταράξει με πικρά μηνύματα γεμάτη, πριν μια μοναχική μελαγχολία μας νοιαστεί και μας καλέσει σε σκληρό αφιλόξενο κρεβάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, αλλά ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, 20 συλλήψεις. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Γάζα, 6χρονο κορίτσι και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Την ώρα που το ντέρμπι των κιτρινόμαυρων είναι πραγματικά ντέρμπι 63-58 η ΑΕΚ των Άρη, θυμίζουμε ότι ο νικητής του αγώνα περνά στον επόμενο γύρο και αντιμετωπίζει στους 4 τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το άλλο ζευγάρι. Και μιας και λέγαμε για πλεκτό, μπορεί να έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ περιμένει την 17η Ιουνίου για να δει τι θα κάνει στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστοί 9 πιθανοί αντίπαλοι, με κάποιους από αυτούς βέβαια να χρειάζεται να περάσουν πρώτα από τον πρώτο προκριματικό, αφού ο ΠΑΟΚ θα πάει στον δεύτερο. Ο πρώτος προκριματικός θα γίνει 9 και 16 διπλά παιχνίδια Ιουνίου. Λοιπόν, η Σεντ Γκάλεν είναι πιο πρόσφατη ομάδα που μπήκε σε αυτή τη λίστα. Ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ είναι η Σερίφ Τιρασπόλ, η Δυναμό Κιέβου, η Μπεσίκτας Τβέντε, Χάιντουκ Σπλίτ, Τρόμσο, Τσεσεκά Σόφιας και Χάμαρμπι. Από αυτές, η Σερίφ, η Δυναμό Κιέβου, η Χάιντουκ, η Τσεσεκά Σόφιας και η Χάμαρμπι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον πρώτο γύρο για να βρεθούν στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αποφεύγει Μπενφίκα Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζέν, Μίντιλαντ, Καραμπάκ, Μακάμπι Τελαβίβ, Άντερλεχτ και Πάφο. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει στις 17 Ιουνίου και θα δούμε μετά πώς θα πάει η κλήρωση για να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσει και από εκεί και πέρα. Για να περάσει στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να πετύχει 3 συνεχόμενες προκρίσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης, λοιπόν, από τον δεύτερο γύρο που θα μπει, χρειάζεται στον τρίτο γύρο προκριματική πρόκριση. Στον τρίτο προκριματικό γύρο πρόκριση, τα παιχνίδια είναι 26 Αυγούστου και 13 Αυγούστου. Και τα play-offs θα ακολουθήσουν με κλήρωση στις 3 Αυγούστου και τους αγώνες στις 20 και 27 Αυγούστου. Ευχόμαστε να δούμε τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει.

είναι ότι δεν υπάρχει σιγουριά. Στο δρόμο αυτόν δεν υπάρχουν ταμπέλες.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα και σε σένα Ευτυχία. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και μιας και λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν σκοπεύατε να πάτε εδώ σποράδες, τουλάχιστον φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, ξεχάστε το. Γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού που αναρτήθηκε, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Κάθος Κόπελος Αλόνισσος που γίνεται κάθε καλοκαίρι από εδώ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οπότε ξεχάστε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με το μειοδοτικό διαγωνισμό, τα δρομολόγια θα γίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα σαλπάρει το ταχύπλο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Το εισιτήριο για Σκάθο είναι στα 36 70 ευρώ, για Σκόπελο 40,30 και για Αλόνισσο στα 48 ευρώ αν θέλετε να πάτε εφόσον ξεκινήσουν τα δρομολόγια, θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα, πέρα από αυτούς που φεύγουν, υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται. Και γιατί έρχονται, είναι το ερώτημα. Υπάρχει μια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Επιχειρήσεων για το η Κεντρική Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα, αλλά εμάς μας αφορά η Κεντρική Μακεδονία, για ποιο λόγο την προτιμούν οι τουρίστες. Λοιπόν, πολιτισμός, όχι γιατί είμαστε πολιτισμένοι εμείς, αλλά γιατί έρχονται να δουν μνημεία του πολιτισμού και θάλασσα. Έχει βαθμολογηθεί ο πολιτισμός στην Κεντρική Μακεδονία από τους τουρίστες με 9,5 με άριστα το 10 και οι θάλασσές της με 9,4 επίσης με άριστα το 10. Από εκεί και πέρα έχουμε εξυπηρέτηση 9,3, γαστρονομία 9 και 9,3 επίσης είμαστε προορισμός value for money. Αναφορικά με τα βιώσιμα ταξίδια, υψηλή βαθμολογία και εκεί 9,4 η Κεντρική Μακεδονία, όταν ο μέσος όρος σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι 8,6, ωστόσο έχουμε χαμηλό βαθμό στα ζητήματα υγιεινής με 8,7, εκεί θέλουμε βελτίωση. Τον υψηλότερο βαθμό στην Κεντρική Μακεδονία δίνουν Κύπριοι και Αμερικανοί τουρίστες, ακολουθούν Άγγλοι και Γερμανοί. Αντίστοιχο βαθμό με τους Γερμανούς 8,8 δίνουν και οι Έλληνες τουρίστες που έρχονται από άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία και τον χειρότερο βαθμό τον δίνουν οι Τούρκοι με 8,5. Οι Τούρκοι που πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στη Νατάσα, αλλά και στη Στέλλα που λέει ότι βρίσκεται και απόψε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. 693-078-228, ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μιας και λέγαμε ότι για το τριήμερο δεν μπορείτε να πάτε στις Ποράδες, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ακτοπλοϊκή σύνδεση, μπορείτε να πάτε όμως κάπου αλλού, που θα σας πούμε εμείς, και μπορείτε να πάτε οδικώς στην μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης. Πού είναι αυτή? Είναι το μονολίθι στην Πρέβεζα, και το μήκος της παραλίας είναι το μεγαλύτερο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού αγγίζει τα 25 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από την αρχαία Νικόπολη, και εκεί θα απολαύσεις άμμο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Στα αρχαία χρόνια λέγεται ότι ονομαζόταν Κόμαρος εξαιτίας των πολλών κουμαριών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το σημερινό της όνομα Μονολίθι οφείλεται σε μια συστάδα βράχων που βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και μέχρι το 1943 προεξήχαν σχεδόν ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, όταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τους βομβάρδισαν και τους έσπασαν. Σε εκείνο το σημείο σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας ύφαλος στην επιφάνεια του νερού. Η ακρογιαλιά του απλώνεται από το χωριό Μύτικας μέχρι εκείνο της Καστροσικιάς, όπου αρχίζει και το δάσος του Μονολιθίου. Τα νερά είναι ονειρεμένα, η αμμουδιά έχει πλάτος 10 έως 50 μέτρα αναλόγως την περιοχή, υπάρχουν δέντρα, το να φτάσεις εκεί είναι πολύ εύκολο από την Πρέβεζα, οδικός δηλαδή, άντε να το ο προορισμός, ξεκινήστε και απολαύστε την πιο μεγάλη παραλία ολόκληρης της Ευρώπης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν επιτάπητος είναι η ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε μια μαραθώνια συνεδρίαση παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος παρουσίασε το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στο κεντρικό ζήτημα του νομοσχεδίου που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Λιβάνιος υπερασπίστηκε την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι οδηγούσε μέχρι σήμερα σε μειωμένη συμμετοχή και ευκαιριακές συνεργασίες. Για τη Μητροπολιτική Διοίκηση επεσήμανε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό κυρίως για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στη δομή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε ποιες περιπτώσεις στοιχειοθετούνται αυτές για να κυμηνηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τράψε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε σκηνή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σήμερα μία γυναίκα και ένα εξάχρονο κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλα 17 άτομα, μεταξύ τους παιδιά. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, διέξω έδωσε διαταγή σήμερα για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες. Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός συγκάλεσε συνεδρίαση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των εισβολών ξένων μη επανδρομένων αεροσκαφών στη χώρα. Αρκετά ουκρανικά ντρόουνς έχουν συντριβεί στη Φιλανδία από τα τέλη Μαρτίου, ενώ στις αρχές του μήνα μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουσίμα στο νότο της χώρας, που περιλαμβάνει και το Ελσίνσκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία μη επανδρομένων αεροσκαφών καμικάζι. πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό στο σταθμό Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Επταπτυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

μια νύχτα καλοκαιρινή υγρή στη Λισαβόνα. Ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

παράθυρο, κοιτάει τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ. Κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα, να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

αποφύσει για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

τελικά θα ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν. Ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και μένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία. Αν είναι οι αναμνήσεις μου

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Έφη που λέει τι τραγούδι, καλή εβδομάδα. Το τραγούδι είναι το Ruanda Bella Vista του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνευμένο από το Σοκράτη Μάλαμα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα την Έφη. 693-0078-228 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και μιας και μιλάμε για Viber, η Κύπρος είχε εκλογές προχθές και ένας από τους βουλευτές που εξελέγει, ίσως είναι το χαρακτηριστικότερο πρόσωπο της εποχής μας, της εποχής των social media. Και αυτό γιατί ο Δημήτρης Μπάρος, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα, είναι του Φιδία Παναγιώτου, γνωστού στην Κύπρο, αλλά πλέον νομίζω και σε όλους τους νέους, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από βιντεάκια στα social media και εξελέγει ευρωβουλευτής. Αυτή τη φορά ο βουλευτής του κόμματός του εξελέγει με μόλις 280 σταυρούς. Ελάχιστους σταυρούς, αλλά ωστόσο αυτό του έδωσε τη δυνατότητα, και αυτό γιατί το κόμμα του εξέλεξε βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, να μπει στην Κυπριακή Βουλή και μάλιστα επικρατώντας στο εσωτερικό του κόμματος μόλις για 5 ψήφους από τον βουλευτή που ακολουθούσε, ο οποίος πήρε 275. Ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο Δημήτρης Μπάρος, είχε απασχολήσει τα social media της χώρας του, γιατί μέσα από κοινωνικά δίκτυα πρόβαλε ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο και είχε παρουσιάσει το προσωπικό του όνειρο να γίνει δημιουργός περιεχομένου, create contentor, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα τα τέτοια, για να κάνει όπως λέει, ήταν το όνειρό του, βιντεούθκια, όπως τα λένε στη Μεγαλόνισο. Αυτό ήθελε να κάνει, το ξεκίνησε, το έκανε, έγινε γνωστός μέσα από εκεί, κάνοντας ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα του λένε το σακίδιο θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον περιεχόμενο, όχι powerbank, κινητά και άλλα συμπαρομαρτούντα που βοηθούν στην κατασκευή βίντεο, αλλά πλέον νομοσχέδια και λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν της εποχής μας. Ας δούμε αν ως video creator θα καταφέρει να κάνει τόσο εντύπωση όσο έκανε πριν και τώρα ως βουλευτής.

Λοιπόν, ακούστε τα, γιατί έρχονται και προς τα εδώ. Και μιλάμε για το πόσο κοστίζει πια μια θέση στάθμευσης. Εδώ δεν ξέρω πόσο κοστίζει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακόμα εγώ έχω την ευτυχία να μπορώ να παρκάρω εκεί που ζω χωρίς να πληρώνω. Ωστόσο, στη Ρώμη, μια θέση στάθμευσης 13 τετραγωνικών στο ιστορικό κέντρο της Ιταλικής πρωτεύουσας διατέθηκε προς πώληση για 260.000 ευρώ, όσο ένα σπίτι δηλαδή. Η είδηση προκάλεσε αναταραχή και σπασμούς στην Ρώμη, γιατί υπάρχουν πλέον παράλογες τιμές στην αγορά ακινήτων, τόσο παράλογες που έχουν οδηγήσει σε μια θέση στάθμευσης στο κέντρο να μοιάζει με απόλυτη πολυτέλεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, σε λιγότερο από 2 χρόνια η αξία των θέσεων στάθμευσης έχει αυξηθεί ως και 10.000 ευρώ στη Ρωμαϊκή πρωτεύουσα, και η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο κέντρο αλλά και στα περίχωρα. Το ζήτημα είναι δύσκολο να επιληθεί, καθώς τα ιστορικά κτίρια της πόλης κάνουν πολύ δύσκολη την κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα οι στενοί δρόμοι δεν έχουν σχεδιαστεί για κυκλοφορία σύγχρονων αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από αυτές τις τιμές των διαμερισμάτων. Προσπαθούν οι αρχές να βρουν χώρους στάθμευσης, αλλά ακόμα και αν τα καταφέρουν, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς αν η εξέβρεση αυτή θα μειώσει τις τιμές για να μπορούν οι άνθρωποι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Το θέμα είναι ότι επειδή τα βλέπουμε εκεί και επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά πια, θα τα δούμε και στα μέρη μας σε λίγο.

Ένα λεπτό λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ΑΕΚΑΡΙΣ 197 με τον Άρη να έχει την επίθεση αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λήξει ο αγώνας και θα μείνουμε σε αθλητικό mood, καθώς στο NBA, στους τελικούς της Δύσης, οι San Antonio Spurs κατάφεραν να νικήσουν με 184 τους Oklahoma City Thunder και να φέρουν τη σειρά στο 2-2 και να λύσουν τις διαφορές τους στα επόμενα παιχνίδια. Ο Wemby, ο Victor Wembanyama, ήταν ο κορυφαίος των San Antonio Spurs με 33 πόντους, 8 rebound και 5 assist και οδηγεί την ομάδα του, ελπίζουν, στο τελικό. Μια περίεργη σύμπτωση. 12 χρόνια πριν, στους εμιτελικούς της Δύσης αυτή τη φορά, οι Warriors είχαν κερδίσει τότε τους Grizzlies με 101-84 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ισοφαρίζοντας 2-2. Ο Steph Curry σε εκείνο το match είχε 33 πόντους, 8 rebound, 5 assist, 4 λάθη, 2 κλεψίματα με 11 στα 22 shoot, ακριβώς την ίδια στατιστική με τον Wemby. Οι Warriors για τους προληπτικούς πήραν εκείνη τη σειρά με 4-2 και αργότερα πήραν και το πρωτάθλημα του NBA.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σε χωριό του Κιλκής. Με τη μέθοδο του λογιστή της απέσπασαν 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν εκδίδει απόφαση για την επαναλειτουργία του διαδικτύου. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Αίσιο τέλος για τον νεαρό τουρίστα που έπεσε σε γκρεμό στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι όπου κι αν πάμε γυρίζουμε πάντα τη βελόνα στον 102. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ο αγώνας ΑΕΚ Άρης τελείωσε πριν από λίγο. Ο δικέφαλος Νότου επικράτησε με 102-99 σε έναν αγώνα θρίλερ του Άρη και θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους 4 του πρωταθλήματος μπάσκετ Ελλάδος. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο άλλος αγώνας είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τον Banksy φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Είναι ο τύπος που έγινε διάσημος χωρίς να είναι διάσημος, χωρίς να τον ξέρει κανένας, ξεκινώντας με γκράφιτι στους δρόμους του Λονδίνου και μέσω αυτών των γκράφιτι έγινε διάσημος και μάλιστα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του άλλαξε χέρια, πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί του ποσού των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το κορίτσι με τον μπαλόνι, το Girl and Balloon on Found Landscape. Είναι μια εκδοχή της διάσημης εικόνας με το κορίτσι λοιπόν και το κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η δημοπρασία έγινε σε ιδιωτικό χώρο με περίπου 70 ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το έργο και η όλη διαδικασία κράτησε 8 λεπτά με τελικό νικητή άγνωστο Αμερικανό συλλέκτη. Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως γκράφιτι στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Banksy. Στη συγκεκριμένη εκδοχή που πουλήθηκε ανήκει είναι στη σειρά Crowd Oils, στην οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων και τους μετέτρεπε σε σχόλια πάνω στην κοινωνία, την κατανάλωση και την ίδια την τέχνη. Και ένας αρτίστας του δρόμου έφτασε πλέον να πωλείται σε τιμές που αγγίζουν τα επίπεδα μεγάλων κλασικών ονομάτων. Η πώληση μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε πολλές αναφορές γύρω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις φήμες. Το θέμα είναι πως μιλάμε για μια εικόνα, το κορίτσι με τον μπαλόνι, που έγινε viral στην εποχή που ακόμη ο όρος viral δεν είχε ανακαλυφθεί.

Λοιπόν, παντρεμένοι ή ελεύθεροι, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι? Το έχουμε απάντηση στο αιώνιο ερώτημα λοιπόν. Και αυτή προήλθε μέσα από μια έρευνα που διήρκησε 2 ολόκληρες δεκαετίες και έβαλε στο μικροσκόπιο 5.000 ενήλικες που τους μελέτησε σε ζωή παντρεμένων και ελεύθερων σε 2 εντελώς διαφορετικούς κόσμους, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιαπωνία. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, ο γάμος, λέει, κερδίζει στα σημεία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι παντρεμένοι ενήλικες και στις 2 χώρες αναφέρουν σταθερά υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, αισθητά καλύτερη σωματική υγεία και σε σύγκριση με εκείνους που δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Η καθημερινή αλληλοϋποστήριξη, μοιρασιά οικονομικών και συναισθηματικών βαρών, ύπαρξη σταθερού ανθρώπου αναφοράς λειτουργούν ως ένα αόρατο δίκτυο ασφαλείας. Αντίθετα, οι ελεύθεροι φάνηκε να βιώνουν περισσότερο το βάρος της καθημερινότητας μόνοι τους, γεγονός που μακροπρόθεσμα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα. Υπάρχει βέβαια και η πίεση που αφορά την οικογένεια για τους ελεύθερους, δηλαδή στην Αμερική φαίνεται ότι τους πίεζαν περισσότερο να γίνουν παντρεμένοι σε αντίθεση με την Ιαπωνία που πλέον οι singles παίρνουν μέρος στις οικογενειακές μαζόξεις κλπ. Ωστόσο, πριν βιαστείτε να τρέξετε να παντρευτείτε, σκεφτείτε ότι οι επιστήμονες λένε πως τα δεδομένα δεν αφορούν τα ζευγάρια που συγκατοικούν χωρίς να έχουν παντρευτεί. Η σύγχρονη πραγματικότητα, λένε, δείχνει ότι η κοινή ζωή και η συντροφικότητα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς ωφέλη στην υγεία και στην ψυχολογία, είτε υπάρχει γάμος είτε όχι, δηλαδή μπορείτε να συγκατοικείτε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι παντρεμένοι δεν ζουν περισσότερο, τους φαίνεται περισσότερο.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που λέει ότι και σήμερα είναι με παρέα των 102 όπως κάθε μέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ, θα το διαβάσει μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο σινεμά. Άντε, μπορεί να ξέρετε ότι το Avatar του Cameron είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία και το Paranormal Activity η πιο κερδοφόρα. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ που είναι ελάχιστα γνωστό και πρόκειται για μια ταινία που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί ένα ζευγάρι μετά από ένα τραγικό συμβάν προσπαθεί να θάψει ένα πτώμα στο Las Vegas. Φαίνεται πως κάνουν ένα σοβαρό λάθος καθώς το σώμα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και την επόμενη μέρα δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο που το είχαν αφήσει και έτσι ξεκινάει η ταινία. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον John Penney το 2006 με πρωταγωνιστικό cast Catherine Heigl από το Grey's Anatomy, Tom Sizemore από τη διάσωση του στρατιώτη Ryan και η κριτική της εποχής, παρόλο το πλούσιο cast, την είχαν υποδεχθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Το ρεκόρ ποιο είναι? Λοιπόν, το ρεκόρ είναι ότι το Zizix Road, έτσι ονομάζεται η ταινία, έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών στις αίθουσες του σινεμά. Κόστησε πάνω από $1 εκατομμύριο και στις κινηματογραφικές αίθουσες συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον μόλις 6 ατόμων, αποφέροντας έσοδα $30. Αυτό θα πει κανονικά μπήκε μέσα. Επειδή όμως έχει αυτό το ιστορικό, οι αργότερα, οι συνεφίλ που έμαθαν το ιστορικό, άρχισαν να την ψάχνουν επειδή έγινε διάσημη γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Αρχικά την αγόρασαν σε DVD, ωστόσο ποτέ δεν έβγαλε σε καμία περίπτωση ούτε μέρος των εξόδων που χρειάστηκε, παρόλο που πλέον υπάρχει ένας σύγχρονος μύθος να το συντροφεύει. Το θέμα είναι ότι πουθενά δεν θα μπορείτε να το βρείτε, δεν υπάρχει σε καμία πλατφόρμα. Εγώ θα το έψαχνα για να το δω. Hey, come on. Love my girl.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην πρώτη ώρα. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς περίπου 30 ημέρες αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συμφωνία, μέσα σε διάστημα 30 ημερών, το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλο τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει η οικονομική εφημερίδα. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε σε αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 μέρες. Και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει επίσης το δημοσίευμα. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, είχε αναφέρει νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέκταση της παραγωγής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο καταβάλει προσπάθειες με Ευρωπαίους εταίρους για την εξεύρεση λύσης στο συγκεκριμένο θέμα. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κραζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κραζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Επιστροφή στα δικά μας, θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις, σιγά σιγά αποχαιρετούμε το Μάιο, ένα βροχερό Μάιο. Σας είχαμε πει ότι θα πέσει πολύ νερό την Παρασκευή, αλλά δεν περιμέναμε ότι σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης θα χρειαζόμασταν βάρκα. Στο ίδιο έργο θεατές, λέμε, ξαναλέμε, με μια δυνατή βροχή οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γίνονται ποτάμια. Δεν ξεμπερδέψαμε εντελώς με τις βροχές. Στο επόμενο 48ωρο οι μετεωρολόγοι δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ομπρελίτσα στη τσάντα, στολή δίτη και βατραχοπέδιλα, καλού κακού, για να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Είστε συντονισμένοι στην Ιθερινή Βάρδια, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στον ήχο παρέα σήμερα έχω τον Τάσο Τριανταφύλου, περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

me. Μια Δευτέρα που μας έκανε γνωστούς δύο θανάτους, θα ξεκινήσω με το θάνατο της γωγό μας Τροκώστας. Τη γνωρίσαμε σαν γυμνάστρια, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είδαν το ταλέντο της, της δώσανε τηλεοπτικές εκπομπές, έγινε παρουσιάστρια, δοκίμασε τις δυνατότητες και στο τραγούδι. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, όπως λένε όλοι οι συναδελφοί της, δεν είχε ακουστεί τίποτα το κακό για αυτήν, γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι που σήμερα έμαθαν την είδηση εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και την ειλικρινή στεναχώρια τους. Πέθανε από επιπλοκές της υγείας της, περνούσε για δεύτερη φορά καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα, πάνω από 25 μέρες, ήταν συνέχεια στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για την ακρίβεια, καθώς είχε αρχίσει και είχε επιδεινωθεί ήδη η κατάστασή της. Οι πληροφορίες λένε ότι από την Κυριακή το πρώην μοντέλο και η γυμνάστρια δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον της. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, ο γνωστός Έλληνας ποδοσφαιριστής, και η 18χρονη κόρη τους, η Βικτόρια. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου. Σε έκανε μια ανάρτηση στα social media. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη.

κάτι τράβηξαν αυτά τα χρόνια. Είχε ξεπεράσει την πρώτη φορά τον καρκίνο η γογόμαστροκός. Έχει μάθει μόλις 3 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της ότι είχε καρκίνο, τον ξεπέρασε, αλλά ξαναεμφανίστηκε. Και προς τιμήν της κόρης της, μέσα στον πόνο τους, έκανε μια δήλωση που λέει να μην συγχαίουν τον έναν καρκίνο με τον άλλον, θέλοντας να δώσει θάρρος σε ανθρώπους που περνάνε ή πέρασαν καρκίνο και κατάφεραν και βγήκαν νικητές, ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα ξαναεμφανιστεί. Καλό ταξίδι στο φως εύχομαι. Τέτοιες στιγμές εύχομαι πραγματικά να υπάρχει κάτι μετά από εδώ, για να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και να τους ξανασυναντήσουμε κάποια στιγμή.

Αυτή τη στιγμή το ΕΡΤ 2 δείχνει έναν αγώνα ποδοσφαίρου σάλας και δεν περίμενα να πω ότι το βρίσκω ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Γίνονται, είναι συνέχεια πάνω κάτω και έχει πάρα πολλές φάσεις. Αν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία, δείτε το, δώστε του μια ευκαιρία. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε λοιπόν ο θάνατος της γογό μας ο Κώστας, που ήταν νεότατη, 56 χρονών, γύρω στις 11 το πρωί μαθαίνουμε ότι ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας, ο αμυντικός που φόρεσε

Είχα ετοιμάσει να σας πω τι είναι η ασθένεια από την οποία έφυγε ο Άντζας, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά του Στέλιου που μας ακούνε από μια αυλή στα Βασιλικά. Πολύχρονος, χιλιόχρονος, γερός, τυχερός. Κανένα άγχος, να δείτε τα παιδιά σας όπως επιθυμείτε. Η Δέσποινα λέει: θέλω να πάω στον Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Και ποιος σε εμποδίζει, Δέσποινα? Α, δεν βρίσκει παρέα. Ωραία. Κρατάμε το τηλέφωνο της Δέσποινας και όποιος θέλει να πάει στην συναυλία του Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών, θα κανονίσουμε να πάτε μαζί. Ο Στέφανος διαμαρτύρεται γιατί λέει: είχε αρχίσει η ζέστη και νιώθει κουφόβραση. Και η Ειρήνη λέει ότι την αγχώνει κάθε φορά που ακούει αυτό το τραγούδι, γιατί θυμάται τον Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος ανασένει βαριά και δεν ξέρουμε αν θα μπει η βολή. Η αλήθεια είναι ότι αν ακούς το Final Countdown και δεν σου έρχεται στο μυαλό η Εθνική, ή είσαι κάτω των 40 ετών, ή δεν έβλεπες ποτέ σου μπάσκετ. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής από τη Θεσσαλονίκη. Το Ορμούς θα ανοίξει για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αφού προηγηθεί από ναρκοθέτηση, αναφέρει η Ιαπωνική εφημερίδα επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαπιστώνει μικρή πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιπυραυλική άμυνα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Κρασγερόπλου, Εμβιχόντιους, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η νόσος ALS, στα ελληνικά αμυωτροφική πλευρική σκλήρυνση. Εκτός από τον Άντζα που μάθαμε ότι το είχε, η πιο γνωστή περίπτωση είναι του σπουδαίου φυσικού, του Hawking, και του τελευταία που μάθαμε, τον ηθοποιό, τον Eric Dane, που το πρωταγωνιστή από το Grey's Anatomy. Τι είναι αυτή η νόσος? Χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις, να καταπιείς και στο τέλος ακόμη και να αναπνεύσεις. Τα αίτια της στο 90-95% των περιπτώσεων δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν είναι γνωστά. Ενώ μόλις ένα 5% των περιπτώσεων είναι κληρονομικό. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε οι γιατροί με βεβαιότητα ότι αν κάποιος πάσχει από αμυωτροφική πλευρική σκλήρυνση, ότι θα το εμφανίσουν και τα παιδιά του. Επίσης δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την νόσο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται το σώμα. Αρχικά νιώθεις μυϊκή αδυναμία στα πρώτα στάδια. Μετά ξεκινάνε οι σπασμοί και οι κράμπες. Προοδευτικά χάνεις τον έλεγχο των κινήσεών σου. Λίγο πριν το τέλος δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις και στο να καταπιείς. Και το τελικό στάδιο είναι ότι δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις, και συνήθως εκεί επέρχεται και ο θάνατος. Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται όλο αυτό, πώς εξελίσσεται? Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι 5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει, είπαμε, θεραπεία. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να απαλύνουν τα συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο, για να προσέξεις και να μπει σε υποψίες? Βέβαια είναι τόσο άγνωστη αυτή η ασθένεια που με τίποτα δεν θα πάει το μυαλό σου, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν να σε οδηγήσουν στον γιατρό και αυτός να το ανακαλύψει. Έχεις αδυναμία στα άκρα. Δηλαδή, αν πας να κρατήσεις ένα σχετικά ελαφρύ αντικείμενο με το χέρι σου και δεις ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις για πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, κρατήστε το σαν σύμπτωμα. Έχεις μυϊκές συσπάσεις, τεινάγματα, δηλαδή εκεί που κάθεσαι τεινάζονται ή τα χέρια σου ή τα πόδια σου. Αλλάζει η φωνή σου όταν είσαι όρθιος. Δεν το είχα ξανακούσει. Χάνεις απότομα κιλά. Και ένα σύμπτωμα που πρέπει σίγουρα να σας βάλει σε υποψίες, όχι βέβαια αυτό που κάνουμε λίγο όταν καθόμαστε στον καναπέ και μας παίρνει ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, όταν ξαφνικά τρέχουν τα σάλια σου από το στόμα σου, χωρίς λόγο. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά συμπτώματα. Πώς διαχειρίζεται η πάθηση? Με φυσικοθεραπεία, για να μπορέσεις να διατηρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα τις κινήσεις σου. Λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάπωσης, βοηθάει, λέει, και στην κατάπωση. Εργοθεραπεία για την καθημερινή λειτουργικότητα. Υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια, σου τοποθετούν ένα ειδικό μηχάνημα. Και φυσικά, όταν στο τελικό στάδιο δεν μπορείς να περπατήσεις και να σταθείς όρθιος, χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Αυτά γνωρίζουμε για την ασθένεια και τα περισσότερα τα μάθαμε, σας λέω, τελευταία, λόγω του πρωταγωνιστή από τον Grey's Anatomy, ο οποίος ο άνθρωπος είχε το Γολγοθά του και έβγαινε στα κανάλια για να ενημερώσει τον κόσμο. Αυτά.

Για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, γιατί όπως λέει και η φίλη της εκπομπής, η Φανή, λέει το έχουμε κάνει χειρινή βάρδια σε νοσοκομείο. Όντως, πιστέψτε με, δεν θέλω να τα λέω, αλλά δεν γίνεται και να μην τα πεις τέτοια νέα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα αθλητικά του Σαββατοκυριακού. Επιτέλους, σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, μια ελληνική ομάδα κατάφερε και κέρδισε και έχουμε ένα τρόπαιο στην κατοχή μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη EuroLeague. Κέρδισε με 92-85 τη Real Madrid. Μας άγχωσε βέβαια στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Real μπήκε καταπληκτικά. Έπαιζε χωρίς ψηλό η Real, αλλά κατάφερε με την άμυνα ζώνης που έκανε να μην δεχτεί πολλούς πόντους στην επίθεση και προηγήθηκε μέχρι και με 10-12 πόντους κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός, πιο σοβαρός στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα έκανε δύο απανοτά λάθη και η Real έφτασε σε απόσταση ενός τριπόντου, το οποίο δεν μπήκε. Το εκτέλεσαν, αλλά δεν μπήκε. Αν έμπαινε, θα είχαμε ισοπαλία και θα έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Τελικά, η Κούμπα κατέληξε στους Ερυθρόλευκους. Για τέταρτη φορά, παιδιά. Τέσσερις φορές έχει σηκώσει το τρόπαιο Ολυμπιακός και το ευχόμαστε και πέμπτη και έκτη. Ένα πολύ ωραίο μάτς, ένας πολύ ωραίος τελικός, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Στα δικά μας εδώ, στα φτωχικά του ελληνικού πρωταθλήματος, η τέταρτη ομάδα που θα αγωνιστεί στα play-off για τις θέσεις 1-4 είναι η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 102-99 σε παιχνίδι διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ. Θα λέγανε πολλοί που δεν είδαν το μάτς. Το παιχνίδι ήταν διαφήμιση της κακής άμυνας. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έπαιξε άμυνα ούτε μία στιγμή. Ο Άρης κατάφερε και στο τέλος πλησίασε. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί, αλλά ό,τι έκανε όλη τη χρονιά, δηλαδή απανωτά λάθη, παιδικά λάθη, από παίχτες που οι οποίοι είναι άκριβο πληρωμένοι, και δεν μπορώ να καταλάβω επαγγελματίες παίχτες να χάνουν ένα rebound ή να δίνουν την μπάλα εύκολα στον αντίπαλο. Θα μου πεις, γίνεται. Αν δεν έκαναν αυτά τα λάθη, δεν θα παίζαν στον Άρη. Αλλά ελπίζουμε την καινούργια χρονιά ο Άρης να κρατήσει αυτούς που φέτος κουβάλισαν την ομάδα και να φέρει τα κομμάτια που λείπουν από τον κορμό για να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα ξέρετε, το μόνο που έμεινε είναι ο τελικός του Champions League το Σάββατο, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Germain. 6 Ιουνίου θυμίζουμε ότι ξεκινάει το Μουντιάλ και από εδώ και πέρα το μόνο που θα διαβάζετε στα αθλητικά site και τις εφημερίδες και θα ακούτε στα αθλητικά ραδιόφωνα είναι υποτιθέμενες μεταγραφές. Θα σας αραδιάσουν 200 ονόματα, από αυτά τα 10 θα πετύχουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει για τον ΠΑΟΚ να ακούγονται ονόματα. Σήμερα άκουσα και για τον Άρη ένα όνομα. Δεν πρόκειται να μεταδώσω ποτέ φήμες, μόνο κλεισμένα συμβόλαια.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 25 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1925, όπου ξεκινάει η δίκη των πηθήκων στις ΗΠΑ. Όχι, δεν έκατσαν στο δόλιο οι πηθήκοι, αλλά ένας καθηγητής, ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος δίδασκε τη θεωρία της εξελίξης του Δαρβίνου στο σχολείο. Και οι Αμερικανοί δεν δεχότανε αυτά που έλεγαν τότε, που έλεγε τότε ο Δαρβίνος, που αποδείχτηκαν βέβαια στη συνέχεια. Όταν είπε ο δάσκαλος ότι πιθανόν ο άνθρωπος να κατάγεται από τον πίθηκο, ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι από κάτι άλλο, και τον πήγανε στο δικαστήριο. Η δίκη τράβηξε τα βλέμματα των δημοσιογράφων, κράτησε πάρα πολύ, κράτησε περίπου ένα μήνα και ήταν πρωτοσέλιδο, λέει, όλο αυτό το διάστημα. Σας πάω στο 1935, ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μια ώρα και κάνει τον Χίτλερ να βγάζει αφρούς καθότι ήταν έγχρωμος. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σας πάω στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος το 1980, όπου η Καστοριά κερδίζει τον Ηρακλή με 5-2 και κατακτά το κύπελο Ελλάδας για πρώτη και τελευταία φορά. Φυσικά θα σας πω στο 2011, όπου στα Χνάρια των Ισπανών και μέσω του κοινωνικού δικτύου του Facebook, οι αγανακτισμένοι βγαίνουν για πρώτη φορά στο Σύνταγμα. Αν θυμάστε βέβαια, αυτό το εγχείρημα κράτησε πάρα πολύ καιρό. Για μέρες βγαίναν οι άνθρωποι και στο Λευκό τον Πύργο, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, αλλά κυρίως στο Σύνταγμα πήγαινε πάρα πολύς κόσμος. Οι αγανακτισμένοι, τους ξεχάσαμε τους αγανακτισμένους. 25 Μαΐου του 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, σπουδαία ταινία. Το 1989 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, υπό την προεδρία του η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ιαν Μακέλεν, Άγγλος ηθοποιός, γίνεται 86 ετών. Έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία Λόρενς Ολίβιε, ένα Τόνι, έχει προταθεί για 2 Όσκαρ και για 5 Έμι. Το ευρύ κοινό τον έμαθε ως Γκάνταλφ στην τριλογία «Άρχοντας των δαχτυλιδιών». Στα 77 έτη μπαίνει ο Κλάους Μάινε, γερμανός τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος Scorpions. Έχω Scorpions μετά στη λίστα. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδρα, κουβανός φωτογράφος, γνωστός παγκοσμίως για τη λήψη του πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, την πιο γνωστή του φωτογραφία. Και το 1979 κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος η ταινία του Ridley Scott Alien, και το 2000 η Μπιόρκ βραβεύεται ως η καλύτερη ηθοποιός της Κάνες για την ταινία «Χορεύοντας στο σκοτάδι».

Την έκφραση «καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» την ξέρετε? Ο Τζέισον Βίργκο δεν την ήξερε. Είναι εκλεγμένος βουλευτής με ένα ακροδεξιό κόμμα στην Αυστραλία, το One Nation, παράταξη που έχει αντιμεταναστευτικές θέσεις, αλλά και κατά της LGBT κοινότητας, και μάλιστα είναι από τα πιο σκληρά κόμματα στην Αυστραλία. Ο βουλευτής της λοιπόν, ο Τζέισον Βίργκο, αποκαλύφθηκε ότι έχει σχέση με άντρα, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και μετανάστης. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος MIDA. Αύριο στον Άριο Πάγο, η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα το είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στην Ηλία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 παρα 10, 9 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Εφήρας Ηλίας, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Θετικός στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρασγερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Την ώρα που εμείς ψάχναμε τα βαθροαχοπέδιλά μας για να βγούμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ένα κύμα καύσωνα ρεκόρ για τα δεδομένα του Μαΐου σαρώνει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο είδαν θερμοκρασίες που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, Βρετανία 35 βαθμούς, Παρίσι 36 βαθμούς, πάνω από 30 βαθμούς έφτασε και στο Βέλγιο και στην Γερμανία. Και μπορεί το 30 εδώ να μας ακούγεται normal αλλά, για Μάιο μήνα, αλλά αυτές τις θερμοκρασίες δεν υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Τώρα αρχίζουν και τις μαθαίνουν. Ένας νεκρός στη Γαλλία πήγε να τρέξει σε μαραθώνιο με τη ζέστη και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Ένα παιδάκι 15 χρονών πνίγηκε στη Βρετανία, καθώς για να δροσιστεί από τη ζέστη βούτυξε σε μια λίμνη και πνίγηκε. Η Ευρώπη πρέπει, λέει, να αρχίσει να προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ στην ιστορία της, γιατί ένας θόλος θερμότητας τις επόμενες μέρες του Μαΐου προκαλεί, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Δεν σας μιλάω καν για Ισπανία και Πορτογαλία, που αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, οι μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, πληθυσμό, έχουν δει οι επιστήμονες ότι από μια σειρά από καύσωνες, δηλαδή όσο περισσότεροι είναι οι καύσωνες και ο ένας κοντά στον άλλον, προκαλεί εξουθένωση, λέει, στον οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να καταλήγει στα νοσοκομεία μετά από ζέστη. Επίσης να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν είχαν ποτέ την ανάγκη να έχουν air condition. Δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ανάγκη να βρουν τρόπους να δροσίσουν τα σπίτια τους. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτούς. Η αλλαγή είναι εδώ και θα τη δούμε μπροστά μας.

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα στην εβδομάδα, είναι μόλις Δευτέρα, πολλοί έχουν αρχίσει και σκέφτονται τι θα κάνουν το τριήμερο που έρχεται. Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα, οπότε μπορούν να το συνδυάσουν και να κάνουν μια κοντινή εκδρομή. Σίγουρα όμως, αν θέλετε να πάτε στη θάλασσα, θα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές θα φτάσει μέχρι και τους 34-35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, η Πιερία, η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 30 και 32 βαθμών. Οπότε αρκετή ζέστη για να κάνετε την πρώτη σας βουτιά, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα προηγούμενα τρίμερα που είχε δεν βοήθησαν και πάρα πολύ από τον καιρό. Μέχρι τότε θα έχουμε αύριο, όπως είπαμε, μεγάλη πιθανότητα για βροχή, μετά δύο μέρες ελαφρύ αεράκι και σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο όπου θα βράζει ο τόπος. Καλή ευκαιρία. Οι πρώτες ενδείξεις από γειτονικά ξενοδοχεία και Airbnb είναι ότι πάνε καλά σε κρατήσεις, δηλαδή ο κόσμος δείχνει διάθεση για να φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι Έλληνες ή ξένοι τουρίστες οι οποίοι τα είχαν κλείσει νωρίτερα.

είναι η εποχή που πρέπει να ξαναδούμε Σκόρπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχουν καιρό να έρθουν. Δεν ήταν μια εποχή που κάθε χρόνο ήταν εδώ πέρα. Τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Ο Drake, ο γνωστός τραγουδιστής, έσπασε ένα απίστευτο ρεκόρ. Έβγαλε τρεις δίσκους μαζί την ίδια χρονική στιγμή, συγκεκριμένα την Παρασκευή, και οι τρεις δίσκοι είναι στην κορυφή του Billboard 200 στην Αμερική. Είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2 και το νούμερο 3. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επίσης, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι στο Billboard 200 για 3.348 εβδομάδες συνεχόμενα. Για μία εβδομάδα περισσότερη από ό,τι είχαν οι Beatles. Τους έσπασε και αυτό το ρεκόρ. Ο Drake, που νομίζαμε ότι απλά είναι τεμπελάκος, αλλά δεν ήταν, αποκάλυψε ότι απήχε από το τραγούδι, γιατί ο πατέρας του έδινε μάχη με τον καρκίνο και γι' αυτό δεν είχε χρόνο για τη μουσική, και να που έβγαλε τρεις δίσκους μαζί. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός και άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεσμολά στο Λίβανο. Τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφου Ρουμπίου σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσίλης από τη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλου MV Hodius που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Επειδή το να βρει σπίτι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχει γίνει λίγο δύσκολο, θα πω, μήπως να πάρουμε κανένα νησί. Ένα ελληνικό νησί βγαίνει στο σφυρί με τιμή εκκίνησης 286.000 δολάρια. Περίπου 60 τετραγωνικά στην Αγίου Δημητρίου, δηλαδή. Ένα σπίτι τόσο έχει. Πρόκειται για τη Μάκρη, ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο. Και αν νομίζετε ότι είναι ευκαιρία, δεν είναι. Γιατί όπως μας λένε, πρέπει να προσέχουμε και τα ψηλά γράμματα. Όποιος θελήσει να αγοράσει το ιδιωτικό νησί στην τιμή των 286.000 δολαρίων, μαζί παίρνει και τα χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Τα οποία, λέει, ανέρχονται μόνο προς το ελληνικό δημόσιο σε 23,2 εκατομμύρια. Το 2022 είχαν προσπαθήσει να το ξαναπουλήσουν με τιμή εκκίνησης σε δημοπρασία τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Και από τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια φτάσαμε να πουλείται 286.000 δολάρια. Είναι ένας παράδεισος όμως από ό,τι βλέπω. Πλούσιος σε βλάστηση και φυσικά κατά γάλανα τα νερά του Ιωνίου. Και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, λέει, από τον τουρισμό. Δεν δένουν εκεί ιδιωτικά πλοία, οπότε δεν σας ενοχλεί και κανείς. Αν μπορείτε να αντέξετε και τα λεφτά που χρωστάει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης προς το ελληνικό δημόσιο, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως στο Χολαργό ένας άντρας, αφού πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στο πόδι, αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει σταματήσει η αιμορραγία από τον πυροβολισμό στο πόδι. Δεν ξέρουμε άλλες πληροφορίες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Τελευταίο θέμα για σήμερα, θα μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Οι πιο αισιόδοξοι λέγανε ότι δεν θα μας απασχολήσει και πάρα πολύ για τα επόμενα 3-4 χρόνια, αλλά πέσαν έξω. Αυτή τη στιγμή η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές βόμβες στην Ευρώπη, με κάποιες χώρες να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από άλλες. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 29,2 των ενοικιαστών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λέει ότι το επόμενο τρίμηνο θα αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά πλέον στις αυξήσεις των ενοικίων που ζητάνε οι ιδιοκτήτες, ή δεν θέλει να πληρώσει τις αυξήσεις που ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που διαμορφώνεται περίπου στο 12,4%. Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Σλοβακία με 21,8, η Λετωνία με 21,2, η Βουλγαρία με 20,8. Υπάρχει δρόμος για να αλλάξει κάτι? Υπάρχει, και μας τον δείχνει η Αυστρία και η Γερμανία, που μόλις 1,9 των ενοικιαστών δηλώνει ότι φοβάται ότι θα χρειαστεί να χάσει το σπίτι του και να μετακομίσει λόγω αύξησης ενοικίων. Χαμηλά ποσοστά καταγράφει και η Μάλτα και η Γερμανία με 5%. Και αν πιστεύετε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή ανθρώπους που πληρώνονται με το βασικό μισθό, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πλέον η στεγαστική κρίση έχει αγγίξει, λέει, και τη μεσαία τάξη, τα μεσαία εισοδήματα, δηλαδή από 1.200 έως και 1.600 ευρώ μισθό. Και αυτοί δηλώνουν ότι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη, έχουν απορροφήσει, λέει, εδώ και 3 χρόνια τις αυξήσεις των ενοικίων, αλλά δεν μπορούν άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει, έστω και τώρα. Και δεν είναι λύση το να βάλουμε ένα ταβάνι στις αυξήσεις, γιατί το κακό έχει γίνει. Δηλαδή αυξήσαν τα ενοίκια τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι πρέπει να βρεθεί ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στις πόλεις και στις περιοχές που μεγάλωσαν, που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Γιατί πραγματικά θα δούμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωρα να αδειάζουν από τους κατοίκους που μένανε πριν και να έρχονται κάποιοι άλλοι. Ίσως να έρθουν, γιατί κάποιοι αγοράζουν σπίτια και παραμένουν άδεια.

αυτή τη στιγμή το Earth 2 δείχνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ που έρχεται και δείχνει ανθρώπους που αγωνίζονται στις ποδοσφαιρικές τους ομάδες, στις εθνικές, και μόλις ήταν ένας παίχτης της Εθνικής Καναδά, το παιδί αυτό, δεν συγκράτησα το όνομά του, ήταν μετανάστης από την Γκάνα. Λέει, ο Καναδάς με υποδέχτηκε, λέει, με ανοιχτές αγκάλες. Δεν τίθεται θέμα, δεν τέθηκε ποτέ θέμα σε ποια χώρα θα αγωνιστώ. Στη χώρα που με δέχτηκε χωρίς να πρέπει. Φοβερά λόγια από ένα νέο παιδί. Σας είπαμε τι καιρό θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν σας είπαμε τι τιμή θα πάτε στην παραλία, στη βενζίνη. Η βενζίνη θα είναι από 2,10 μέχρι 2,15 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλεί κάποια βενζινάδικα να την έχουν και 2,3 και 2,4. Εγώ προσωπικά είδα σήμερα ένα βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη με 2,3. Παρότι οι τιμές του βαρέλι το πετρέλαιο έχει πέσει και έχει πέσει αρκετά. Δεν είδαμε πτώση, η πτώση να περνάει και στην Αγγλία. Αργά αντανακλαστικά όταν είναι να ρίξουμε τις τιμές, πάρα πολύ γρήγορα όταν είναι να τις ανεβάσουμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 δηλαδή, να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε και εμείς στο στούντιο. Όσοι σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε εδώ και αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το αποθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετέβη απόψε σε νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπι ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ στο Χολαργό στην Αθήνα, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος Μύθα. Αύριο στον Άριο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Θετικός του Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλιο MV Hontius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κουρασγερόπλιο στην Τενερίφη. Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία. Ο υδράργυρος ανήλθε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Kew Gardner, έναν βοτανικό κήπο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, ενώ 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: words in heavy doses.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Let me say the sense, baby.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.